στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλείνει.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know so.

0: 92.000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
11: Ζήκω!
12: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
11: Έλα εδώ.
12: Μάλιστα. Διατάξτε με.
11: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
11: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
11: Σήκω!
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
11: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: τελικό. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Φέρι 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
18: 43. Εδώ είναι παραπολιτικά. 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε αυτή την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Και επίσημα είμαστε ημερολογιακά στη μέση του καλοκαιριού. Ευτυχώς, το λέω κάθε μέρα για να το πιστέψουμε, να μας ακούνε και αυτοί που πρέπει να μας ακούνε εκεί που ορίζουν τα πράγματα. Χωρίς πολλές ζέστες. Δεν έχουμε βγάλει το μισό καλοκαίρι, το έχουμε βγάλει, παιδιά. Πολύ τσίλικα που λένε και οι άλλοι. Δηλαδή, όση ζέστη πρέπει, τόση για να μπορούμε να βουτήξουμε στην θάλασσα, να είμαστε ok, και τόση ώστε να μην πώς το λένε, βγάλουμε το πετσί μας από την ζέστη. Αυτά δηλαδή που περνάνε στην κεντρική Ευρώπη με πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως και αν έχει. Εδώ λοιπόν είναι Τετάρτη, ο ουρανός είναι γάλανος, ο καιρός θα είναι καλός. Θα έρθουν, λέει, κάτι ζέστες το επόμενο διάστημα. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα έρθουν και ζέστες, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με αέριδες 3 με 5 μποφόρ, τοπικά σε κάποια σημεία 6 και 7 μποφόρ. Αυτά είναι. Δεν έχει τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Χρόνια τους πολλά. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε και η κυρία Σταυρολογιανούτσου είναι εκεί και σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά. Αν θέλετε να τη χαιρετήσετε και να σας χαιρετήσει πριγκυπικά, όπως ξέρει μόνο η ίδια να κάνει, θα το καταλάβει ακόμα και μέσα από το τηλέφωνο. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται στον υπολογιστή εδώ μέσα στο στούντιο. Τα βλέπουμε όπως είναι. Ξεκινάμε την κουβέντα και τη συζήτηση με τα θέματα που εσείς θέλετε να βάλετε στο τραπέζι εδώ στην παρέα του πρώτου πρωινού. Η επιμέλεια της εκπομπής από την κυρία Κατερίνα Πλατεία, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει να έχουμε ωραίες μουσικές και εσείς και εγώ, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος πειράζει τα κουμπάκια έτσι όπως ξέρει ο ίδιος και όπως πρέπει, για να έρχεται ο ήχος κρυστάλλινο στα αυτιά σας, και πολύ τον ευχαριστώ. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Κίνηση προς ώρας ιδιαίτερη δεν έχουμε. Λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών, στα γνωστά δηλαδή. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει μαζευτεί αρκετή κινησούλα. Οπότε, αν ταξιδεύετε, γιατί υπάρχουν πολλοί που φεύγουν για διακοπές. Τετάρτη, γιατί όχι. Καλό είναι Τετάρτη να φεύγεις για διακοπές, γιατί πρώτα απ' όλα σπάς τη βδομάδα στη μέση. Και δεύτερον, δεν έχει την πάρα πολύ κίνηση που θα έχει την Παρασκευή ή το Σάββατο, που θα φύγει ακόμα ένα μεγάλο κύμα αδειούχων. Πληρώνεται σιγά σιγά και το δώρο. Έχετε το στο νου σας, διότι το δώρο δεν είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί όταν φεύγετε με άδεια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και το βάζουν ήδη το δώρο για να καθαρίζουν. Βοήθεια μεγάλη είναι το δώρο, διότι η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό και τα καύσιμα μαζί έχουν φτάσει στο Θεό. Πάει τώρα. Έκτος ήταν και πάει. Αυτό το μείον 10 ή μείον 5, μείον 10 στην αμόλυβδη, μείον 5 στο πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει ήδη η ακρίβεια, διότι στο Ιράν έχουμε συνέχεια πολέμου, διότι εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρω αν έχει εγκλωβιστεί ή αν παίζει παιχνίδια. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι εμείς εδώ βλέπουμε για ακόμη μια φορά μια αναζωπήρωση που την πληρώνουμε πολύ ακριβά στα καύσιμα. Στα $85 το βαρέλι, $85,7 το Brent, στα $80 το αργό, πάρα πολύ ψηλά το φυσικό αέριο, στα €53,4 η μεγαβατόρα. Θα συζητήσουμε αναλυτικά τι γίνεται με το φυσικό αέριο, τι γίνεται με το κόστος του ρεύματος εξαιτίας της ανόδου του φυσικού αερίου, τι γίνεται με τα καύσιμα, τι γίνεται γενικότερα με την αγορά ενέργειας. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Κάτσε, περίμενα να φτιάξω κλίμα για να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ. Για πάμε. Ο Λέο Ταύρος. 0-2 η Γαλλία έχασε από την Ισπανία. Σβηστά, σβηστά παιδιά το παιχνίδι. Με ξενύχτησαν, το είδα όλο, γιατί σου λέει ημιτελικός του Μουντιάλ είναι. Πόσες φορές θα ξαναδείς ημιτελικό του Μουντιάλ? Κάτσε να το δεις και θα σε ξενυχτήσουν. Σβηστά, εύκολα η Ισπανία έτσι, πώς το λένε, αυτοκρατορικά μπήκε μέσα και σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν έδειξε ότι μπορεί να χάσει από τη Γαλλία. Για την ακρίβεια, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Γαλλία δεν έδειξε ότι μπορεί να αλλάξει το ρουν της ιστορίας. Δύο ωραία γκολ από τους Ισπανούς και ένα που ακυρώθηκε, που έβαλε ο μικρός ο Γιαμάλ, αλλά ήταν offside. Πραγματικά, όσο περνούσε η ώρα, εκεί που έλεγες εντάξει τώρα θα ξυπνήσει η Γαλλία, ρε παιδί μου, είναι και η Γαλλία, ήταν το φαβόρι της διοργάνωσης. Έπαιξε και την πιο ξεκάθαρη μπάλα το προηγούμενο διάστημα, με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Από την αρχή έπαιζε καλά, με μια τετράδα φωτιά μπροστά η Γαλλία. Λες, τώρα θα βάλει ένα γκολάκι και θα γίνει τώρα ντέρμπι, ταυρομαχία. Τίποτα. Δεν ξύπνησε ποτέ η Γαλλία και κάπως έτσι αποχαιρέτησε το τουρνουά.

0: Απόψε περιμένουμε τον άλλον ημιτελικό. Αγγλία-Αργεντινή. Ημιτελικός στο ποδόσφαιρο που έχει όμως και πολλές κόντρες, ακόμα και διπλωματικές, ιστορικές, γεωπολιτικές, όλα αυτά τέλος πάντων που υπάρχουν μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Εμείς μπαλίτσα θέλουμε να δούμε και να δούμε όσο γίνεται ένα καλύτερο παιχνίδι. Και βλέπουμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει. Ο τελικός την Κυριακή στις 10 στη Νέα Υόρκη. Μου ακούγεται πολύ περίεργο αυτό το ότι ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, μια ωραία συναυλία. Να γίνει. Κάνα τέτοιο πράγμα. Να, μια και λέμε για συναυλίες, απόψε η Cure στο ΟΑΚΑ, ιστορικό συγκρότημα. Μεγαλώσαμε με Cure και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε με Cure. Τα στενά του ορμού πότε κλείνουν, πότε ανοίγουν, πότε περνούν, πότε δεν περνούν τα καράβια. Η κίνηση υπάρχει στα στενά του ορμού, δεν έχουν αποκλειστεί εντελώς, αλλά έχει πέσει η ροή. Κατά κύριο λόγο διότι μένονται τα χτυπήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το κλασικό τυχεζιά είχα πάντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι συνεχίζουμε να ισοπεδώνουμε το Ιράν, κερδίζουμε και πριν κερδίζανε, αλλά είπαν να κερδίσουν λίγο περισσότερο τώρα, κατάλαβες, και να κερδίσουν στον πόλεμο, να κερδίσουν και στα πετρέλαια, διότι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι η αλήθεια. Το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε. Μελέτες και έρευνες πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι το σημείο ισορροπίας για να κερδίζουν οι πετρελαϊκές αγορές ήταν τα 80 με 85 δολάρια το βαρέλι. Το έλεγαμε πριν τον πόλεμο. Δεν ξέραμε τι θα γίνει πόλεμος. Τότε ήταν στα 67, 68, 69, 70 δολάρια το βαρέλι. Λέγαν όμως οι μελέτες, οι έρευνες, ότι θα αρχίσουν να βγάζουν κέρδη οι εταιρείες από τα 80-85 δολάρια το βαρέλι. Και τσουπ, να σου ξέσπασε ένας πόλεμος. Και τσουπ, να που το πετρέλαιο είναι στα 85. Και τσουπ, να που μόλις έπεσε στα 70, ξανανεβήκαμε στα 85. Δεν λέω ότι κάποιος κοιτάει τις τιμές και κάνει επιθέσεις. Μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Ποιος είμαι εγώ για να πω τέτοια πράγματα. Αλλά τέλος πάντων λέω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, οι συμπτώσεις. Κατάλαβες. Βγήκε και ο πληθωρισμός εχθές στις ΗΠΑ. 3,5%. Φαντάζομαι ότι αν το 4 κάτι που ήταν την προηγούμενη φορά ο πληθωρισμός που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας υπέροχος αριθμός, το 4 κάτι, και να δείτε μόλις τελειώσει ο πόλεμος πώς θα πέσει. Φαντάζομαι το 3,5% είναι ακόμα πιο υπέροχος αριθμός και θα πέσει ακόμα πιο γρήγορα. Έπεσε βέβαια γιατί είχαμε την αποκλιμάκωση τον προηγούμενο μήνα. Θυμάστε, πέσαν τα πετρέλαια, πέσαν οι βενζίνες, πέσαν όλα. Άρα έπεσε και ο πληθωρισμός. Τώρα που ξανανεβαίνουν όλα, μάλλον θα ξανανεύει ο πληθωρισμός. Και ο πληθωρισμός δεν θα ανέβει μόνο στις ΗΠΑ. Θα ανέβει και στον υπόλοιπο κόσμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ στην Ελλάδα που δεν έπεσαν και πολύ. Είναι η αλήθεια, οι τιμές δεν πρόλαβαν να πέσουν, διότι εμείς φροντίζουμε τις τιμές μας, δηλαδή να μην πέσουν και απότομα και πάθουν και τίποτα. Τις ρίχναμε σιγά σιγά, είχαμε φτάσει γύρω στο 1,90-1,90 κάτι, τώρα τσουπ, έγινε ξανά ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πιο γρήγορα ανεβαίνουν από ότι πέφτανε, διότι το πρόβλημα ήταν όταν πέφτανε, είπαμε. Η αγορά πλάτς που δεν μας επιτρέπει να πέσουν οι τιμές, διότι η διαπραγμάτευση στις διεθνείς αγορές που διαπραγματεύονται τα δηλισμένα προϊόντα, η έλλειψη, η αναταραχή, η από εδώ, η από εκεί δεν άφησε την τιμή να πέσει, οπότε ξεκινήσαμε τη νέα αναταραχή από ψηλότερες τιμές. Χθες είναι η αλήθεια, με πολύ χαμηλούς τόνους σε μια συνέντευξη μόνο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, είπε η κυβέρνηση ότι ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτή η μείωση του μείον 10 στη βενζίνη και μείον 5 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Περίμενα πιο ταρατατζούμε, αλλά επειδή μας προλάβαν τα γεγονότα και η μείωση ήδη έχει εξαφανιστεί, καταλαβαίνετε ότι τώρα τι να πανηγυρίσεις όταν η τιμή στα βενζινάδικα είναι στο 1,95, ξέρω εγώ, στην Αθήνα και πάνω από τα 2 ευρώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι να πανηγυρίσεις, ότι ρίξαμε τη βενζίνη. Τέλη, στα στενά τορμούς δεν θα μπουν. Αυτά τα λέγαμε χθες. Επίσης λέγαμε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει το ίδιο και το αντίθετο στην ίδια πρόταση. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Χθες έλεγε θα μπουν τέλει, διότι εμείς φροντίζουμε τα στενά του ορμούς και θα πρέπει να πληρωνόμαστε κτλ. 20% λήθηκαν τα τέλη διέλευσης. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Τα μάζεψε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι τελικά με πήρανε διάφορα τηλέφωνο. Αυτά τα τηλεφωνήματα πραγματικά θα ήθελα να ξέρω αν. Δηλαδή, στον ύπνο ή στον ξύπνιο. Αλλά τέλος πάντων, τον πήραν διάφορα τηλέφωνα και του είπανε μη βάλεις τέλη, θα επενδύσω εγώ, λέει, στην αγορά των ΗΠΑ πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι το είπε. Τεράστιες επενδύσεις, λέει. Πολύ μεγάλες επενδύσεις. Διότι έχει και ένα ζήτημα με το μέγεθος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει κάτι μικρό. Όλα είναι τεράστια που καταφέρνει ο ίδιος. Όπως τεράστια είναι η καταστροφή στην οικονομία, είναι η αλήθεια. Διότι πηγαίνουμε τώρα στον 4ο-5ο μήνα του πολέμου. Έτσι όπως πάει αυτό το πράγμα, θα φτάσει στα χρόνια του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Διότι μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στο παραμύθι ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην ξέρει πώς να απεγκλωβιστεί από όλη αυτή την υπόθεση. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του κυρίου Πιερακάκη χθες στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο οποίος Πιερακάκης μίλησε για την ανάγκη που υπάρχει οι ελληνικές τράπεζες να αρχίσουν να μοιράζουν χρήμα στην αγορά, δηλαδή να δανειοδοτούν την αγορά, όχι απλά να ανοίξουν το σεντούκι και να αρχίσουν να τα σκορπάνε χωρίς λόγο. Είπε ότι στην ελληνική οικονομία δίνουμε τα 7 από τα 10 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες οικονομίες δίνουν πολλά περισσότερα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς, ελληνικής οικονομίας. Στην Ευρωζώνη δίνεται ο δείκτης των δανείων προς καταθέσεις είναι 93,4%, στη Γαλλία 106,1%, στην Ισπανία 84,4%, στην Πορτογαλία 79%, στην Ελλάδα 62,1%. Στα 16 δισεκατομμύρια νέες χορηγίες το 2025, η πιστωτική επέκταση 8% έναντι 3% στην Ευρωζώνη, 900 εκατομμύρια φτάνουν οι δράσεις των εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών του 2019, αλλά όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η ρευστότητα των τραπεζών είναι μια ευκαιρία για το μέλλον. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση στην αγορά, είτε σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κυρίως σε μικρομεσαίες, είναι εντελώς προβληματική. Ο κ. Πιερακάκης, που για ακόμη μια φορά υπερθεμάτισε και για τα 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που είναι σε εισαγωγικά παρκαρισμένα στις τράπεζες ολόκληρης της Ευρώπης, χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην οικονομία, διότι αυτό γίνεται. Οι καταθέσεις μας δεν μένουν καταθέσεις μας τώρα. Τέλος πάντων, που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων, δεν μένουν παρκαρισμένες τράπεζες, επενδύονται με διάφορους τρόπους, αλλά εγγυώνται οι τράπεζες ότι όταν θα πας να τις πάρεις, θα είναι εκεί να τις πάρεις. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν λιμνάζουν, αλλά επενδύονται για να γεννήσουν και άλλο χρήμα. Έτσι κινείται το σύστημα. Και ο κύριος Τουρνάρας από τη μεριά του ανέλησε το μακροοικονομικό περιβάλλον και ανέδειξε ως κορυφαίους κινδύνους την άνοδο των τιμών της ενέργειας, το ενδεχόμενο διόρθωση στις τιμές των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και τους δασμούς των ΗΠΑ της Αμερικής στις εισαγωγές. Ανθεκτική η ελληνική οικονομία σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, χάρη στο δημοσιονομικό πλεόνασμα που σημειώνει τα τελευταία χρόνια, που οφείλεται κυρίως στην υπεραπόδοση των φόρων. Απλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η υπεραπόδοση των φόρων δεν έρχεται από την ανάπτυξη, αλλά έρχεται από την υπερφορολόγηση. Κάθε έκθεση, κάθε μελέτη που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτό λέει. Θυμάστε χθες τη μελέτη που διαβάζαμε από τα στοιχεία της Κομισιόν, που λέει ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην φορολόγηση του μισθού, των εσόδων από την εργασία, σχεδόν στο 50%, δηλαδή τα μισά μας τα παίρνει εφορία. Και αυτό δεν είναι ούτε αναπτυξιακό, ούτε δίκαιο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που έρχεται μπροστά μας, γιατί έρχεται, μην βλέπετε τώρα που υπάρχει σιγή γιατί έρχονται εκλογές και δεν το συζητάει κανείς, είναι το ασφαλιστικό. Διότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, δεν αυξάνονται οι νέοι εργαζόμενοι, δεν φέρνει πολύ υψηλούς μισθούς για να καλυφθούν οι ανάγκες του ασφαλιστικού. Το κράτος πρέπει να βάζει το χέρι στην τσέπη για να καλύπτονται οι ανάγκες και όλο αυτό δημιουργεί δύο συζητήσεις. Η μία συζήτηση είναι πώς θα αντέξουν τα ταμεία, γι' αυτό έχει μπει στην κουβέντα και η επανενεργοποίηση των επαγγελματικών ταμείων με φορολογικά κίνητρα, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπουν να ασφαλιστούν στα επαγγελματικά ταμεία για να μπορέσει να δοθεί μια ανάσα στον κρατικό κορβανά. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Ένας μικρότερος φόρος στη σύνταξη, για παράδειγμα, για όσους επιλέγουν παροδική περιοδική, συγγνώμη, καταβολή και αποταμιεύουν για περισσότερα χρόνια στα επαγγελματικά ταμεία, θα μπορούσε να ήταν ένα κίνητρο. Θεωρητικά προβλέπονται αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές στις περιπτώσεις πρόωρης ρευστοποίησης των ατομικών λογαριασμών. Δηλαδή, κράτησε τα λεφτά σου περισσότερο μέσα στο επαγγελματικό ταμείο για να έχει το ταμείο να τα βγάζει πέρα και εσύ θα έχεις κέρδος και φορολογικό και άλλου είδους κέρδη. Από την άλλη, ανοίγει στο περιθώριο, όχι επίσημα, η συζήτηση για την αύξηση των ορίων ηλικίας στις συντάξεις. Διότι ανεβαίνει και το όριο ζωής, αλλά ανεβαίνει μαζί και το όριο της καλής διαβίωσης, δηλαδή το όριο των ανθρώπων που ζουν για περισσότερα χρόνια σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή το προσδόκιμο ανεβαίνει στα 80,2, αλλά και η καλή υγεία στα 65,9. Άρα σου λέει, μπορούμε να αυξήσουμε κάνα δύο χρόνια ακόμα το όριο συνταξιοδότησης που είναι στα 67, να το πάμε στα 68, στα 69 και βλέπουμε. Είμαστε ψηλά μαζί με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία και άλλες χώρες που είμαστε εκεί γύρω στα 66-67 έτη για να βγει κάποιος στην σύνταξη. Το 62ο με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης, προφανώς και αυτό θα αυξηθεί, αλλά ξαναλέμε, το έχουμε πολλές φορές και με τον κύριο Μητρόπουλο, τις Παρασκευές που συζητούμε, η συζήτηση θα ανοίξει μετά τις εκλογές. Προεκλογικά δεν συζητάς για αύξηση των ορίων ηλικίας. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα που κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το απαντήσει, μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει απαντήσει στον εαυτό του με μεγάλη σιγουριά. Εκεί γύρω στα τέλη του καλοκαιριού θα αποφασίσει αν θα είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη η περίοδος των εκλογών. Εχθές ο κ. Κακλαμάνης, όχι χθες, προχθές, ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας στον Άξιον 24 το βράδυ, είπε ότι θα μπορούσε και η πρώτη εκλογή να είναι μια λύση στην τοξικότητα. Βεβαίως, αυτή που πλήττει την κυβέρνηση. Απάντησε ότι ναι, ανοίγει η Βουλή λίγο γρηγορότερα για να λήξει η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, για να έχει καθαρό χρόνο μπροστά ο Πρωθυπουργός σε περίπτωση που αποφασίσει να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, εκεί γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί. Αλλά ακόμα κανείς δεν είναι σίγουρος για το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Αργότερα θα πάρει τις αποφάσεις του ο Πρωθυπουργός. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε από τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στα Παραπολιτικά, ότι θα μπορούσε με το εκλογικά να υπάρξει μια συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ώστε το ποσοστό του μαζί με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν μια ωραία κυβέρνηση. Βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε ότι αυτά δεν είναι ούτε σκέψη του Πρωθυπουργού, ούτε γραμμή του κόμματος και της κυβέρνησης. Για ακόμη μια φορά υπάρχουν αυτά τα διάφορα δημοσιεύματα ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι ενοχλημένο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω, παιδιά. Δεν πιστεύω ότι το Μέγαρο Μαξίμου ενοχλείται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δουλίτσα γίνεται, γιατί τα ακούει κάποιος κόσμος αυτά και λέει, κοίτα να δεις, να και με τον Σαμάρα, άρα μήπως να το δω. Διότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος, έχει έτοιμο το μηχανισμό, λένε, έχει έτοιμο και τα ψηφοδέλτια. Μόλις μυριστεί τις εκλογές, μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, τσουπ, θα ανακοινώσει το κόμμα και το όνομα και τα σήματα και το έμβλημα και και τον ύμνο και όλα και τις περιφέρειες και τα λοιπά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δημοσκόπηση στην εφημερίδα Πελοπόννησος, ιστορική μεγάλη εφημερίδα, για την Αχαΐα, δείχνει ότι τοπικά τουλάχιστον πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ο Αντώνης Σαμαράς, διότι αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες. Η δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα Αχαΐα δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 21%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράδοξη στο 18,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 8,6%, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 6,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 4%, η Ελληνική Λύση στο 3,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,8%. Με τον παράγοντα Σαμαρά να αλλάζει τα ποσοστά, αλλά όχι τις διαφορές. Δηλαδή, με αναγωγή επί των εγκύρων, η εκτίμηση διαμορφώνεται στο 27,1% για τη Νέα Δημοκρατία, στο 24,1% για την Ελλάς και κάπου εκεί υπησέρχεται ο παράγων Αντώνη Σαμαράς. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανοιχνεύεται στο 18,2%, η Ελλάς στο 17,9%. Δηλαδή μια πολύ μικρή διαφορά, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά τρίτο στο 9,7%. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της εφημερίδας Πελοπόννησος για τον ομό Αχαΐας, όπου δείχνει μια οριακή διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και τον Αντώνη Σαμαρά λίγο πάνω από το 9%. Να μου πεις τώρα, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις πολύ μακριά από την κάλπη, αλλά είναι μια φωτογραφία για να βλέπουμε την στιγμή. Τρεις αποχωρήσεις εχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος, Ψυχογιός. Θα συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο της σταγόνας των αποχωρήσεων για να μείνουν 7, 8, 10 στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη είναι τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη με τους 20 βουλευτές και έχουν σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας. Η μάχη θα δοθεί μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: 2000 FM.
0: Τυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϋδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Είπαμε, γενέθλια μέρα του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Σήμερα 15 Ιουλίου 1943, έφυγε το 2017 από κοντά μας. Για την ακρίβεια δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας, απλά καβάλισε το λόγο του και ξεκίνησε τη βόλτα του ο καουμπόι της καρδιάς μας. Αυτή είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Λουκιανού Κελαϊδόνη ως συνθέτης. Ο δίσκος περιείχε 12 τραγούδια σε σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας Λουκιανού Κελαϊδόνη και σε στίχους Κοστούλας Μητροπούλου. Τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου γράφτηκαν για το μόνιμο θεατρικό της Κοστούλας Μητροπούλου, που ανέβηκε στο θέατρο Πειραϊκό Λυρικό από το χορόδραμα της Ραλού Μάνου τον Απρίλιο του 70. Τα τραγούδια του δίσκου καθιέρωσαν τον Μανώλη Μητσιά ως τραγουδιστή.

0: Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ, Τετάρτη 15 του Ιούλη, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Είχες μια κρίση και ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Μετά είχες μια προσπάθεια θεωρητικά ή και πρακτικά και ουσιαστικά να βρεθεί λύση, την υπογραφή ενός MOU, την ελπίδα ότι μπορεί και να σβήσει η φωτιά. Και τώρα ξαναέχεις την φωτιά να ανάβει στην Μέση Ανατολή, να οδηγεί ψηλότερα τις τιμές των καυσίμων, να φέρει μια νέα ένταση και νέα χτυπήματα. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Θρασιβούλευτη Χίδη, τον διεθνολόγο, οικονομολόγο και αναλυτή του Strategy International, να συζητήσουμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται ξανά στην Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που δείχνει πως αυτό θα το συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Καλημέρα κύριε Φτυχίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Αναζητούμε το σημάδι που θα μας δείξει τι είναι αυτό που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Είναι η αίσθηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί πραγματικά να τον κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και να βγει νικητής και καβαλάρης, ή έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που μάλλον δεν βγαίνει πουθενά και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να δείξει ότι ο ίδιος κερδίζει τελικά?
1: Είναι ένας αυτοεγκλωβισμός, θα έλεγα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει ουσιαστικά να εγκλωβίσει τον εαυτό του σε αυτόν τον πόλεμο με την ανάγνωση του μνημονίου πριν από λίγο καιρό. Ήταν σαφές ότι μάλλον ο πόλεμος πήγε σε μια αναβολή παρά φτάναμε προς το τέλος του. Και πολύ δε περισσότερο ότι αυτό το μνημόνιο παραβιάστηκε από την πρώτη μέρα με τις επιθέσεις τότε στο Λίβανο. Ήταν σαφές επομένως ότι θα είχαμε πολλά προς πίσω. Βέβαια έχουμε φτάσει στο επίπεδο της πλήρους κλιμάκωσης. Είναι οι πιέσεις που δέχτηκε ο πρόεδρος Τραμπ στο εσωτερικό και η πίστη του ίσως ότι ίσως να καταφέρει πραγματικά να ελέγξει τα στενά του το Ορμούς. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει μια μεγαλύτερη κλιμάκωση, μια μεγαλύτερη διάχυση του πολέμου. Βλέπουμε και χώρες που δεν είχαν ουσιαστικά μέχρι τώρα πληγή να έχουν πίστο στο χαστρό, όπως είναι η Ορδανία, όπως είναι η Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε από τους Χούθη. Βλέπουμε μια μεταφορά του πολέμου και στα στενά του Μπαμπ Αλ-Μαντέν που θα μπορούσαν να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, την έξοδο προς τη Μεσόγειο, μια που οι Χούθη έχουν πλήρως εμπλακεί πλέον σε αυτή τη σύγκρουση. Στην ουσία ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταφέρει για άλλη μια φορά να βάλει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στον Περσικό Γόλφο.
0: Ναι. Είναι δεδομένο ότι η δύναμη των ΗΠΑ της Αμερικής είναι τέτοια που θα μπορούσε να συνεχίσει όσο θέλει τον πόλεμο και να συνεχίσει και τους βομβαρδισμούς όσο θέλει. Αλλά είναι προφανές ότι δεν βγάζει πουθενά όλο αυτό. Τουναντίον, ναι, μεν είναι πολύ σημαντικές οι καταστροφές που έχουν γίνει στο Ιράν και οι απώλειες που έχει το Ιράν, αλλά παρόλα αυτά μοιάζει ότι όσο προχωράει ο πόλεμος τόσο δυναμώνει το Ιράν τουλάχιστον στην αίσθηση που έχουμε όλοι ότι ορίζει τα στενά, άρα ορίζει το παιχνίδι.
1: Αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που φαίνεται είναι να επιχειρήσει στο έδαφος ώστε να μπορέσει τελικά να ελέγξει τα στενά. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο, θα οδηγήσει σε μια μακροχρόνια εμπλοκή των ΗΠΑ σε ένα πόλεμο που φυσικά τα αποτελέσματα πλέον είναι αμφίβολα, μια που παρά τα χτυπήματα που έχει δεχθεί το Ιράν φαίνεται ότι διατηρεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του βαλιστικού του οπλοστάσιου.
0: Ναι.
1: Και έτσι βλέπουμε αυτά τα περίεργα χτυπήματα. Mm-hmm. Υπάρχει πίεση και πάλι, οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κοντά, αλλά υπάρχει πίεση και από το Ισραήλ για συνέχεια και από συμμάχους του Προέδρου Τραμπ, οι οποίοι θεωρούν πραγματικά ότι έκανε λάθος με το να σταματήσει από τις επιχειρήσεις εκεί. Επομένως είναι μια απρόβλεπτη συνέπεια. Όσο τα γεγονότα καθορίζονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο Τραμπ, θα είναι απρόβλεπτα. Δεν μπορείς να κάνεις μια ασφαλή πρόβλεψη όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος αγωνίζεται για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αμέσως μετά θεωρεί ότι μπορεί να τα καταλάβει και να επιβάλλει δασμούς 20% σε οποιαδήποτε στο κόστος των φορτίων που διέρχονται. Αμέσως μετά αναστέλει αυτή την απόφαση, γιατί όπως είπε θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι χώρες του κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποχρεωτικές επενδύσεις, και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να έχεις ούτε εμπιστοσύνη στη λογική Τραμπ, αλλά και φυσικά και στους Ιρανούς, οι οποίοι αντιδρούν σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης και αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα του μνημονίου, και σε κάθε περίπτωση αυτό που παρακολουθούμε είναι μια κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες.
2: Ναι.
1: Είτε στις τσέπες μας, είτε στις κοιλιές κάποιων, γιατί και το επιστημιστικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μεγενθύνεται, μια που μέσα από τον κόλπο φεύγουν λιπάσματα απαραίτητα για αφρικανικές χώρες, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται και πάλι ένα ασφιχτικό κλίμα για όλο τον κόσμο.
2: Σωστό, και έρχεται η εποχή των συμβολέων και για, και για το φυσικό αέριο, η εποχή των συμβολέων και για τα λιπάσματα. Η αρχή του φθινοπόρου είναι αυτή, και προφανώς η ελπίδα που υπήρχε ότι η αποκλιμάκωση θα ρίξει και τις τιμές, άρα και εμείς θα προμηθευτούμε φθηνότερα λιπάσματα, όλο και απομακρύνεται, και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι το αποτύπωμα του πολέμου θα συνεχιστεί για πολύ καιρό στην οικονομία.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ή να πιστέψουμε ότι μπορεί να υπάρξει πλέον ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο. Αντίθετα, αυτό που περιμένουμε είναι η συνεχής κλιμάκωση.
2: Ναι.
1: Οι Αμερικάνοι πραγματοποιούν και πάλι πλήγματα, κύρια βέβαια στην παράκτεια ζώνη. Συγκεντρώνουν στρατεύματα, ίσως επιχειρήσουν μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου ΚΕΣ που ελέγχει ουσιαστικά τα στενά, αλλά αυτό θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή, ακόμα περισσότερα θύματα για τους Αμερικανούς. Ήδη οι Ιρανοί διεκδικούν σήμερα μεγάλο πλήγμα στην ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πάμε διαρκώς σε μια κλιμάκωση χωρίς να βλέπουμε να υπάρχει ένας ορίζοντας τέλους για τους Αμερικανούς, και κάθε μέρα να προστίθεται ένας νέος στόχος στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή του κόλπου.
2: Σωστά. Υπάρχει και άλλη πλευρά βέβαια. Υπάρχει η πλευρά του Ιράν, που και εκεί προφανώς οι εσωτερικές κόντρες και οι εσωτερικές έρηδες δεν επιτρέπουν στους διαπραγματευτές να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μια κοινή λύση. Και εκεί υπάρχουν διάφοροι που ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
1: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν οι φρουρίτες επανάστασης που κρατούν μια σκληρή γραμμή, και υπάρχει και η κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να είναι πιο διαλλακτική.
2: Ναι.
1: Αλλά οποιοδήποτε υπήρχαν στο Ιράν που να υποστήριζαν μια πιο διαλλακτική λύση, μάλλον τις τελευταίες μέρες έχουν συγγύσει. Και είναι λογικό όταν δέχονται και πάλι συντριπτικά πλήγματα από τις δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Πάντως είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι με το που αποχώρησαν οι διαπραγματευτές του Ομάν, του Ιράν από το Ομάν, ακολούθησε αμέσως ένας βομβαρδισμός του Ομάν. Το Ιράν φαίνεται διατεθειμένο να μεγαλώσει την ένταση, να εμπλέξει όσο περισσότερες χώρες. Ήδη είχαμε απειλές και από τη Χεσμολά του Ιράκ ότι θα μπει σε αυτή τη σύγκρουση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λοιπόν μια συνεχής διάχυση. Δεν υπάρχει ελπίδα για Ιράν. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν μία μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου αυτό παραβιάζεται. Όλα δείχνουν δηλαδή ότι πηγαίνουμε σε μια συνεχή κλιμάκωση που θα φέρει αύξηση στις τιμές. Βλέπουμε ήδη το πετρέλαιο και πάλι να σκερφαλώνει, και το φυσικό αέριο φυσικά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έχει συνέχεια όσο υπάρχει συνέχεια της σύγκρουσης στον κόλπο.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι η ένταση εδώ και 4 μήνες πόσο κρατάει αυτός ο πόλεμος είναι μεγάλη, οι αναταράξεις είναι αρκετά μεγάλες, οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου από την πλευρά του Ιράν είναι έντονες, δηλαδή έχει βρει αυτό το κόλπο να χτυπάει τους γύρω-γύρω το Ιράν και να πονάει και οι ΗΠΑ μαζί με τους γύρω-γύρω, αλλά τέλος πάντων είναι έντονες. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα πολύ μεγάλα σημάδια αποσταθεροποίηση ειδοποίηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, δεν έχουμε δει πολύ μεγάλες αναταράξεις. Όσο περνάει καιρός, μπορεί να αλλάξει αυτή η ισορροπία.
1: Φυσικά, το Ιράν ήδη καλεί τους σιτικούς πληθυσμούς σε εξέγερση ώστε να διώξουν τους Αμερικανούς, γιατί αυτό είναι στην Ιορδανία, που τη χτύπησε για πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν χτυπήματα στην πρώτη φάση αυτού του πολέμου στην Ιορδανία, και όμως από προχθές υπάρχουν, είτε είναι στις άλλες χώρες του κόλπου. Έχουμε και την απώλεια του ηγέτη του Κατάρ. Έρχεται σε μια περίοδο πραγματικά κρίσιμη, όπου το Κατάρ δέχεται τεράστια πλήγματα. Βέβαια, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι χτυπούν αμερικανικές υποδομές. Στην πράξη όμως φαίνεται ότι χτυπιούνται και στόχοι που δεν έχουν σχέση με στρατιωτικές υποδομές, αλλά φαίνεται ότι το Ιράν θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό τρόπο να υπάρξει μια διάχυση του πολέμου, ώστε να υπάρξει και μια αντίδραση των αραβικών ισλαμικών χωρών της περιοχής σε αυτήν την επιχείρηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Όλα είναι ανοιχτά, υπάρχει ανάπτυξη στρατευμάτων. Ίσως οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να ελέγξουν τουλάχιστον την ίσο και

0: βλέπουμε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα και στο Λίβανο και στη Γάζα. Χθες υπήρξε μια απόφαση της Ισραηλινής Χρεσέτ για παραχώρηση 438 εκατομμυρίων δολαρίων για την οικοδόμηση 34 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη. Δεν είναι και ιδιαίτερα φιλική προς τους Άραβες ενέργεια και ουσιαστικά βάζει ακόμη περισσότερο φωτιά στην περιοχή. Από την άλλη είχαμε και την συνάντηση των πρέσβειων, γιατί σε επίπεδο πρέσβειων γίνονται οι συναντήσεις Λιβάνου-Ισραήλ και φαίνεται να υπάρχει πίεση ώστε οι Ισραηλινοί να αποχωρήσουν από κάποιες περιοχές στο Νότιο Λίβανο. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, όσο δεν υπάρχει εκεί αφοπλισμός και σβολά και πώς θα μπορούσε άρρωστα, καταλαβαίνουμε ότι και εκεί το πρόβλημα θα παραμένει ανοιχτό και παρά τις προσπάθειές τους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καταφέρουν το Ισραήλ να αλλάξει πορεία ούτε στο Λίβανο ούτε φυσικά και στη Συρία όπου έχει τεράστια συμφέροντα δικά του.
1: Ναι.
0: Και εκεί όμως ζούμε έναν τεράστιο παραλογισμό, έτσι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον Αλ-Σάρα, έναν πρώην τρομοκράτη.
1: Ναι. Ο οποίος είναι πολύ κύριος πια και συζητάει με όλους και κάνει επαφές και τα λοιπά.
0: Και πηγαίνει και ο Μακρόν. Ζούμε μια εποχή παραλόγου.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο ζήτημα για μένα παραμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν καταφέρνουν να αντιθασεύσουν τις ορμές, θα έλεγα, του Προέδρου Τραμπ. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όλους μας.
1: Μπορεί κάποιος να αντιθασεύσει τις ορμές του Προέδρου Τραμπ? Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην ακούει ούτε τους δικούς του ανθρώπους.
0: Μόνο οι ίδιοι οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές, όπου προσέξτε, μπορεί να υπάρξει απώλεια της κάτω βουλής,
1: ναι,
0: και η Γερουσία θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται στα χέρια του. Κάνει διάφορες κινήσεις και εκεί για να αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως δημιουργεί διαφορετικές περιφέρειες ώστε να κερδίσει από την αναλογία ψηφοφόρων, να κερδίσει από αυτή την αλλαγή των ορίων των εκλογικών περιφερειών, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τουλάχιστον η κάτω βουλή θα χαθεί για τον πρόεδρο Τραμπ. Εκεί θα δούμε άλλες καταστάσεις πλέον και απλά θα χρειαστεί να κάνουμε να τον ανεχτούμε υπό περιορισμό πλέον τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι να αποχωρήσει.
1: Απλά φοβάμαι μήπως δεν περιορίζεται, μήπως απλά ασκήσει μια πολιτική εκτός του πλαισίου. Δηλαδή, όπως τώρα κάνει ένα πόλεμο που θεωρητικά δεν έχει ενημερώσει κανέναν, ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό, μήπως συνεχίσει να ασκεί πολιτική χωρίς να ενημερώνει κανέναν. Ελέω Θεού και Προέδρου.
0: Ναι, εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτή η δεύτερη φάση την αναφέρει ως δικαίωμα άλλων 60 ημερών.
1: Ναι.
0: Γιατί 60 ημέρες είναι το όριο για να απευθυνθεί στο Κογκρέσο.
1: Ναι, λέει ότι τελείωσε λοιπόν ο πόλεμος και αυτός είναι ένας άλλος πόλεμος, ένας καινούριος πόλεμος.
0: Είναι ένας άλλος πόλεμος, άλλες 60 ημέρες.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά βλέπουμε μια πολύ περίεργη λογική. Αμφισβητεί τα πάντα. Δεν τηρεί καμία αρχή του διεθνούς δικαίου, έτσι.
1: Σωστό.
0: Όταν μιλάμε για το δίκαιο της θάλασσας με όσα συμβαίνουν στο Ορμούς, δηλαδή μια χώρα η οποία απέχει κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, έρχεται να ελέγξει επιθετικά τον θαλάσσιο χώρο δύο ανεξάρτητων κρατών. Με το έτσι θέλω ή να επιβάλλει δασμούς με το έτσι θέλω. Καταλαβαίνουμε ότι είναι το άκρο νάωτο της παρανομίας. Οι τελευταίες του επιθέσεις είναι ενάντια και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο ασχολείται πλέον με την αμερικανική επιθετικότητα στο Ιράκ. 11 δικαστές δεν μπορούν να ταξιδέψουν για να συνεδριάσουν. Τους έχει περιορίσει απόλυτα. Και ουσιαστικά αυτό που ενοχλεί είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε απλά να φανούμε ευχάριστοι απέναντί του.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: πολλά.
0: Και το είδαμε και στη Σύνοδο της Άγκυρας.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: έχουμε πολλά να δούμε ακόμα.
0: Γιατί είναι ο Τραμπ και πώς και τι θα κάνει ο Τραμπ και τι είπε ο Τραμπ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει ανεξάρτητη πολιτική όλων των υπόλοιπων, δυστυχώς.
1: Και μια πολύ περίεργη συμπεριφορά απέναντί του ακόμα και στη φυσική παρουσία. Δηλαδή υποτακτική.
0: Υποτακτική απέναντί του. Αυτή είναι η εικόνα που βγαίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευτυχίδη για την συζήτηση. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International, για το άνω κάτω που έχει γίνει η ζωή μας εξαιτίας και του Ντόναλντ.

Αυτό το εξαιρετικά όμορφο κλαρί του δέντρου της ελληνικής μουσικής, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, και πολλές διακλαδώσεις. Ήταν μια πολύ σχηδής μουσική προσωπικότητα. Σε αυτόν τον δίσκο, στα περίφημα αρχοντορεμπέτικα της Βίκης Μοσχολιού, είχε κάνει την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση της παραγωγής το 1980. Και όσο θα προχωράει η εκπομπή και θα ξετυλίγουμε την επικαιρότητα, θα ξετυλίγουμε και τις μουσικές του Λουκιανού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών Ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: πήγετε πιωμένοι, ζαλισμένοι.
1: Έχω και εγώ τα προβλήματά μου τώρα, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι και εγώ φυσιολογικός άνθρωπος. Όταν ήμουν μωρό, τριών, τεσσάρων, πέντε, μέχρι εκεί έκλαιγα μέχρι η μαμά μου να μου βάλει στο pick-up το διπλό δίσκο από το Ελεύθερο Θέατρο του Λουκιανού και Λαϊδόνη, για να το ακούσω και να ησυχάσω κι εγώ. Έχουν οι άνθρωποι τα προβλήματά τους. 1984, ο διπλός δίσκος, πάμε μαέστρο, Ελεύθερο Θέατρο και Ελεύθερη Σκηνή, από 10 επιθεωρήσεις από το 1973 έως και το 1984, τότε που αυτή η παρέα, το Σταμάτη Φασουλίτη, Ανάσπα Γιωτοπούλου, Κώστα Αρζόγλου, Γιώργος Αμπάνης, Ιβόνη Μαλτέζου, Μαράγδα Σμυρνέου, Νίκος Κυλοδήμος, Μίμης Χρυσομάλης, Νένα Μεντή, Σταύρος Μερμίγκης και πολλοί ακόμα, άλλαξαν το πώς έβλεπαν τότε το θέατρο.
2: Και να σας πάρει τα μυαλά.
1: Πριν πάω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης, το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή, οι Χαΐνιδες, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, τον μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα.
3: 2000.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
3: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπα.

0: Είναι η πρώτη φορά που ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης συνεργάζεται με τον Νίκο Γκάτσο στην Κόκκινη Κλωστή, στο δεύτερο του δίσκο, 15 το Λονάρι. Το τραγούδι, ο Μανώλης Μητσιάς για ακόμη μια φορά συνεργάζεται με τον Λουκιάνο Κελαϊδόνη.
1: Και του χωρισμού σημάδια φανερώνανε.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Τετάρτη, 15 του Ιούλη. Ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα, την πολύ πλούσια επικαιρότητα, είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που λένε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο λέγανε, αλλά μετά λέγανε και το καλοκαίρι γενικότερα. Δεν υπάρχουν ειδήσεις, ψέματα. Γεμάτο από ειδήσεις είναι η επικαιρότητα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις να σχολιάσεις.

Αυτό είναι ο Φράγκι Λέιμον, το 1956, 13χρονος. Τότε γίνεται ο νεότερος καλλιτέχνης που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών pop charts με το τραγούδι Why Do Fools Fall in Love. Μαζί με τους teenagers, στα 13 χρόνια τώρα είχαν προβλήματα αυτοί. Έφτανε σε έρωτες βαριούς, βαθύ έρωτα. Ο Αναστάσης λέει όσο και να έπαιζε η Ισπανία με την Γαλλία, για την ακρίβεια όσο και να έπαιζε η Γαλλία με την Ισπανία, δεν υπήρχε περίπτωση να το γυρίσει αυτό το ματσάκι με τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από την αρχή φάνηκε ότι η Ισπανία έχει μπει μέσα για να κερδίσει. Καλημέρα στο Γιάννη που μας καλεί στο όμορφο σουλάρι που έχει και δροσιές. Καλημέρα στον Κώστα. Είπαμε. Πλούσια η επικαιρότητα, όλα τα σχολιάζουμε. Όλος ο κόσμος συζητάει για το Ιράν και τις ΗΠΑ, για τη νέα ανάφλεξη, για το νέο σφυροκόπημα και από τις δύο πλευρές που οδηγεί υψηλότερα τις τιμές στην ενέργεια. 85,57 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, στα 79,87 το αργό πετρέλαιο, στα 53,4 το φυσικό αέριο, ευρώ η μεγαβατόρα, που αυτός ίσως και να είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από τους υπόλοιπους που έχουμε να ζήσουμε. Ψυχραιμή η αγορά σε γενικές γραμμές. Ναι, μεν έχουμε δει άνοδο των τιμών, αλλά δεν έχουμε δει κανένα sell-off, δεν έχουμε δει κανένα μεγάλο πανικό. Τα χρηματιστήρια χθες έκλεισαν στις ΗΠΑ μοριακά κέρδη, 0,02% Dow Jones, με κέρδη 0,90% ο Nasdaq. Στην Ασία τα πράγματα ήταν συμπαθητικά, θα έλεγε κανείς, δηλαδή χωρίς σημαντικά προβλήματα, με κέρδη σημαντικά 1,31% κινείται ο Nikkei αυτήν την ώρα. Στην Σανγκάι ο Hang Seng με κέρδη 1,53%, ο Κόσπι με συν 7,22% στην Κορέα. Μοιάζουν και πάλι οι αγορές σαν να μην δίνουν πολύ σημασία σε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Frank Sinatra, το The Way You Look Tonight, το έχει γράψει η Dorothy Fields, η τραγουδοποιός που έγραψε μεγάλες επιτυχίες. Κάποιες από αυτές τραγούδησε και ο Frank Sinatra. Γεννημένη σαν σήμερα το 1904, έφυγε στα 70 της το 1974. Και λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για την ήττα της Γαλλίας. Χθες είχαμε την πτώση της Βαστίλης δύο φορές. Μία από τους Ισπανούς και μία από τους επαναστάτες. Ο εορτασμός για την πτώση της Βαστίλης με την παρέλαση, την φαντασμαγορική παρέλαση, με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων, τελευταία του Μακρόν. Όπως και να έχει, διότι δεν θα ξαναβάλει για πρόεδρος, δεν μπορεί να ξαναβάλει για πρόεδρος. Και να δούμε του χρόνου ποιος θα είναι ή ποια θα είναι στη θέση του Μακρόν, διότι εκεί υπάρχει στη Γαλλία υπάρχει τουλάχιστον δημοσκοπική άνοδος της άκρας δεξιάς, με την Λεπέν να επανέρχεται δυναμικά, και το ζήτημα είναι ότι αν πέσει η Βαστίλη ξανά, αυτή τη φορά από τους ακροδεξιούς, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει η διάχυση των επαναστατικών ιδεών στην υπόλοιπη Ευρώπη ή αυτών των μαύρων ιδεών, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη που αναζητά γραμμή πλεύσης, χωρίς να έχει γραμμή πλεύσης, και σε τέτοιες εποχές πάντα οι διάφοροι έξυπνοι που έχουν τις εύκολες λύσεις, συνήθως λύσεις και από εδώ, λύσεις και από εκεί, αλλά με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που κρύβεται από κάτω και θα αναδειχθεί στην πορεία, περιμένουν στην γωνία. Ακόμα και για τους πολλούς νεκρούς που είχαν από τον καύσωνα, ασκεί σκληρή κριτική η Λεπέν για το ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει η γαλλική κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι στις χώρες που είχαν καύσωνα το προηγούμενο διάστημα υπολογίζουν ότι ξεπέρασαν τους 14.000 οι νεκροί από τον καύσωνα. Το λέγαμε και χθες, δεν λογίζεται ως νεκρός όποιος πεθαίνει τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και όποιοι πεθαίνουν από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον καύσωνα. Στη Γαλλία το διάστημα μεταξύ 22 Ιουνίου και 28 Ιουνίου είχαμε 2.025 νεκρούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από 18 Ιουνίου σε 28 Ιουνίου 2.200 νεκρούς. Στο Βέλγιο την ίδια περίοδο 1.847 νεκρούς. Στην Ολλανδία 480, στην Ισπανία 812, στη Γερμανία 6.800 μεταξύ 22 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αυτοί οι 14.000 περιβάλλοντες θάνατοι θεωρούνται από τους επιστήμονες ότι κατά κύριο λόγο οφείλονται στην υπερβολική ζέστη, στον καύσωνα που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν στην κεντρική Ευρώπη. Προβληματισμός από τους επιστήμονες για το αν ήταν απλά το φαινόμενο του αιώνα, θα το ξαναδούν σε 100 χρόνια, ή αν έχει αλλάξει τόσο πολύ το κλίμα που πλέον θα υπάρχουν τόσο έντονοι καύσωνες στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη το καλοκαίρι.

Αυτή είναι η Gladys Knights στο Baby Don't Change Your Mind. Από πολύ μικρή έδειξη ότι ήταν γεννημένη για τη σκηνή. Μόλις τα 8 της κέρδισε το πρώτο βραβείο σε τηλεοπτικό σόου σε έναν πρόδρομο του American Idol, ερμηνεύοντας το Too Young του Nat King Cole. Το έπαθλο ήταν $2,000, αλλά η πραγματική ανταμοιβή ήταν η αρχή μιας θρυλικής μουσικής διαδρομής. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου του 1952.

τι συζητάμε άλλο εδώ, στο εσωτερικό προφανώς, και τις δύο μεγάλες υποθέσεις με τις δολοφονίες της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό. Προφυλακιστέοι όσοι απολογήθηκαν. Για την υπόθεση της Μαρφίν, οι δύο συλληφθέντες λένε ότι ήταν στην πορεία, αλλά δεν ήταν στα γεγονότα, ότι ο ένας έφυγε νωρίτερα πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια και ο άλλος ότι, και οι άλλοι, ότι έφυγε, ήταν σε άλλο σημείο της πορείας όταν είχαν γίνει τα επεισόδια στην Σταδίου με την φωτιά στην Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και το μωρό, το έμβριο της εγκυμονούσας Αγγελικής.

0: smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart?
1: Είπαμε για Nat King Cole και ακούμε Nat King Cole, γιατί το 1950 η Μόνα Λίσα ανεβαίνει στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts και γίνεται τεράστια επιτυχία από τότε μέχρι τώρα. Πόσα, 76 χρόνια και συνεχίζει.

Οι έρευνες για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν, αλλά και για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται. Υπάρχουν αντεγκλήσεις ακόμα και για αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα λίγο πολιτική κόντρα σε αυτή την χώρα. Περιμένουμε την έκδοση της 46χρονης, η οποία συνενεί στην έκδοσή της. Η 46χρονη που συνελήφθη στην Αγγλία, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Το δικαστήριο στο οποίο παρουσιάστηκε χθες στην Αγγλία οδήγησε στην απόφαση για έκδοση. Υπέγραψε και σχετική επιστολή με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει την συνένεσή της. Εντός 10 ημερών θα υλοποιηθεί το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον γιατί όσο περνάουν οι μέρες, επαναφέρουμε στη μνήμη μας, αλλά και έρχονται και νέες μαρτυρίες στη μνήμη μας σχέση με την Μαρφίν. Έχει ενδιαφέρον δύο άνθρωποι που έχουν καταθέσει και οι φωτογραφίες ήταν γνωστές, δεν είναι παλιές, που βρέθηκαν στον τόπο της φρίκης, ο Βασίλης Χατζιακόβου και ο συνάδελφος ο Ηλίας Προβόπουλος, όπου είδαν και φωτογράφησαν τα γεγονότα, περιγράφουν τι είχε γίνει. Λένε ότι ήταν σαν να είναι μια ομάδα συντονισμένη που ήξερε πάρα πολύ καλά τι κάνει, ακόμα και με διακριτικά για να ξεχωρίζουν ο ένας τον άλλο, με full face για να μην φαίνονται τα πρόσωπά τους, και με σχέδιο για το πώς θα δράσουν. I've heard people say that

ο Χατζηγιακόπου και ο Προβόπουλος είχαν καταθέσει εκείνες τις ημέρες μετά στην ασφάλεια. Άρα τα στοιχεία όλα αυτά υπήρχαν. Υπάρχει και μια συζήτηση που ξεκινήσει για το περίφημο mail, που η πληροφορία στην αρχή ήταν ότι αυτό κινητοποίησε τις αρχές, έδωσε νέα στοιχεία στις αρχές για την αναψηλάφιση της υπόθεσης, για να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτό το περίφημο mail, όπου θεωρητικά το έχει στείλει κάποιος ανώνυμος και λέει ότι 16 χρόνια ξέρω ποιοι έχουν κάνει το έγκλημα της Μαρφίν και δεν μπορώ πια να το κρατάω και να το παίρνω μέσα μου. Γι' αυτό και όπως λέει και η εισαγγελέα, σας ενημερώνω ότι η υπέτη για αυτό το έγκλημα είναι ο Τάδε. Του μιλάει στον ενικό, δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Μου κάνει εντύπωση βέβαια πως η συνείδησή του δεν τον έκανε όταν τραβιόντουσαν δύο, όπως αποδείχθηκε από τη δικαιοσύνη, αθώοι άνθρωποι στις φυλακές και στα δικαστήρια, να μην στείλει τότε το 2013 αυτή την επιστολή στον εισαγγελέα για να πει εσείς αυτός που τραβολογάτε δεν είναι αυτοί, είναι άλλοι, για ελέγξτε το λίγο γιατί εγώ ξέρω ποιοι είναι, μην τραβολογάτε τσάμπα ανθρώπους. Επίσης ένας από αυτούς που καταγγέλει ως υπεύθυνος για την δολοφονία, για την δολοφονική φωτιά στην Μαρφίν, την εποχή εκείνη ήταν φυλακή. Οπότε μάλλον ήταν αδύνατο, δεν είχε και έξοδο εκείνες τις μέρες. Μάλλον ήταν αδύνατο να είναι και στη φυλακή και να είναι και έξω από την Μαρφίν και να την καίει. Δεν εννοώ κάτι με όλο αυτό. Απλά λέω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να την ελέγξουμε, να αποκαλύψουμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι, αλλά να μην αξιοποιηθεί από τη μία ή από την άλλη πλευρά μικροπολιτικά. Στην άλλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Νέστορα θα πάρει εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο. Δυστυχώς οι πληγές στο σώμα της, που είναι πολύ σοβαρές, σίγουρα είναι πολύ μικρότερες από τις πληγές στην ψυχή της και στην καρδιά της από αυτή τη δολοφονική επίθεση, που έχασε την μητέρα της και είμαι βέβαιος ότι έχασε και ένα σημαντικό κομμάτι από την ηρεμία της. Μακάρι να την ξαναβρει, δεν είναι εύκολο. Και εκεί προφυλακίστηκαν οι δύο. Σήμερα θα απολογηθεί ο τρίτος, όπου το διαμέρισμά του ήταν κέντρο συγκέντρωσης όλων όσων εμπλέκονται στην υπόθεση, για να ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Αυτό λένε οι δικηγόροι του. Αυτός είναι Barry White, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβεται μια αληθινή ιστορία αγάπης. Το 1973 ο Barry White ερωτεύτηκε την Claudia James, μέλος από το συγκρότημα των κοριτσιών που ήταν μαζί του. Ένα βράδυ, μην μπορώντας να κοιμηθεί από τον πολύ έρωτα, και αυτός κάθισε στο πιάνο και έγραψε αυτό το τραγούδι έχοντας εκείνη στο μυαλό του. Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1974, οι δύο τους παντρεύτηκαν και έγιναν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Ο γάμος τους έληξε το 1988, 14 χρόνια μετά, αλλά έμειναν για πάντα φίλοι, γιατί πολλές φορές ο έρωτας μπορεί να σβήνει, αλλά η εκτίμηση και η αγάπη δεν χάνεται ποτέ.

Αυτή η κυρία γίνεται σήμερα 80 ετών, η Λίντα Ρόνσταντ. Διαβάζω για τις ρογμές στην Κυψέλη και την ανησυχία που έχει προκαλέσει στην περιοχή το γεγονός ότι μάλλον τα έργα για το μετρό έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Διακόπησαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας θα συζητήσει το ζήτημα. Θυμάστε τις προάλλες που ανάβλιζε έτσι, όχι Άγιος Μύρος, υγροποιημένο μπετό ανάβλιζε εκεί στην περιοχή και όλοι έλεγαν ότι μάλλον είναι από από τον Μετροπόντικα. Ύστερα από μετρήσεις που έκαναν με ειδικά μηχανήματα που τοποθετήθηκαν και στις ταράτσες, οι μηχανικοί μιλάνε για καθιζήσεις 18 και 20 χιλιοστών. Υπάρχουν σε πάρα πολλούς τείχους της περιοχής εμφανείς ρογμές που παρατηρήθηκαν κατά τις εργασίες του Μετροπόντικα σε διάφορες κατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης και έχουν αναστατώσει τους κατοίκους. Επίσημες απαντήσεις. Περιμένουν και ζητούν, γιατί το πρόβλημα είναι σε περισσότερες από 15 πολυκατοικίες. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα το ζήτημα. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Το ρεπορτάζ το διαβάζω από τα νέα του καλού συναδέλφου του Μιχάλη Γελασάκη. Και απρόπο, και υπέροχου ποιητή και υπέροχου στεχουργού. Έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια ο Μιχάλης Γελασάκης. Ο συνάδελφος, δημοσιογράφος. Γιατί εγώ στίχους, για πλάκα στο σχολείο.

Το άλλο που μου έχει κάνει πάρα πολύ έτσι, εντύπωση είναι αυτή η γέφυρα στην Λάρισα. Νομίζω ότι την έχετε δει όλοι, όπου συνεχίζουν να περνάνε από μια στην πραγματικότητα σπασμένη στη μέση γέφυρα, βυθισμένη η γέφυρα του Παλαιόπυργου, που συνέδεε τις παραλιακές κοινότητες των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Καταστράφηκε 3 χρόνια πριν κατά την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Δεν έχει φτιαχτεί. Μπείτε και στα site αν δεν το έχετε δει στις τηλεοράσεις. Παραμένει τσακισμένη στην μέση, αλλά συνεχίζουν να περνάνε τα αυτοκίνητα, διότι αλλιώς θα κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, θα κάνουν δεκάδες επιπλέον χιλιόμετρα μέσω της Εθνικής Οδού. Οπότε επιλέγουν να διακινδυνεύσουν από το να κάνουν τα παραπάνω χιλιόμετρα. Να μου πεις, τι μυαλό έχουν και αυτοί που το κάνουν, σωστό. Αλλά τι μυαλό έχουν και οι υπόλοιποι που την έχουν αφήσει έτσι διαλυμένη και δεν την φτιάχνουν ή δεν την κλείνουν με έναν τρόπο. 3 χρόνια μετά, ο Ντάνιελ πέρασε, τα σάρωσε όλα και ακόμα συζητάμε για μια γέφυρα που δεν την έφτιαξε ποτέ κανένας. Το ίδιο πράγμα και στην Καλλιτεχνούπολη, εδώ στην Αττική, που η νεροποντή ήπια τον δρόμο, γκρεμίστηκε ο δρόμος, έχει παραμείνει σε αυτή την κατάσταση, γκρεμισμένος. Και εκεί κάνουν γύρω-γύρω δρόμους. Επειδή η Καλλιτεχνούπολη είναι εκτός του κέντρου, αλλά είναι μόνιμη κατοικία και πάρα πολλοί κόσμος, το πρωί, επειδή μένουν φίλοι εκεί, το πρωί έχει μείνει ένας δρόμος για να πάνε και να έρθουν. Γίνεται του κουτρούλιο γάμος για να βγεις από την Καλλιτεχνούπολη και να ξεκινήσεις την πορεία σου προς την δουλειά σου. Αφήστε το κι αυτό, δεν πειράζει. Θα βρέξει, θα κατεβάσει χώμα, θα τη γεμίσει την τρύπα κάποια στιγμή, θα ξαναγίνει δρόμος εκεί. Σωστά. Σωστά. Oh, the...

Αυτό είναι το Night Nurse του Gregory Isaac. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως ο cool ruler της Reggae. Τραγούδωσε με μια βελούδινη φωνή, την ακούτε, που έκανε τα τραγούδια να μοιάζουν εξομολογήσεις. Ο μύθος θέλει πολλές φορές να μπαίνει στο στούντιο χωρίς να έχει γράψει τους στίχους και συχνά τους δημιουργούσε εκείνη τη στιγμή μπροστά στο μικρόφωνο ακούγοντας την μουσική. Το Night Nurse το τραγούδισε ξανά το 1997 η Simply Red. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Οι τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θείασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξτασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Το θέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
20: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
21: Παραπολιτικά.

Αυτό μας ήρθε από το μακρινό 1973, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είναι ο ύμνος των ημερών, διότι η οικονομία κάνε. Βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό, γιατί πας και ανάβεις τους διακόπτες, χαλάς ρεύμα, ανάβεις air condition, τρως πολύ, πίνεις, κάνεις ράνι. Δηλαδή δεν έχουμε λεφτά για... Συμμαζευτείτε παιδιά, συμμαζευτείτε γιατί θα γίνει χαμός. Το «Οικονομία κάνει» είναι από τον εμβληματικό δίσκο των μικροαστικών του Λουκιάνου και Λαϊδόνη από το 1973, που κυκλοφόρησε μέσα στη δικτατορία τον Οκτώβριο του 1973, ένα μήνα πριν το Πολυτεχνείο, γνωστός και ως ο κόκκινος δίσκος. Είναι η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που ο Λουκιάνος και Λαϊδόνης, εκτός από συνθέτης, ερμηνεύει και τα δικά του τραγούδια σε δίσκο. Και αυτό είναι το υπέροχο με Διαλούθ, ένα soundtrack για μια ταινία που δεν έγινε ποτέ, το soundtrack που δεν έχει, της ταινίας που δεν έχει ακόμα γυριστεί, ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, που αν ακούς τα τραγούδια του, αν ακούς όλη τη δισκογραφία, είναι σαν να ακούς άλλους ανθρώπους να γράφουν άλλα τραγούδια με άλλο ύφος και άλλη προσέγγιση στα πράγματα.

0: Όσοι ακούτε πρώτο πρωινό και από πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά την αδυναμία που έχω στον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Οπότε θα μου συγχωρέσετε λίγο τη μονομέρεια σήμερα που ακούμε τόσο πολύ Λουκιανό. Λέγαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να είναι ο ύμνος κανονικά το οικονομία κάνε, διότι έχουν ακριβήνει τα πάντα και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα μάλλον θα συνεχίσουν να ακριβαίνουν τα πάντα, ειδικά στην ενέργεια. Μια έκπτωση που έρχεται, αλλά το πετρέλαιο την έχει σβήσει, στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Ένα φυσικό αέριο που έχει φτάσει στα ουράνια και θα το πληρώσουμε ακριβά και για θέρμανση αλλά και για παραγωγή ρεύματος, και μια εικόνα που μοιάζει να είναι εξαιρετικά θολή για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δ. Γιώργος Στάμπτης, στέλεχος αγοράς ενέργειας, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, τι περιμένουμε, τι μας περιμένει και κυρίως αν υπάρχει τρόπος αντίδρασης και αντίστασης στην ακρίβεια που είναι εδώ γύρω μας. Καλημέρα κύριε Στάμπτη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια μια παρατεταμένη κρίση, ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, με πολύ μικρά διαλύματα, είναι αλήθεια, με αλλαγές που έχει επιφέρει στην αγορά, με προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά όσο περνάει ο καιρός όλο και κάτι καινούριο προκύπτει, αυτή τη φορά από τη Μέση Ανατολή και την κρίση εκεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ναι, είχαμε επανέλθει μετά τα πρώτα περίπου 2 χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία σε μια νέα κανονικότητα. Ήταν μια κανονικότητα σε ακριβότερα επίπεδα, πολύ ακριβότερα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι το 2021, όσο μέχρι πριν από 4 μήνες, και αυτή η νέα κανονικότητα διαταράχθηκε ξανά από την καινούργια πολεμική σύραξη στον κόλπο. Είδαμε όλες τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων να ανεβαίνουν πολύ. Είδαμε πολύ μεγάλες μεταβολές το τρίμηνο της Άνοιξης. Αλλά αυτό που δεν έμεινε στη δημόσια συζήτηση είναι ότι ακόμα και όταν έγινε αυτή η εκεχηρία και προς το τέλος Ιουνίου, και το βλέπαμε συχνά στις τηλεοράσεις, στο ίντερνετ, να καταγράφεται η ημερήσια πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου από τα 100 στα 90, στα 80, έφτασε μέχρι τα $70. Αυτό που δεν βλέπαμε, μάλλον δεν θέλαμε να το καταγράφουμε, είναι ότι τα πετρελοειδή προϊόντα, αυτά που πηγαίνουμε και αγοράζουμε στα βενζινάδικα, στα βενζινάδικα δεν αγοράζουμε αργό πετρέλαιο, αγοράζουμε βενζίνη και δίζελ, η τιμή τους δεν έπεφτε. Η τιμή δηλαδή του ντίζελ στις σημαντικές αγορές ήταν περίπου στα $600 ο τόνος πριν αρχίσει ο πόλεμος. Ακόμα και μετά την εκεχηρία δεν έπεσε κάτω από τα $900. Τώρα έχει ξαναξεφύγει, πλησιάζει στα 1200. Αλλά δεν είχαν πέσει τα πετρελαιοειδή προϊόντα, γιατί οι 2-3 εβδομάδες εκεχηρίας προφανώς δεν φτάνανε για να ξαναμπεί μπροστά στη πλήρη λειτουργία όλη αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα, η πολύ σύνθετη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαϊκών προϊόντων. Άρα δηλαδή ακριβές τιμές καυσίμων παραμένανε, το βλέπαμε στα βενζινάδικα πολλές φορές, αλλά ρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτό το Brent πέφτει τόσο πολύ, γιατί στα βενζινάδικα δεν πέφτει τόσο πολύ η βενζίνη.
0: Δεν πέφτει καθόλου, όχι δεν πέφτει τόσο πολύ.
1: Και ο λόγος ήταν ακριβώς αυτός, ότι οι χρηματιστηριακές τιμές αυτών των προϊόντων δεν είχαν πέσει, είχαν πέσει πολύ λιγότερο από ό,τι είχε πέσει το Brent. Ναι. Και τώρα ξανά έχουν πάρει την ανιούσα.
0: Η χθεσινή τιμή,
1: δημοσιογραφική.
0: Η χθεσινή δηληστηριακή τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,38, στο 1,34 είναι το diesel. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε ελπίδα
1: μαζί
0: είχα.
1: Με φόρους, είτε,
0: μαζί με τους φόρους, βέβαια.
1: Τους φόρους είναι περίπου τα 73 λεπτά το λίτρο. Πριν από 2 εβδομάδες, όταν είχαμε στις 29 Ιουνίου, θυμάμαι, ήταν στα 68 λεπτά το λίτρο. Είχε πάρει δηλαδή ήδη μέσα σε 10 μέρες 5-6 λεπτά το λίτρο η δηληστηριακή τιμή.
0: Ναι. Ήδη φαίνεται ότι έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση, διότι το Σάββατο, που είναι το τελευταίο δελτίο για τις δηληστηριακές τιμές, ήταν στο 1,45 και τώρα είναι στο 1,34. Άρα έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση της τιμής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση, η οποία όμως στην πραγματικότητα.
1: Ελπίζουμε να μην ξανανεύουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές.
0: Φαγώθηκε ήδη στην πραγματικότητα όμως. όμως. Δηλαδή, αφού μπαίνουν οι αυξημένες τιμές από την άνοδο του πετρελαίου, στην πραγματικότητα φαγώθηκε αυτή η μείωση. Απλά συγκρατεί την αύξηση.
1: Συγκρατεί την περαιτέρω αύξηση. Ναι. Προφανώς είναι κάτι θετικό να υπάρχει αυτή η έκπτωση. Απλά η οικονομία μας, τα νοικοκυριά μας χρειάζονται πραγματική, όχι σχετική μείωση, χρειάζονται πραγματική μείωση στις τιμές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω ότι για να έρθει η μείωση αυτή θα πρέπει να μειωθούν για κάποιο διάστημα ή μόνιμα τουλάχιστον οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι από τους ακριβότερους στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι 700 ευρώ κάθε 1000 λίτρα. Δηλαδή 0,7 ευρώ στο λίτρο βενζίνης που βάζουμε είναι μόνο ο φόρος, όχι ο ΦΠΑ επί του φόρου, γιατί μπαίνει μετά και ΦΠΑ πάνω στον φόρο.
0: Σωστό.
1: Όταν αγοράζει τη βενζίνη 1,94, τα 0,7 από το 1,94 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό κάνει να ξεκινάμε, η βάση δηλαδή υπολογισμού της τιμής, να είναι πάρα πολύ υψηλή εξαιτίας
1: των φόρων. Ναι, γιατί αν βάλουμε και το ΦΠΑ πάνω στο φόρο αυτό, είμαστε ήδη στα 90 λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν το συζητάει καν. Δηλαδή δεν συζητάει.
1: Όμως πρέπει να ξεκινήσει να το συζητήσει. Αυτή η μεγάλη αύξηση, να θυμίσω ότι μπήκε στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου, το 2016-2017. Συμφωνήθηκε τότε με την Τρόικα και μπήκε στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου. Από τότε έχει περάσει μια δεκαετία. Είμαστε σε μια διαφορετική φάση της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να κουβαλάμε από το παρελθόν αυτό το βαρύδι. Πρέπει να το ξαναδεί το οικονομικό επιτελείο. Το καταλαβαίνω. Είναι ένας εύκολος τρόπος να μαζέψεις τα φορολογικά έσοδα που σου χρειάζονται για τον προϋπολογισμό. Αλλά είναι ένας εύκολος τρόπος, ο οποίος, ας το πω έτσι σε εισαγωγικά, μολύνει όλη την οικονομία. Το καύσιμο χρησιμοποιείται
0: σωστό
1: παντού.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το καύσιμο που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, το καύσιμο που χρησιμοποιείται παντού.
1: Αυτό.
0: Τώρα, νομίζω το άλλο μεγάλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα και δεν το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές.
1: 55 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Έχει διατηρηθεί ψηλά. Ναι, έχει διατηρηθεί ψηλά ακόμα και όταν έπεφτε το προηγούμενο διάστημα το Brent και το αργό στις διεθνείς αγορές. Είχε διατηρηθεί και στα 47, 48, 49. Ναι. Δεν έπεφτε.
1: Γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό προϊόν το φυσικό αέριο. Έτσι, δεν είναι πετρέλαιο, είναι τελείως διαφορετικό. Επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αμερική. Ήταν το πολύ, είχε φτάσει κοντά στα 40, αλλά τώρα πάλι είναι στα 55. Mm-hmm. Είναι πολύ ψηλά η τιμή. Και ο μόνος λόγος που δεν το συζητάμε πάρα πολύ είναι ότι είναι καλοκαίρι, άρα δεν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για θέρμανση. Και επιπλέον δεν έχει επηρεάσει ακόμα σε τόσο μεγάλο βαθμό την αγορά ηλεκτρισμού, έτσι ώστε να δούμε τις χονδροπορικές τιμές να εκτοξεύονται στα 200 ευρώ την μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Ακόμα μέσος όρος Ιουλίου είναι κοντά στα 112, σήμερα είναι πιο ακριβά, είναι στα 138, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα στα 200.
0: Σε αυτή 200. Την κρίση είδαμε υψηλές τιμές χονδροπορικής, αλλά δεν είδαμε τις τιμές που είχαμε δει στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην αρχή εννοώ του πόλεμου της Ουκρανίας.
1: Ναι, γιατί ήταν περίοδος άνοιξης κιόλας, δεν είχαμε πολύ υψηλή ζήτηση. Ένας βασικός λόγος ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε πια σε σχέση με την περίοδο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν 4 χρόνια πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα μας. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν αρκετά περισσότερες ώρες που δεν χρειάζεται η ακριβότερη μονάδα να είναι μια μονάδα φυσικού αερίου, αλλά καλύπτεται η ζήτηση από φθηνότερες μονάδες που είναι μονάδες ανανεώσιμων πηγών. Επομένως και αυτό βοήθησε στο να διατηρηθεί χαμηλότερα η τιμή.
0: Ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μεγάλος, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μονάδων φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι αρκετές οι μονάδες, οπότε όταν αυτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποια θα πρωτομπεί στην αγορά, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό

0: μέσο όρο στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 54% βαθμό πληρότητας, όταν πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν στο 65%.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: το πρόβλημα είναι ότι θα καλύπτουμε και γεμίσει, με ακριβό φυσικό αέριο.
1: Αυτό πήγα να πω, θα γεμίσει με ακριβό φυσικό αέριο.
0: Άρα δεν θα το χρησιμοποιήσουμε με φθηνή τιμή προφανώς. Mm-hmm. Κάποιος που το πλήρωσε 50 και 53 ευρώ για να το αποθηκεύσει δεν θα το πουλήσει μετά το χειμώνα τα 30.
1: Mm-hmm.
0: Προφανές αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στο φυσικό αέριο, το οποίο προέρχεται από το θετικό του. Το θετικό του είναι ότι τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει γίνει ένα παγκόσμιο αγαθό. Διακινείται παγκόσμια, η τιμή του καθορίζεται παγκόσμια. Αυτό συνήθως βοηθάει στο να κινήνει. Τώρα όμως που βρισκόμαστε σε μια περίοδο, ένα σούπερ ελνίνιο στην περιοχή της Ασίας, που ανεβάζει τη θερμοκρασία προς τα πάνω, άρα οι άνθρωποι εκεί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πολύ φυσικό αέριο για ψήξη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποφερτό δηλαδή το καλοκαίρι στους τροπικούς της Ασίας χωρίς ψήξη. Έχουμε ταυτόχρονα να κάψουμε στη Δυτική Ευρώπη, άρα και εδώ χρειάζεται να κάψουμε φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρισμού. Όταν οι δύο κύριοι πόλοι κατανάλωσης φυσικού αερίου παγκόσμια, εξαιρώ την Αμερική που έχει το δικό της, η Ασία και η Ευρώπη ταυτόχρονα θέλουν φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι αυτό ανεβάζει προς τα πάνω τη ζήτηση, άρα και τις τιμές. Και έχουμε τώρα εδώ και μια ατυχία στην Νότια Αμερική να μην έχει βρέξει πάρα πολύ. Εκεί οι χώρες βασίζονται πάρα πολύ στα υδροελεκτρικά τους. Όταν δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή στα υδροελεκτρικά, αρχίζουν να καίνουν και εκείνοι φυσικό αέριο για ηλεκτρισμό. Άρα βγαίνουν και αυτοί στην παγκόσμια αγορά να ζητήσουν για φυσικό αέριο. Άρα δηλαδή έχουμε δύο μεγάλους παίκτες, την Ασία, την Ευρώπη και ένα μικρότερο, την Νότια Αμερική, ταυτόχρονα στις διεθνείς αγορές να ψάχνουν να βρουν ποια πλοία είναι ελεύθερα να τα πάρουν να τα φέρουν στο μέρος τους.
1: Το ζήτημα είναι να τελειώσει η κρίση, να τελειώσει η νέα φωτιά που ανάβει στη Μέση Ανατολή.
0: Όχι μετά από τρεις εβδομάδες, δηλαδή ξανά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Να τελειώσει προφανώς. Με το απομόνιμο.
1: Να ισορροπήσουμε κάπου για να δούμε τι γίνεται, τι μέλη γενέστε, για να δούμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μακάρι να το δούμε γρήγορα να γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς,
1: μακάρι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Γιώργος Στάμτσης, στέλεχος αγοράς ενέργειας, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά και μας βοηθάει πάντα να δούμε τι μας περιμένει μπροστά. Για να απολαύσω τον Λουκιανό φεύγοντας, να μπω σε διαμορφωτικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμιάδου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων.

Αυτή είναι η νύχτα καταστροφής, χαμηλή πτήση 1982, τρίτος προσωπικός δίσκος του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Ο συνθέτης γράφει τους στίχους, τη μουσική και τραγουδάει όλα τα τραγούδια του δίσκου. Με Λουκιανό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Η χοροδία των μαύρων σκυλιών, όπως ονομάστηκαν όσοι μετήχαν σε αυτό το CD και μετά στις συναυλίες που αποχαιρέτησαν το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τραγουδώντας «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ». Σήμερα, είπαμε, κάναμε ένα μουσικό πέρασμα γρήγορο από τις πολλές μουσικές τάσεις στη ζωή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γεννημένο σαν σήμερα το 1943.

0: Και βλέποντας τον Λουκιανό να φεύγει με την Ντόλι ως μόνος φτωχός και μόνος καουμπόι, φεύγουμε και εμείς μαζί του. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9 με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών με ειδήσεις, μουσικές, σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι φέρει ο αέρας της επικαιρότητας εδώ στα παραπολιτικά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: 2000 FM.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
11: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
10: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Μου βγάζει
0: Είναι προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
21: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ζήκω!
24: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
23: Εδώ.
24: Μάλιστα. Διατάξτε με.
23: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
24: Και γιατί δεν πας εσύ?
23: Εγώ είμαι αφεντικό.
24: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
23: Ζήκω!
24: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
23: Πήγαινα που θέλεις.
24: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
24: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλήσο Φούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
28: Αμέσως μετά το δαχτυλίδι εκεί με τον Αττική Οδό, κατά διαστήματα κόκκινο-κίτρινο μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών. Ο Πειραιάς παραδοσιακά πια, έτσι, ξεχάστε το, από Πέμπτη, Παρασκευή κλπ. Τα πρωινά θα είναι προβληματικό. Σήμερα δηλαδή πάλι από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά είναι κόκκινο, ροζέ, κόκκινο, ροζέ, κίνηση πολύ. Αν και έχουν φύγει τα πολλά καράβια τα πρωινά, αλλά συνεχίζουν και φεύγουν και πιο μετά. Αυτά πάνω κάτω από τη γέννηση.
29: Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε και σήμερα, μουσική επιμέλεια Βασίλης Κρυμπάς και βεβαίως Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
28: Πάρα πολύ σωστά.
29: Και μιας και που ξεκινήσαμε έτσι, να συνεχίσω με Δημήτρη Κανελόπουλο, τη στήλη του Twitter. Φράσεις που μπορείς να πεις για θέματα εξετάσεων αλλά και στο σεξ. Κινέζ.
28: Τι ψάχνει το άτιμο και βρίσκει όμως ο Κανελόπουλος, για πες.
29: Από πού να το πιάσω αυτό τώρα? Αυτό έπαιζε...
28: το πιάνεις πάντα από τα εύκολα, μας λέγανε. Αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, τα πει στο τέλος.
29: Εδώ τώρα σημασία έχει το πώς θα το πεις, πώς θα είναι η εκφώνηση.
28: Για πες.
29: Αυτό έπεσε ξανά.
28: Αυτό έπεσε.
29: Ο πρώτο τελευταίος πρέπει να περιμένει μέχρι να τελειώσει ο τελευταίος.
28: Αυτό δεν το πιέσαι.
29: Παίρνουν σε εξετάσεις, δεν μείνει κάποιος νόμος του μέσα.
28: Όταν ναι, μείνει ένα. Στο σεξ που ισχύει αυτό. Ναι, δεν το πιάσα.
30: Σε πιο οργανωμένα πράγματα. Ναι,
28: κατάλαβα. Ναι. Να το πιάσα.
29: Αθώ μου, παιδί.
28: Για πες, για πες.
29: Την επόμενη φορά θα τα πάω καλύτερα. Και εδώ αρχίζουν τα πιο σεξ. Μη βιαστείς, έχει και πίσω.
28: Έχει και πίσω θέματα. Αυτό εννοεί, ρε παιδί μου.
29: Ναι, ναι,
28: δεν
29: είναι
28: μόνο μπροστά τα θέματα, έχει και πίσω θέματα, ναι.
29: Τι μπίπ ήταν αυτό, λέει. Το τελευταίο. Δημήτρης Κανελόπουλος, τον ευχαριστούμε.
28: Γεια σου, Μίτσο. Έλα, ακούγεται το πρωί. Έχει κόψει, δεν ξέρω, έχει κόψει τη γυμναστική, φαίνεται. Γιατί δεν μου στείλει μήνυμα εδώ και μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν.
29: Δεν το ξαναδιαβάζουμε.
1: Δεν το ξαναδιαβάζουμε. Να μάθουμε.
29: Τη δεύτερη ώρα θα τα πούμε μόνο έτσι.
1: Άλλη μια φορά. Να τα εμπεδώσουν.
29: Καινούργιου ακροατέ.
1: Και οι καινούργιοι να τα μάθουν. Να τα εμπεδώσουν οι παλιοί και να τα μάθουν οι καινούργιοι. Λοιπόν, φαντάζε, βλέπω μια φωτογραφία με τον Βασίλη πριν. Ένα F-16. Αυτό το F-16 που ο ηρωικό πραγματικά πιλότο του κατάφερε να το σώσει όσο έσωσε από το αεροπλάνο. Να επιβιβάζεται στο. Όχι μόνο του. Είδαμε ένα τίτλο συγκλονιστικό. Δεν θυμάμαι σε ποιο site. Δεν ήταν στα παραπολιτικά. Είδαμε ένα τίτλο συγκλονιστικό. Σαν να έμπαινε μόνο το να ταξιδέψει. Ο τίτλο. Αυτό τον είχε βάλει, βαριότανε το τίτλο. Αλλά έμπαινε μέσα στο ferry boat το κανονικό. Την παντόφυλλα δηλαδή. Για να περάσει απέναντι. Για να έρθει για επισκευή. Κάπου εδώ θα αφήσει κάποιο. Στη βάση του δεν ξέρω πού.
29: Μεταφέραν παιδί μου. Έμπαινε λε και πήγαινε.
1: Αλλά έμπαινε μόνο του. Λε και έμπαινε μόνο του. Δηλαδή ο τίτλο. Άμα διαβάσει και λέω σκαντάστο να σε επιβάτη να έρθει από το εξωτερικό και να πάει να μπει στο πλοίο να περάσει απέναντι και να δει ένα F-16 να μπαίνει μπροστά σου και να του φωνάξει αυτού. Κάνε λίγο πιο δεξιά να χωρέσουμε κι εμεί, ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Κάνε άκρη, ρε!
29: Αυτό. Ο ακροατής πήρε τηλέφωνο όταν πριν μπούμε μέσα και έλεγε το εξής και ο άνθρωπος έχει δίκιο. Έλεγε: περιμένω μία κάρτα. Την κάρτα μου, να πει ότι παίρνω το μισθό μου. Από την τάδε τράπεζα. Ωραία. Μου λένε, σας το έχουμε στείλει, κύριε, με το ταχυδρομείο.
1: Θα το πάρεις κανένα εξάμεινο.
29: Ναι, αλλά λέει τώρα λίγη η κάρτα μου. Και ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Και λέω, παιδιά, δεν ήρθε, τι να κάνω. Δεν περιμένεις. Όταν... Ναι, αλλά δεν θα έχω κάρτα να πάρω τα λεφτά.
1: Νομίζω.
29: Δεν πιο γρήγορα θα έρθω το F-16 με το πλοίο. Παρά να πάει η κάρτα με τα λεφτά.
1: Το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Δηλαδή, έτυχε πρόσφατα να χάσω κάρτα. Όταν σου στέλνουν κάρτα, τη στέλνουν ανανεωμένη. Δεν τη στέλνουν με την ημερομηνία που είχε παλιά. Οπότε αυτό που τηλεφώνησε.
29: Ναι, αλλά θα έχει τελειώσει παλιά. Το περιμένει ένα μήνα.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι αυτοί που θα του στείλουν για καινούργια που είναι πολύ ένα μήνα. Κανονικά, εμένα μου τη στείλανε σε 4 μέρες. Θέλω να σου πω γρήγορα.
29: Τη στείλανε, την έφερε το ταχυδρομείο γρήγορα.
1: Ναι. Την έφερε γρήγορα. Ναι. Αλλά μην νομίζει ότι και εμά έρχεται γρήγορα. Στο παλιοφάλαιο μια φορά κάθε 10 μέρες για ταχυδρομείο.
29: Προφανώ δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι ο άνθρωπο.
1: Λέω όμω ότι τη στέλνει η τράπεζα, την ανανεώνει και τη στέλνει. Δεν στέλνει δηλαδή με την ημερομηνία τη προηγούμενη λήξη. Οπότε αυτό τουλάχιστον να μην τον ανησυχεί. Πότε θα τον πάρει να την ανησυχεί βέβαια.
29: Συγγνώμη, το θέμα του δεν είναι αν την ανανεώνει ή δεν την ανανεώνει. Το θέμα είναι αν θα έχει κάρτα να βγάλει αυτά ο άνθρωπο.
1: Αυτό είναι θέμα, εντάξει. Επειδή είπε.
29: Αν δηλαδή τελειώσει τώρα σήμερα και τώρα έρθει άλλη σε μια εβδομάδα θα έχει κάρτα. Ούτε να πληρώσει να βγάλει λεφτά. Αυτό λέμε.
1: Α, εννοείς ότι λίγη και ζήτησε κάτι και δεν του είχε έρθει. Αυτή συνήθω οι κάρτε τράπεζε τη στέλνουν αρκετά πιο πριν λήξει μια κάρτα την καινούργια.
29: Και τα λεφτά τα φέρνουν πιο αργά.
1: Αλλά τα λεφτά τα φέρνουν πιο αργά, μάλλον. Αφού έχω δει.
29: Είναι και καλοκαίρι τώρα.
1: Τι αποστολέ τη κάνουν πια, έχω δει έναν ιδιώτη. Είδα πριν από την. Ιδιωτικό αυτοκίνητο δηλαδή. Έναν άνθρωπο που ήταν φορτωμένο με δέματα και τα δέματα βέβαια. Και τα άφηνε στα σπίτια και ήταν λεφτά αυτό. Δεν ήταν μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ έχω βρει την υγεία μου, δεν σου κρύβω, με τα προϊόντα αυτά που φέρνεις, αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να το κάνει τα γράμματα βέβαια. Mm-hmm. Με τα κουτιά πια αυτά, τα κουτιά αυτά τα οποία παραγγέλνεις τη μία μέρα, την άλλη μέρα το πρωί, τσακ, έχουν έρθει τα πάντα. Και σε πιο καλή τιμή.
29: Λοιπόν, να το προσέξουν τώρα εκεί τα ΔΕΛΤΑ. Αυτό το θέμα κάτι να γίνει δηλαδή. Γιατί πόσες φορές το έχουμε ανοίξει, μας εδώ σου κρύβει.
1: Πολύ καλά λες, κύριε Πρόεδρε.
29: Λοιπόν, δύο μισοειδήσεις όσο έκανα ρεπορτάζ από τα δύο καυτά δικαστικά και αστυνομικά ταυτόχρονα μαζί θέματα. Ναι. Το πρώτο, οι δύο που απολογήθηκαν για την Θεσσαλονίκη. Αυτά που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Δεν ζήτησαν συγγνώμη. Το δικαίωμα της σιωπής.
1: Χασάπης.
29: Και δεν είπαν απολύτως τίποτα δηλαδή. Ούτε επαναλαμβάνω συγγνώμη.
1: Είπαν τη λέξη και πορεία μου είπαν.
29: Στο διαμέρισμα. Στο διαμέρισμα ο έχων το ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έδωσε τα κλειδιά που ήταν δίπλα δηλαδή σαν ορμητήριο και έχει επώνυμο που θυμίζει εθνικότητα είναι λέει άντε πάλι και εδώ ξαναμπλέξαμε με τα εμφυλιοπολεμικά εγγονός Ελασίτη στρατηγού λοιπόν και αυτός είπε ότι τα έδωσε σε φίλο του να πάει το κορίτσι του δεν τα έδωσε δηλαδή σε αυτόν ναι. Οπότε τώρα να ζητείτε και αυτός που πήρε τα κλειδιά και το πώς τα έδωσε στον άλλον και προφανώς θα συλληφθεί και αυτός εντός των επόμενων ωρών πληροφορούμε και στους άλλους δύο που βάλαν γκαζάκια στα άλλα σπίτια στα άλλα δύο σπίτια δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι απολύτως κοντά αλλά είναι θέμα χρόνου η σύλληψη τους.
1: Να σου πω ρε φίλε μου, έδωσε μια ιδέα τώρα.
29: Τι?
1: Αυτού που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία του λέμε Δημοκράτε. Αυτού που είναι Πασόκου. Του ψηφοφόρου του λέμε Ελασίτε.
29: Ωραία,
28: πράγμα που σε αλτά το σκέφτηκα. Το είχα σκεφτεί. Μου έδωσε την ιδέα τώρα την άποψη.
29: Επίσης, στο άλλο επιμένουν οι ανώτερες πηγές της Καλλιθάκη. 1100 ο ένας είναι δεμένος. Η ένοχος λέει 100.000. Αλλά το θέμα είναι δεμένος τι είναι. Αυτό λέει, επαναλαμβάνω.
28: Για τη Θεσσαλονίκη λες τώρα.
29: Τώρα λέω για τη Μαρφίν.
28: Για τη Μαρφίν λες τώρα.
29: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και 98% επιμένει στον άλλο, στο δεύτερο.
28: Για τη Μαρφίν ξαναλέω.
29: Όχι στον ψηλό, στο δεύτερο. Μαρφίν, για τη Μαρφίν.
28: Ναι, ναι, ναι, ναι.
29: Επαναλαμβάνω τα δικαστικά. Για την κοπέλα έχω μια αίσθηση ότι.
28: Περιφερειακή.
29: Ναι, ναι, ότι δεν είναι στο επίκεντρο.
28: Περιφερειακή. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ο Νίκος εδώ, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να βγάλει λεφτά, να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον έχει την εφαρμογή στο κινητό και η κάρτα να ρίξει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος και 10 μέρες να ρίξει κάρτα και ένα μήνα και 2 μήνες και 5 μήνες. Εφόσον έχει το κινητό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άσε που είναι κανονισμένο και αυτοί και τη θέλουν τη μέρα που λύγει, άντε μια μέρα μετά. Νίκο, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά εγώ για παράδειγμα που έχω κάρτες χρόνια. Πρώτη φορά πέρασα κάρτα στο κινητό πριν από ένα μήνα.
29: Εγώ δεν έχω. Δεν, είχα. Δεν ξέρει, παιδιά.
28: Δεν είχα κάρτα στο κινητό.
29: Τα πάντα.
28: Δηλαδή, όχι, κάτσε. Όχι, λέει ότι υπάρχει λύση αυτή. Υπάρχει, αν την έχει χρησιμοποιήσει. Προφανώς ο άλλος δεν το έχει κάνει αυτό. Και εγώ που έχω 5 κάρτες, έβαλα μία μόνο πριν από ένα μήνα. Δεν, είχα, δεν την έχω χρησιμοποιήσει.
29: Να συμφωνήσουμε ότι όταν λύγει η κάρτα, το πρέπει να την παίρνει την ώρα του. Το βασικό. Και μετά, ό,τι άλλο θέλετε. Να συμφωνήσουμε.
28: Επίσης, να συμφωνήσουμε ότι παίρνουμε λογαριασμούς πριν λήξουν. Ναι, πρέπει να τι παίρνουμε πριν λήξουν.
29: Και, και αυτές μπορεί να τις παίρνεις ηλεκτρονικά. Άλλο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν.
28: Επίσης, λέω για τη ΔΕΗ, επειδή είμαι σε εκείνο παροχό. Αυτοί στέλνουν κάθε μήνα τι κάνουν με καταμέτρηση. Άρα στέλνουν κάθε μήνα λογαριασμό. Δεν τα παίρνω όλα ηλεκτρονικά. Κάποια μου έρχονται ηλεκτρονικά, κάποια μου έρχονται με χαρτί ακόμα. Το χαρτί έρχεται αφού έχει λήξει ο λογαριασμός πάντα.
29: Για τους παρόχους έχω ένα ερώτημα. Κάνουν πάντα καταμέτρηση ή βάζουν και καταπληκτικά?
28: Όχι, κάνουν, όχι αν δεν βρουν δεν κάνουν. Αλλά άμα βρουν κάνουν. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Δηλαδή.
29: Περνάνε, είσαι σίγουρος? Άστο.
28: Ναι, γιατί πρέπει να τους ανοίξω, γιατί ξέρω. Καταλαβες ότι περνάνε. Χθες μου περάσαν και δεν υπήρχε άνθρωπος.
29: Το κρατήσω.
28: Και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, του χρεώσουν παραπάνω, μπορεί να το δει στο ρολόι του και να το επαναφέρουν. Αλλά δεν
29: έχω πρόβλημα. Πραγματικά έμποροι είναι, πώς να το πω, αυτό ο Ινφαντίνο, πώς το λένε αυτό. Πουλάνε τώρα, λέει, το χορτάρι. Πηγαίνει του τελικού.
28: Ναι,
29: το χορτάρι θα το κάνουν κομματάκια και θα το πουλήσουν.
28: Αυτό το κάνουν κάθε χρόνο οι μεγάλες ομάδες. Ναι, εγώ έχω πάρει χορτάρι του Μπαρσελόνα. Πώς λέγεται το γήπεδο Μπαρσελόνα? Το πουλάνε στο τέλος.
29: Το παγκόσμιο κύπελο μέχρι τώρα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι.
28: Τελείως δεν ήταν. Δεν ήταν τόσο εμπορικό όμως όσο είναι τώρα. Αυτό.
29: Ούτε στα εισιτήρια, ούτε σε σειρά άλλων πραγμάτων.
28: Είναι τελείως εμπορικό. Ναι.
29: Ξεκίνησε σαν ένα, πώς να σου πω, τελείως διαφορετικό πράγμα, ρε παιδί μου.
28: Εντάξει, στην πορεία ξεφύγει. Έγινε εμπορικό, έχει ξεφύγει τώρα πράγματι. Και γι' αυτό και κάθε φορά που δείχνουν οι κάμερες, λέει, τον Ινφαντίνο και τον δείχνουν οι κάμερες και τον δείχνουν οι κάμερες στα γήπεδα, ακούγεται ένα μακρός ήρθε μέσα στα γήπεδα. Οπότε μάλλον θα δώσει εντολή να μην τον δείχνουν πια, φαντάζομαι, γιατί δεν γίνεται. Σε όλα τα γήπεδα τον αποδοκιμάζουν.
29: Έχει και το εξή τώρα επίση, έτσι. Μπορεί να πάρει ένα εισιτήριο με το όνομά σου. Δηλαδή να πούνε, έβλεπε, είδε τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, Σωτήρης Ξενάκης, δώσε 20 ευρώ. Και σου δίνει προσωποποιημένο το εισιτήριο να το έχει. Και εσύ από εδώ, ίσως να το κάναμε μαζί εκπομπή.
28: Λοιπόν,
29: ωραία πράγματα.
28: Ο Κατσίγιαννης κάνει χιούμορ, πρέπει. Λέει τους ψηφοφόρους της Ελλάς, πρέπει να τους λέμε ελασχίστες, λέει, από το σκίσιμο των μνημονίων. Και τους ψηφοφόρους του Σαμαρά τότε. Δηλαδή μπορούμε να λέμε ελασχίστες, πώς το λένε, μνημονιοσχίστες.
29: Και
28: αυτός κάθε μέρα έσκησε και από ένα μνημόνιο.
29: Και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν κυβέρνησε της Νέας Δημοκρατίας.
28: Ποια άλλη, του Σαμαρά λέω. Του Σαμαρά,
29: τη Νέα Δημοκρατία.
28: Δεν έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο. Ναι, από τον αρχηγό. Ο πρόεδρος δεν έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο. Αφού έτσι μας έλεγε. Αφού εγώ γι' αυτό το ψήφισα, επειδή έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο.
29: Κορυφαίος παράγοντας που ήταν και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
28: Τον καρφώσε τελείως.
29: Τώρα δεν είναι.
28: Ωραία, δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Για πες.
29: Λοιπόν, ναι. Έλεγε ότι ο Σαμαράς όταν πήγε στη Βουλή να γίνει και η περιβόητη συνεδρίαση για το πρώτο μνημόνιο, είχε 2 ομιλίες. Ναι. Μία ομιλία στη μία τσέπη του Σακακιού, η άλλη ομιλία στην άλλη. Μία ήταν αν ο Παπαντρέος ζητήσει 180 ψήφους για να εγκριθεί το μνημόνιο, και η άλλη ήταν αν δεν ζητήσει, όπως δεν ζήτησε τελικά. Δηλαδή, παρότι ο Βενιτζέλος και ο Καστανίδης του έλεγαν 180 να πάρουν και άλλη την ευθύνη. Και έλεγε όχι, μόνος μου, για να πάρω τη δόξα, θα σώσω την Ελλάδα μόνος μου. Κατάλαβες, είχε 2 ομιλίες λοιπόν. Τότε διάβασε τη μία, την άλλη μακάρι να τη βρίσκαμε.
28: Ποιος είχε άλλες 2 ομιλίες στα χέρια του?
29: Ο Αρσένης.
28: Μπράβο.
29: Ε?
28: Μπράβο, αγόρι μου.
29: Όταν είμαι εκεί, θεϊκό Γιώργος, Γιώργο Χάσαμε.
28: Περνά, αλλά δεν τελειώσει, έχει και από πίσω.
29: Τη διαδοχή. Όλοι οι αρχηγοί όταν πάνε έχουν σχέδιο να κερδίσουν και να χάσουν.
28: Ναι.
29: Και έχουν δύο ομιλίες. Τώρα τι έχουν και γραμμένες, προφανώς, αλλά σίγουρα την έχουν ετοιμάσει για το τι θα πούν.
28: Ο Άκης δεν είχε.
29: Χαμένος, ποιος ήταν οι πιο δύο φοβερές. Η μία ήταν αυτή το Αρσένη, το Γιώργο Χάσαμε. Ναι. Και άλλη ήταν. Του Πολύδωρα.
28: Α, που είπε, ναι, ναι.
29: Που είπε, λέει, σας ζήτησα, δεν θέλω την ψήφο, σας θέλω την ψυχή σας και δεν με ψηφίσατε. Το πήρατε της μετρητής. Το πήρατε της μετρητής και δεν με ψηφίσατε.
28: Λέει εδώ ο Ισίδωρος, καλημέρα κουκλιά των FM. Όπα.
29: Από τους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια.
28: Το καλύτερο, πότε έχει πάει οφθαλμία τώρα τελευταία φορά. Το καλύτερο με το χορτάρι του τελικού είναι ότι οι Αμερικανοί πληρώσαν για να πάρουν και διαμαρτύρονται γιατί δεν το έχουν παραλάβει ακόμα. Και πού παίζουν, ρε, εσύ. Αυτό που βλέπουμε τι είναι δηλαδή. Α, πληρώσαν για να πάρουν το χορτάρι και δεν το έχουν στείλει ακόμα. το Όχι, εγώ στο Μπαρσελόνα το πήρα κατευθείαν αυτό. Ο Νίκος λέει το πιο μεγάλο, ποιος έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα, το Σαμαρά, η Ντόρα ή ο Ξενάκης. Ο Κυριάκος αυτή την περίοδο, θέλω να πω, για να είμαστε εντάξει.
29: Είδατε έτσι. Μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Άδη, πάλι χθες στο ραδιόφωνο, στην Καντώνα και στο Βουσκίδη, στο Βουσκίδη και την Καντώνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι αυτή δεν είναι με μία μέρα καθυστέρηση, ξέρεις πώς γίνεται.
28: Δεν είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο
29: Μητσοτάκη αυτό.
28: Δεν είναι θέση του Μητσοτάκη.
29: Πώς θα δούμε αυτά αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό
28: διάλειμμα. Ναι, μωρέ, πρέπει να πάμε
29: στη Μιλένα Αποστολάκη μετά λίγο.
28: Έχει βάλει ένα θέμα πολύ σημαντικό και αφορά τα ασφάλιστρα, τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας. Έτσι,
29: ναι,
28: που πια έχει πάρα πολλοί κόσμοι.
29: Κυρίως για τώρα, θα το ρωτήσουμε και για κάποια πολιτικά, θα έχει ενδιαφέρον. Μείνετε.
28: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Και οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κολτζιά αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διανυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης από ένα εμβληματικό συγκρότημα στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, τον μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αυτό το Σάββατο, να μην το ξεχάσετε, πλατεία Κολτζιά, είσοδος ελεύθερη. Και γράφει πολύ έξυπνο εδώ: απαγορεύεται αυστηρά είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι Όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση.
13: 2000 FM.
12: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

0: με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Είναι με μια τιμή η οποία είναι ελκυστική και χρόνο με το χρόνο φουσκώνει αυτή η τιμή. Λοιπόν, χώρια τους κινδύνους τους υπόλοιπους που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται συμβόλαια, άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία να έχουν πρόβλημα να ανταποκριθούν και να μένουν στον αέρα ουσιαστικά. Να μην τα λέω εγώ. Πέστε μας εσείς λοιπόν πώς έχει η κατάσταση και τι ζητάτε.
3: Κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι συμπολίτες μας που μπήκαν σε αυτά τα συμβόλαια με την πρόθεση να έχουν ισόβια ασφάλιστρα και θα σας έλεγα μπήκαν με VLR, τα χαμηλά ασφάλιστρα που υπήρχαν στην αρχή για να μπορέσουν να προσελκύσουν πολλούς πελάτες οι ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν τα τελευταία χρόνια εξαναγκαστεί σε μια βίαιη έξοδο. Και λέω βίαιη γιατί ενώ πλήρωναν επί πολλά χρόνια και όταν ήταν σχετικά νεότεροι, νεότεροι μάλλον, όχι σχετικά, και δεν είχαν θεωρητικά ανάγκη την ασφάλιση, τα ασφάλιστρά τους, σήμερα από καθώς έχουν περάσει 20 και 30 χρόνια και έχουν μεγαλώσει, άρα χρειάζονται την ασφάλιση, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε στηριώδεις αιτήσεις ασφαλίσεις. Ναι. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με την ανοχή, για να μην πω με τη συγκατάθεση της πολιτείας, σε αντίθεση με τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, που έχουν μεθόδους κεφαλαιοποίησης και αποθεματοποίησης των ασφαλίστρων, ναι, τα εύκολα χρόνια, τα χρόνια της νιώτης, ώστε τα χρόνια της γύρανσης, τότε που είναι σαφές ότι οι ασφαλιστικές θα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις, να μπορούν να ισοφαρίζουν το κόστος. Ναι. Έτσι σήμερα στη χώρα μας έχουν απομείνει μόλις 240.000 άνθρωποι που μπορούν και διατηρούν τα ασφαλιστήρια
2: τους. Πόσοι ήταν, έχετε εικόνα πόσοι ήταν?
3: Ήταν πάνω από 700.000.
2: Δύο στους τρεις ουσιαστικά έχουν, ναι, περίπου έχουν φύγει, έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι. Οι οποίοι όμως, θέλω να πω ότι και τα τελευταία χρόνια ήταν έντονο αυτό, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο περιβόητος.
2: Θυμάμαι εκείνο με την ιστορία του 15% της αύξησης την τελευταία φορά που γίνεται μια παρέμβαση και έγινε 7,5%.
3: Βεβαίως, αυτό θέλω να έρθω. Με τον περιβόητο δίκτυο του ΙΟΒΕ που ψήφισε η κυβέρνηση με Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Γεωργιάδη, οι αυξήσεις είχαν ξεφύγει εντελώς. Άλλωστε ήταν ένας δείκτης ο οποίος ήταν επί της ουσίας σύμφωνος με τις υποδείξεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ καταργήθηκε αυτός ο δείκτης, αλλά για ένα και πλέον χρόνο, το οποίο έμεινε αρρύθμιστο. Δηλαδή δεν καταργήθηκε και σε 2-3 μήνες η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον αντικατέστησε με έναν άλλο δείκτη, ο οποίος θα ρύθμιζε λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση της ηλικίας και όλες τις παραμέτρους, ώστε να οδηγούμαστε σε αυξήσεις οι οποίες μπορούν να είναι αντιμετωπίσιμες από τον μέσο πολίτη και το μέσο εισόδημα. Και σε αυτό το αρρύθμιστο πεδίο ήρθαν αυτές οι αυξήσεις που αναφέρατε. Κάναμε παρεμβάσεις πριν.
2: Ναι, πέστε μας, πέστε μας.
3: Κάναμε παρεμβάσεις πριν. Η ασφαλιστική αγορά αντέδρασε άμεσα μετά τις παρεμβάσεις μας. Μέσα σε μία νύχτα, θυμάστε ότι το 14% έχει γίνει 7%.
2: Ναι,
3: άρα αντιλαμβάνεστε τα τεράστια περιθώρια κέρδους.
2: Ναι.
3: Και σήμερα έχουμε ένα νέο δείκτη, ναι, τον δείκτη που διαμόρφωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο οποίος όμως και αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος, ακριβώς επειδή δεν λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους,
2: ναι,
3: είναι ένας δείκτης που και αυτός είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις. Γι' αυτό
2: πρακτικά,
3: και απευθυνθήκαμε
2: στην Τράπεζα της Ελλάδας.
3: Γιατί στην Τράπεζα της Ελλάδας? Γιατί είναι η υποπτεύουσα αρχή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Γιατί είναι προφανές ότι εδώ υπήρξε μια αποτυχία. Δηλαδή δεν μπόρεσαν αυτή η ελοχή και αυτή η παρέμβαση, η ελεγκτική, να αποτρέψει την έξοδο, την ακούσια και βίαιη έξοδο τόσων ασφαλισμένων από τα συμβόλαιά τους. Και ζητάμε επίσης να δούμε ποιες.
2: Μπορεί να το κάνει η Τράπεζα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μπορεί να το κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό? Έχει μηχανισμό να το κάνει, μπορεί να υποχρεώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να το κάνουν αυτό?
3: Όχι, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μηχανισμό εποπτείας.
2: Ναι.
3: Από το μηχανισμό εποπτείας λοιπόν, μπορείς να δεις αν εκπληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την τήρηση επαρκών αποθεματικών για τις ασφαλίσεις υγείας, για παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το Solvency 2, είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2: Μετά, και μετά.
3: Μπορείς να δεις εάν υπάρχουν σήμερα που μιλάμε ασφαλιστικές εταιρείες που ξεπερνούν τα όρια των αυξήσεων σύμφωνα με το δείκτη της Ελστάτ. Γιατί το δείκτη της Ελστάτ έχει ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Φοβάμαι, κύριε Ξενάκη, ότι τώρα που μιλάμε, οι επιστολές που έχουν έρθει σε πολλούς ασφαλισμένους από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες ξεπερνούν το κατόφλι αυτό το δείκτη.
2: Μάλιστα. Άρα, εκεί ποιος πρέπει να παρέμβει?
3: Ασφαλώς η εποπτική αρχή.
2: Ναι.
3: Και θα σας έλεγα κι εγώ. Και η κυβέρνηση γενικότερα, γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια και εξωκέρδεια και έχουμε διάφορους δείκτες, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο
2: προφανώς,
3: το ενίκιο, είναι όλες αυτές οι ανελαστικές δαπάνες, γιατί ξέρετε...
2: Την εποχή των μνημονίων, δεν μιλάω τώρα για τα εσόβια κυρίως, ο κόσμος που μπορούσε βέβαια έσπευσε στην ιδιωτική αγορά για ιδιωτική ασφάλιση για πολλούς λόγους και τώρα είναι ουρέστερα ιδιωτικά νοσοκομεία από ασφαλισμένους.
3: Και θα σας πω και κάτι ακόμα, είναι και άλλη μια παράμετρος, είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ. Η συνειδητή θα πω εγώ, αλλά αυτό είναι μια δική μου αξιολόγηση, κατάρρευση του ΕΣΥ που οδηγεί πολλούς ανθρώπους αναγκαστικά. Ξέρετε, το θέμα της υγείας δεν είναι μια πολυτέλεια. Και από το υστέρημα, άνθρωποι που είναι κάποιες ηλικίες ή που έχουν υποκείμενα νοσήματα θα κάνουν τεράστιες θυσίες για να ξέρουν ότι με αξιοπρέπεια θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ασθένεια.
2: Άρα λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Θα δούμε και εμείς, θα το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε και μηνύματα γι' αυτό.
4: Πάμε σε ένα πολιτικό θέμα.
2: Να πάμε αμέσως.
4: Να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Τσουκαλάκη, να ζητήσουμε την κυρία Αποστολάκη να μας την σχολιάζει και αμέσως μετά μια-δύο ερωτήσεις ακόμα.
2: Βάλτε την.
5: Το Πασόκ θα είναι ή πρώτο ή θα είναι δεύτερο. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή με τον κύριο Βελόπουλο ή με την κυρία Τρυπούλου ή με τον κύριο Σαμαρά. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, θα γίνει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό τον Πασόκ. Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει 25% η Νέα Δημοκρατία, άρα δεν παίρνει τον πόνους, μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά, αλλά πάλι θα αναζητήσουμε την προοπτική μια κυβέρνηση προοδευτική.
2: Θα δηλαδή δοκιμάσουμε. Ο κ. Τσίπρας...
5: Δεν το ξέρω αν θα είναι ο κ. Τσίπρας, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Ποιες ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις που έχετε στο μυαλό σας?
5: Γι' αυτό λέω, επειδή είναι θολό ποιες είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύουν τα κόμματα, ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του και να ψηφίσει Πασόκ.
2: Λοιπόν, στον Νίκο Ελευθερόγλου και στη Φόφη Γιωτάκη στο Action 24.
4: Το ερώτημα, βάζετε τώρα στην ατζέντα και τη δεύτερη θέση?
3: Δεν έβαλε ως στόχο τη δεύτερη θέση.
4: Όχι στόχο, αλλά ως πιθανότητα. Αυτό λέω, μπαίνει ως πιθανότητα.
3: Ως πιθανότητα μπαίνουν τα πάντα στη ζωή.
2: Και η τρίτη θέση μπαίνει ως πιθανότητα.
3: Δεν μπορούμε. Ακούστε, εγώ απαντάω.
2: Δημοσκοπικά αυτό προκύπτει.
3: Ακούστε. Εγώ απαντάω πάντοτε σε αυτή την ερώτηση με ένα στίχο του Καμπανέλη που είναι ένας αγαπημένος μου δημιουργός.
2: Ξέρω τι θα μας πείτε.
3: Όποιος
2: τη μάχη
3: πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο το χάνει. Το Πασόκ έχει έναν πολύ υψηπετή, ομολογώ, και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Η πρώτη θέση επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Όσο και υπεύθυνη αντιπολίτευση να ασκείς, τη μοίρα ενός τόπου και τις τύχες των ανθρώπων τις ρυθμίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
4: Και με τον εκλογικό νόμο, αν υπάρχει το εκλογικό μπόνους, δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς το πρώτο κόμμα να γίνει κυβέρνηση.
2: Πάντως είπατε και το στόχο υψηπετή, έτσι, ο οποίος είναι ένας χαρακτηρισμός που σωστός είναι, γιατί είναι ότι είναι μεγαλόπνο.
3: Είναι μεγαλόπνος, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
2: Τώρα, δεν σας φαίνεται ανέφικτος με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, δηλαδή, έτσι?
3: Δεν σας άκουσα.
2: Με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, δεν σας φαίνεται ανέφικτος?
3: Όχι, δεν μου φαίνεται ανέφικτος. Μου φαίνεται δύσκολος. Μου φαίνεται υψηπετής. Και δεν μου φαίνεται δύσκολος γιατί γνωρίζω και αναγνωρίζω την απόλυτη ρευστότητα σήμερα του πολιτικού σκηνικού.
4: Τώρα μία ακόμα ερώτηση από μένα, κύριε Αποστολάκη. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης σαν να προανήγγειλε πρόωρες εκλογές προχθές.
2: Άνοιξε παράθυρο.
4: Στο ένα παράθυρο και είναι ο τρίτος θεσμικός παράγοντας της χώρας. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής, θέλω να πω. Είναι
2: συνομιλητής του Πρωθυπουργού.
4: Συνομιλητής του Πρωθυπουργού και λοιπά. Ήθελα το σχόλιο σας.
3: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όλοι οι συνάδελφοί σας μετέφρασαν έτσι τη συνέντευξη του πρόεδρου της Βουλής. Όμως θέλω να αναφερθώ εγώ στο μείζον. Γιατί αυτό κατά την άποψή μου είναι το έλασον. Την προεκλογική περίοδο την έχει ανοίξει εδώ και καιρό και αυτό είναι μεγάλη του ευθύνη και του το χρεώνει, θα του το χρεώσει μαζί με άλλα πολύ σημαντικότερα ο ιστορικός του μέλλοντος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι με τη λογική του ότι σήμερα κάνουμε αυτό γιατί μας συμφέρει, άρα ρίχνουμε το βάρος στην προοπτική το Μάρτιο του 27 και αύριο με διαρροές επαναφέρουμε το σενάριο των εκλογών του φθινόπωρου, είναι έλασον. Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει τη χώρα σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο, με ό,τι σημαίνει αυτό για την εθνική οικονομία, το επενδυτικό κλίμα, την σταθερότητα της οικονομίας. Είναι επίσης βέβαιο ότι θα κάνει τις εκλογές όποτε οι πολυτελείς επικοινωνιακοί του σύμβουλοι του υποδείξουν ότι είναι το καλύτερο για εκείνον. Τα κριτήρια θα είναι μικροκομματικά, ιδιωτελή, παραταξιακά. Δεν θα έχει κανένα άλλο κριτήριο και καμία Μάλιστα. άλλη πηξίδα για την απόφασή του.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκη. Δυστυχώς έχουμε να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός μας, η Μάρο Κοντού, που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω. Και πολύ λυπόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
3: Βασίλης Βενιζέλος. Μια δυσάρεστη είδηση.
2: Πολύ δυσάρεστη είδηση, όντως.
4: Βασίλης Βενιζέλος, ο συντάκτης μας. Βασίλη.
2: Βασίλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Στον Άγιο Σάββα τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν η Μάρο Κοντού. Θυμάστε εσείς ότι
2: λίγες μέρες
6: νοσηλευόταν στο Αττικό νοσοκομείο με ένα σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Πήρε εισιτήριο από εκεί, επανήλθε το πρόβλημα, ξανά στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή, η σπουδαία ηθοποιός και πολύ αγαπημένη ηθοποιός που μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε σε σύριαλ στη...
2: πρόσφατα στην Νίκη
6: Λιμπεράκη.
2: Ναι. Πολύ λυπόμαστε. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Πολύ λυπόμαστε. Μια πολύ δυσαρεστή είδηση.

Μια μαύρη Ford μοντέλο του 23 φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

0: Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Διαβάζω εδώ ότι ένα το δεκάδες τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, η Μαύρη Φόρτ, από την Οδό Ονείρων του 1962, με τη Μέρη Κοντού να ερμηνεύει στη μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη την Απόκαλο Ταξίδι, στην Μάρο Κοντού που αγαπήσαμε, λατρέψαμε και εμείς και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και τα παιδιά μας μετά και τα εγγόνια μας ενδεχομένως και τα δισεγγόνα μας. Αυτά, και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν.

0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
2: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών Ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Και από τη θλιβερή πραγματικά είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, λοιπόν, για πάμε λίγο να συζητήσουμε με την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί είχαμε όλες αυτές τις απολογίες χθες, έχουμε όλες αυτές τις δικαστικές εκκρεμότητες. Ιωάννα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Ιωάννα.
16: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν.
14: Να ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν.
16: Ναι. Να επικαλεστώ τις δικαστικές πηγές και πώς εκτιμούν αυτά τα νέα στοιχεία.
15: Ναι.
16: Βεβαίως οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν μιλούν για αστήρητη δικογραφία.
15: Mm-hmm.
16: Και μία εξ αυτών, κυρία Παπαρούσου, που κάνει λόγο για σκευωρία.
15: Ο άλλος είναι ο κύριος Καμπαγιάννης, δεν είναι γνωστός? Mm-hmm.
16: Ο άλλος είναι ο κύριος Καμπαγιάννης.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τώρα, δικαστικές πηγές πώς εκτιμούν αυτή την δικογραφία? Θεωρούν τα στοιχεία αυτά σημαντικά και ότι αλληλοεπιβεβαιώνονται στο βαθμό που αυτά αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ενοχής για να μπορεί κάποιος να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, όπως έγινε, να αποδώσει κατηγορία και να διατάξει προσωρινή κράτηση.

0: ωστόσο, αυτές οι πηγές διατηρούν επιφυλάξεις για το πώς τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν στο ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέω είναι σημαντικό. Γιατί?
1: Βέβαια.
0: Γιατί στο ακροατήριο διεξάγεται μια δίκη που κρατάει καιρό και αυτά πέφτουν απάνω στο τραπέζι και αναλύονται.
1: Mm-hmm.
0: Και το επιπρόσθετο είναι ότι σε αυτά τα δικαστήρια η πλειοψηφία είναι απλοί πολίτες. Mm-hmm. Γιατί είναι μεικτά ορκωτά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ο δικαστής δηλαδή η πλειοψηφία, είναι ο ένορκος. Και η δυσκολία κατά τις δικαστικές πηγές με τις οποίες έχω συνομιλήσει βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή η δικογραφία δεν είναι δικογραφία μαρτύρων. Δεν θα πάει ο άλλος και θα πει τον είδα και αυτό αρκεί. Είναι μια δικογραφία που είναι μάρτυρες και τεχνολογική ανάλυση υλικού. Φωτογραφίες, πρόσωπα, σωματότυπος, βάδισμα, βιομετρικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είναι εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Να πείσουν έναν ένορκο, είναι δύσκολα θέματα. Και μάλιστα όταν είναι 16 χρόνια μετά.
1: Τώρα είναι οι ίδιες, είναι τα δύο άντρες και η γυναίκα. Πώς είναι αυτή, με βάση τις κατηγορίες πάντα.
0: Με βάση τις κατηγορίες, δεν ξέρουμε γιατί είναι 46 χρόνια που θα έρθει από το λονητήριο, θα δούμε τι συμμετοχική δράση θα τις αποδώσουν.
1: Mm-hmm.
0: Για τους δύο όμως, τους έχουν στο κέντρο, στο σκληρό πυρήνα της φωνικής αυτής. Της εμπειριστικής κατάστασης, δηλαδή ότι σπάνε την Τζαμαρία και πετάνε μέσα το έφλεκτο υλικό. Δηλαδή τους έχουν για ανθρωποκτονίες κατά συρροή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους τρεις θανάτους που σημειώθηκαν από αυτή την φωνική εμπειριστική κατάσταση στη Μαρφίν και μάλιστα με το ένα θύμα να είναι έγκυος, οπότε προσμετρώνται σχεδόν τα θύματα στα τέσσερα. Άρα αυτοί τους έχουν στο σκληρό πυρήνα, να αναζητούνται και άλλοι.
1: Mm.
0: Με συμμετοχική δράση σε αυτή τη διαδικασία, όλα τα αδικήματα εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, έχουν παραγραφεί. Δηλαδή το μόνο που μένει ζωντανό είναι η ανθρωποκτονία. Σκότωσε.
2: Πώς
0: σκότωσε.
1: Και αυτό είναι 20 χρόνια, δεν μένει, θέλω να πω, μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Όχι, δεν μένει μεγάλο. Αλλά τα υπόλοιπα, δηλαδή το να είσαι σε αυτή την ομάδα, για παράδειγμα, και να μην έχει σπάσει τζαμαρία και να μην έχει πετάξει εύλεκτο υλικό, mm-hmm. ή να μην έχει συντονιστικό ρόλο να καθοδηγεί, να δουλεύει του αλουνού, πέτατο ή σπάστο,
1: mm-hmm.
0: να είσαι στη σκληρή ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και να τον βρούνε, δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί, για παράδειγμα, οι εκρήξεις, η εγκληματική οργάνωση, όλα αυτά έχουν φύγει από το κάδρο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι
1: mm-hmm.
0: μόνο η ανθρωποκτονία. Γι' αυτό είναι η δυσκολία αυτών των στοιχείων. Προσωπικά θα σας πω το εξής. Εγώ δεν, διαβάζοντας και παρακολουθώντας το θέμα, δεν είμαι της άποψης ότι πρόκειται για σκευωρία. Γιατί όταν μιλάμε για σκευωρία, μιλάμε για ανύπαρκτα στοιχεία. Για να πει σκευωρία, τα στοιχεία πρέπει να είναι ανύπαρκτα. Εδώ δεν είναι ανύπαρκτα, είναι υπαρκτά. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι υπαρκτά, είναι αν είναι ικανά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πόστα,
2: ναι, ενόρκους.
0: Πόστα και τέτοια που να πείσουν για καταδίκη.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και στα δύο.
0: Το να σε βάλει ο δικαστής μέσα αρκούνε.
2: Ναι.
0: Το να σου αποδώσει κατηγορία αρκούνε.
2: Ναι.
0: Το να σου βγάλει ένταλμα αρκούνε. Το να καταδικαστείς είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε στα δύο λεπτά, Ιωάννα, λίγο και για τα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, τα της Θεσσαλονίκης, εκεί η έρευνα προχωρά. Έχουμε ήδη δύο προφυλακίσεις και αναμένεται απολογία και τρίτου ατόμου. Ο κ. Χρυσογοίδης εχθές σε δημόσιες δηλώσεις είπε ότι αναζητούνται και άλλα άτομα.
2: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τρέξει πολύ γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, δεν χωρεί εφηβολία, ένα θάνατος και τραυματισμός. Αυτή η υπόθεση δεν έχει δικαστικές δυσκολίες.
2: Ναι.
0: Η της Μαρφίν έχει αυτές που είπα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα.
1: Για μία ακόμα φορά απολύτως διαφορετιστική. Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και
1: Πρώτα απ' όλα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Ναι, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Και επαναρχόμαστε.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
16: Έχω εξτασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε,
17: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.

0: τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και το απόγευμα στις 6 ώρα σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με μία είδηση που πραγματικά έτσι μας θλίβει. Είναι ο θάνατος της μεγάλης ηθοποιού, της Μάρος Κοντού, μία γοητευτική και ταλαντούχα ηθοποιός που τίμησε με την αδιάλειπτη παρουσία της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο για σχεδόν 60 χρόνια. Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. Η πλούσια καριέρα της περιελάμβανε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πάνω από 90 θεατρικές παραστάσεις, 50 κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και με την ζωγραφική. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, πραγματικά από αυτές τις κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε αναλύωτη, με την έννοια ότι δεν θέλησε να παραμορφωθεί η γυναίκα αυτή, και είναι δηλαδή νομίζω από τις λίγες Ελληνίδες, δεν θα πω πια ηθοποιούς, γιατί πια η παραμόρφωση έχει επεκταθεί σε όλες τις τα κοινωνικά στρώματα, επαγγελματικά κλπ. Μία γυναίκα πολύ καλή ηθοποιός, σαν άνθρωπο έλεγαν ότι ήταν πολύ καλή συνάδελφή της. Αυτό που έβγαζε έτσι ήταν μια αρχοντιά. Και νομίζω ότι είναι και από τις τελευταίες έτσι μεγάλες Ελληνίδες του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, πάμε...

0: μετά από αυτή την είδηση, να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τι λέμε πάντα, τι κάνουν εκεί, θα λύσουν το Μεσανατολικό ή το Κυπριακό. Άλυτα είναι γεγονός αυτά τα θέματα. Η Μέση Ανατολή λοιπόν οδεύει με δραματική ταχύτητα προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να ισοπεδώσει μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και προειδοποίησαν για πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Η Μέση λοιπόν Ανατολή, όπως είπαμε, φλέγεται την ώρα που αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο και επαναφέρουν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, απίφθινε ένα νέο τελεσίγραφο απειλώντας να ισοπεδώσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα λάβουν ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, θέτοντας στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές, μια ενέργεια που βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνιστά έγκλημα πολέμου. Την επόμενη εβδομάδα, είπε, τα πράγματα γίνονται ακόμη πραγματικά άσχημα για αυτούς, επειδή έρχεται η σειρά των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Καταλαβαίνετε τώρα με όλα αυτά που ακούμε τι σκέψεις κάνουμε όλοι μας, έτσι. Και η σειρά των γεφυρών θα εξουδετερώσουμε, λέει, όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, θα εξουδετερώσουμε όλες τις γέφυρες, εκτός αν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και εδώ, στο νησί της Σάμου, όπου πραγματικά έχουμε μπαϊράμι από ό,τι μαθαίνω ξανά, και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένος ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών, με αποτέλεσμα να είναι σε οριακό σημείο, δηλαδή μαγαζιά, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. Και καταλήμματα. Αν και ο Ιούνιος κατέγραψε μείωση στο ποσοστό της άφιξης των Τούρκων επισκεπτών, ενώ αντίθετα είδαμε ότι στο αεροδρόμιο είχαμε 12,3% στις αφίξεις. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον ναυτιλιακό πράκτορα, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, από το Πυθαγόριο, για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα, Βιολέτα μου, και σε σένα και στους ακροατές. Και ένα καλό Ιούλιο να έχουμε.
0: Αμήν, νομίζω ότι είναι καλός ο Ιούλιος. Αυτό διαφαίνεται.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ.
0: Τώρα εμείς που δεν έχουμε κάποια σχέση με κατάστημα εστίαση, πέρα από αυτά που ακούμε από συγγενικά πρόσωπα, φίλους, γνωστούς, μας λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Ιούλιος. Αλλά και ο Ιούνιος δεν ήταν άσχημος, όπως και ο Μάιος, ότι ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών.
1: Δεν ήταν όμως στις προσδοκίες που έπρεπε, αλλά είναι συνηθισμένο αυτό. Αυτές οι δουλειές είναι συνηθισμένες.
0: Ο Ιούνιος πάντα κάνει κοιλιά.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι από τη δεκαετία του 90, δηλαδή αυτό.
1: Είχαμε καλομάθει το Μάιο που μπήκε δυναμικά, ναι, και μας κακοφάνηκε μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα στοιχεία. Τι στοιχεία υπάρχουν για τις αφίξεις των Τούρκων επισκεπτών?
1: Δεν έχω ακόμα, κυρία Βιολέτα, είναι ακόμα νωρίς, αλλά οι αφίξεις είναι πολύ αυξημένες. Δηλαδή έρχονται συνέχεια τα καράβια, όχι γεμάτα, αλλά με πάρα πολλούς. Δηλαδή με αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Δηλαδή περίπου η άφιξη εκεί, οι αφίξεις φτάνουν τις 500 ημερησίως ή περισσότερες?
1: Στο Πυθαγόριο είναι παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Είναι σχεδόν 600 κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ετοιμάζουμε τώρα μια επιστολή να στείλουμε στο Λιμενικό Ταμείο.
0: Ναι.
1: Να τους βάλουμε στη διαδικασία από τώρα να ξεκινήσουν ό,τι έργα χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι του χρόνου. Γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Το θέμα είναι ότι ό,τι υποδομές φτιάχτηκαν ήταν με δεδομένα της άφιξης των 200-300, πόσοι έφταναν στο Πυθαγόριο?
1: Παρόλα αυτά, κύριε Τρυπούδη, όταν το ξέρεις ότι το καλοκαίρι που θα έρθει θα έχεις αυξημένη κίνηση, έχεις λάβει και τα μέτρα σου.
0: Ναι. Σωστό αυτό, βέβαια.
1: Δεν περιμένεις ποτέ να το δεις. Να δεις ότι όντως έχεις πρόβλημα και μετά να το διορθώσεις. Γιατί μετά δεν διορθώνεται. Mm-hmm. Θα κάνουμε μοναχά μπαλώματα.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει, δηλαδή από το χώρο τον, το κτίσμα.
1: Για μελλοντική φάση, άλλο ένα κτίριο. Να φτιαχτεί άλλο ένα κτίριο δίπλα. Δηλαδή στην ουσία να γίνουν, να διπλασιαστεί στην ουσία η τηριακή εγκατάσταση. Αυτή η μελέτη που υπήρχε που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει μια προσωρινή επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου, ίσα ίσα να μεγαλώσει κι άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων που δουλεύουν μέσα.
0: Πόσο περίπου κάνουν τώρα για να περάσουν το διαβατηριακό έλεγχο, πόση ώρα?
1: Το δεύτερο καράβι που έχετε κατά τις 11,
0: ναι.
1: Μας έχει τύχει να τελειώσουν και στις 2 το μεσημέρι.
0: 3 ώρες αναμονή.
1: Ναι.
0: Έχετε πόσοι χωράνε εκεί, δηλαδή 2 υπάλληλοι είναι και ένας,
1: ναι,
0: για βίζα?
1: Δύο υπάλληλοι και ένας για τις βίζες.
0: Μάλιστα. Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ, αλλά δεν υπάρχει άλλος χώρος για να μπουν τα μηχανήματα.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλος. Πρέπει να φτιαχτεί κατεπηγόντως, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από τώρα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι το χειμώνα, το χειμώνα θα είναι αργά. Θα το ξαναλέω αυτό και να με θυμηθείτε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως το θέτετε, πρέπει τα...
1: Γιατί όπως είναι το δημόσιο, ναι, πρέπει από τώρα να ξεκινήσεις, να κάνεις τη μελέτη, να πάρεις την άδεια τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, έτσι ώστε να έχεις τον χρόνο και εργολαβία να δώσεις και να μπει ο εργολάβος να το τελειώσει και να είσαι έτοιμος τον Απρίλιο.
0: Να ρωτήσω, έχουμε αύξηση επισκεπτών μέσω πτήσεων charter, όπως κατέγραψε η Fraport.
1: Ναι, και αυτό. Ναι. Άρα και λοιπόν... Και όλας και από τους επισκέπτες που κυκλοφοράνε, δηλαδή φάνηκε ότι έχουν έρθει
0: Ευρωπαίοι.
1: Οι Άγγλοι. Mm-hmm. Και Άγγλοι.
0: Οι Άγγλοι, ναι, που ενισχύουν.
1: Οι Άγγλοι έχουν κάνει
0: σίγουρα
1: τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει τη διαφορά. Το βλέπεις παντού, δηλαδή και στα μαγαζιά και στα μπαρ και στις ημερήσιες εκδρομές, βλέπεις Άγγλους, επιτέλους.
0: Και όπως λένε τέλος πάντων όσοι είστε εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, φέτος θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τη Σάμο αφίξεων.
1: Αυτό ναι.
0: Σε σύνολο.
1: Απλώς, τρυπόδι,
0: ναι,
1: πρέπει να προσέξουμε, το λέω σε όλους, να προσέξουμε με τις τιμές μας, να είμαστε σε όσο γίνεται λογικά επίπεδα, δηλαδή... Τα πράγματα έχουν ακριβήνει, το κόστος έχει ακριβήνει, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις τιμές, μην ακριβήνουμε πολύ και μας γυρίσει μπούμεραγκ αυτό κάποια στιγμή. Θέλει μια προσοχή αυτό, έτσι. Μην επαναπαυτούμε δηλαδή στους αυξημένους αριθμούς επισκεπτών και ότι δουλεύουμε κανονικά, γιατί εντάξει, ξέρετε πώς είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός δεν αργεί να γυρίσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό το λέτε από δική σας εμπειρία, τι σας μεταφέρουν εκεί Τούρκοι επισκέπτες, Ευρωπαίοι?
1: Ναι, γενικά, ναι, ότι εντάξει, βέβαια, δικαιολογούνται όλα, γιατί σας έχω πει, όλο το χειμώνα έχουν ακριβήνει τα πάντα και πρέπει και τιμές να ανέβουν προς τα πάνω, αλλά θέλει μια...
0: Θέλει εκεί να το στο Πυθαγόριο... Υπάρχει γενικότερα η άποψη ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένο το φαγητό, δηλαδή πάρα πολύ πιο ακριβό σε σχέση με την υπόλοιπη Σάμο. Η πρώτη ύλη στοιχίζει το ίδιο. Βέβαια, στο Πυθαγόριο, για να νοικιάσει κάποιος ένα κτίριο, είναι σίγουρα διπλάσια η τιμή.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν είναι όλα αυτά.
1: Δεν είναι και ναι, παντού και όλα. Είναι ανάλογα σε ποιο κατάστημα πας, τι θα φας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι όλα σχετικά. Είναι. Απλώς έχουμε έρθει τώρα σε ένα σημείο που αυτά πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι κομβικό το σημείο, λέτε.
1: Έτσι ώστε ναι, να κοιτάξουμε για το μέλλον. Για το μέλλον κοιτάζουμε τώρα. Για το μέλλον δουλεύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος θα πάει καλά η χρονιά.
0: Εξάλλου το είχε υποθεί και από την αρχή. Είχαμε έτσι ένα πάγωμα των προκρατήσεων μετά τον πόλεμο, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι δεν επηρέασε και πολύ. Δηλαδή είναι αυτή η τελευταία στιγμή, last minutes, που κλείνουν Ευρωπαίοι, αλλά και οι Τούρκοι. Μπορεί να μην ήταν τόσοι τον Ιούνιο, αλλά αυτές τις ημέρες είναι και κάποιο Μπαϊράμ.
1: Όχι, όχι καθόλου. Απλώς έχουν από τέλος Ιουνίου, από 25 Ιουνίου κλείσαν τα σχολεία και έχουν βγει όλοι για διακοπές. Έχουν πάρει τις οικογένειες.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε θα πάει έτσι.
1: Θα συνεχιστεί μέχρι τέλος Αυγούστου σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και μετά πάλι τέλος Αυγούστου, αρχά Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα μαζευτούν και θα είναι ο Σεπτέμβρης ένας κανονικός μήνας, όχι σαν τον Ιούνιο, λίγο καλύτερος από τον Ιούνιο, γιατί. Αλλά εντάξει, δεν
0: κάποιοι, ξέρετε, μου μετέφεραν ότι έχουν Μπαϊράμ, γι' αυτό είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Και μάλιστα κάποιοι μου είπανε πού θα πάει, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα σταματήσει αυτό. Όχι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σε κάποιες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Είναι δηλαδή τόσο
1: είναι ανεξέλεγκτη
0: κόσμος...
1: γιατί είναι τεράστια η αγορά.
0: Αυτό.
1: Είναι μια αγορά η οποία είναι τεράστια και είναι δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Και είναι δίπλα μας και αντίποτε.
0: Αυτό θέλαμε εξάλλου.
1: Σε μια ώρα έρχεσαι από τα παράλια εδώ και από το Πειραιά θες 8 ώρες να έρθεις.
0: Καλά, είσαστε και πολύ έτσι. δεν είναι 8, είναι παραπάνω. 9, 10, τέλος πάντων. Ναι, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν εμείς κρατάμε ότι ο Ιούλιος σίγουρα θα κλείσει με αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιούνιος έκλεισε με μία μείωση περίπου της τάξης του 20%. Αλλά έχουμε την αύξηση στους Ευρωπαίους το 12% γενικότερα από πτήσεις charter, άρα ισοσκελίζεται λίγο αυτή η διαφορά.
1: Απλώς θα λέμε ότι ο Ιούνιος ήταν υποτονικός.
0: Ναι. Όπως άλλωστε κάθε
1: όλα.
0: Φορά.
1: Όπως άλλωστε, σωστά, όπως άλλωστε σωστά. Όλοι
0: σωστά. Με τα κρουαζιερόπλια το Σάββατο είδαμε 2 εκεί στο Πυθαγόριο.
1: Ναι, δεν έχει καμιά αλλαγή. Είναι αυτό το τουρκικό που έρχεται κάθε Τρίτη και
0: Σάββατο.
1: Τετάρτη και Σάββατο, ναι. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ είναι.
0: Και φεύγει 12
1: έχει
0: το βράδυ.
1: 450. Και φεύγει 12 το βράδυ, ναι.
0: Θυμήστε μας λίγο πώς λέγεται.
1: Blue Sapphire.
0: Το Blue Sapphire, το μπλε διαμάντι, κάπως...
1: Το μπλε ζαφύρι.
0: Ζαφύρι διαμάντι.
1: Ναι.
0: Diamond. Το Σάββατο...
1: Το είναι καλό, γιατί είναι μια σταθερή...
0: Πελατεία,
1: μια σταθερή ροή.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις ότι κάθε Τρίτη ή Τετάρτη και Σάββατο έχεις 450-500.
0: Είναι ή Τρίτη ή Τετάρτη, μας λέτε.
1: Ναι, ανάλογα τους καιρούς που κάνει. Αν θα πιάσει πρώτα Πάτμα και μετά εδώ ή θα πιάσει πρώτα εδώ και μετά θα πάει Πάτμα, ανάλογα.
0: Mm-hmm. Είχε όμως άλλο ένα το Σάββατο.
1: Ναι, ήταν αυτό το Discovery Explorer, ένα... εγώ τους λέω Indiana Jones. Εξερευνητικό αυτά τα τέτοια, τους εξερευνητές.
0: Ναι, που θέλουν να πάνε να εξερευνήσουν τη φύση.
1: Ναι, κάνανε εκδρομές και τέτοια, ναι, είναι αυτοί πιο δραστηροί.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήτανε κάτι έκτακτο αυτό?
1: Όχι, ήταν προγραμματισμένο.
0: Α, είναι για πόσα δρομολόγια ακόμη, δηλαδή
1: έχουν... Ναι, αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι. Όπως και μερικές φορές που έρχονται κάτι πανάδικα και αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι, είναι νομίζω 2-3 φορές μέσα στο καλοκαίρι, δεν έχει παραπάνω προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, οι θέσεις στάθμευσης ξέρουμε ότι είναι πλέον δυσέβρετες. Καλά, το Σάββατο που είχε και πανηγύρι με και 2 κρουαζιερόπλια εκεί, το πανηγύρι κατέβηκε πολλοίς κόσμος, το Σάββατο κατεβαίνει στο Πυθαγόριο. Υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που επί μία ώρα έκαναν βόλτες για να βρουν μία θέση στάθμευσης. Σε κανένα, ούτε σοκάκι, ούτε τι να σας πω.
1: Τίποτα. Φανταστείτε, και αυτό πρέπει να το δείξουμε το χειμώνα.
0: Ναι, σκέφτομαι.
1: Όχι, του χρόνου θα βάλει αρχαιολογία μπροστά να κάνει ένας καφές.
0: Α, είναι αυτό που θα κλείσει.
1: Μάθατε.
0: Ναι,
1: το χειμώνα δηλαδή πρέπει να βρεθούν απαραίτητα, επιγόντως όσο γίνεται περισσότερο.
0: Ναι. Μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, okay, γιατί σας χάσαμε. Ωραία, μια χαρά. Μιλάμε για ένα πάρκινγκ. Πόσες θέσεις, πόσων θέσεων είναι αυτό?
1: Μεγάλο και Τρυπόλη. Αυτό το εκεί κάτω μαζί με τις πάνω πεζούλες χωράει και 500 αυτοκίνητα.
0: Καλά. Με μηχανάκι.
1: Δηλαδή βρίσκουμε χώρο εμείς. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, εγώ δεν το παίρνω το αυτοκίνητο το βράδυ, γιατί μετά ξέρω ότι άμα γυρίσω δεν θα βρω που να παρκάρω.
0: Ναι, είναι εσείς που ζείτε εκεί, δεν το συζητάμε, βέβαια. Ναι. Πρέπει να περιμένετε να φύγουν από τη βόλτα τους κάποιοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά είναι και οι άνθρωποι που έρχονται και μένουν, νοικιάζουν αυτοκίνητα. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα στο Κοκάρι, από ό,τι ξέρουμε, έχουν γίνει άλλα 3 μεγάλα πάρκινγκ εκεί. Ναι. Στο Κοκάρι. Πραγματικά είναι πολύ θετικό αυτό.
1: Εμείς εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί το πάρκινγκ είναι το Α και το Ω. Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα να πάνε κάπου να παρκάρουν για να μπορούν να σε επισκεφτούν. Αλλιώς, κάνουν μια-δυο βόλτες βαριούτη και λέει πάμε αλλού.
0: Εγώ θα σας πω ότι κατέβηκα. Βρήκαμε εντελώς τυχαία, γιατί κάποιος έφευγε. Αυτό ήταν jackpot, δεν το συζητάμε. Η παρέα μου έκανε μία ώρα για να έρθει. Ήταν αποφασισμένοι να φύγουν, να πάνε να παρκάρουν στο Ηραίον και να έρθουν με τα πόδια, πάρουν ένα ταξί, να πάνε στο Βαθύ. Είναι, ναι. Ή θέλει ένα μηχανάκι. Στην καλύτερη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια επίσης.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Όντως το Κοκάρι, αυτά τα δύο χωράφια που διαμορφώθηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους στάθμευσης έχουν λύσει το θέμα, αν και το Κοκάρι δεν συγκεντρώνει αυτό το πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών, γιατί τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία είναι στην πλευρά την ευρύτερη του Πυθαγορείου. Αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό να το δουν από φέτος, ώστε να εξασφαλιστεί ένας νέος χώρος, αφού θα κλείσει αυτό το πάρκινγκ για ανασκαφές, στο Πυθαγόριο, γιατί διαφορετικά, φανταστείτε, αφού τώρα δεν έχει να σταθμεύσεις κάπου. Πάμε και στον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Γιώργο Χατζηδημητρίου, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Τον έχουμε ωραία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα πάνε καλά από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι βέβαια. Ο Ιούλιος έχει μπει δυναμικότατα.
2: Ναι, ο Ιούλιος έχει μπει δυναμικότατα. Υπάρχει μια πληρότητα της τάξης του 95% στα ξενοδοχεία. Μπορώ να σας πω και πλησιάζει πλέον και το 99% σε κάποια καταλήμματα. Ένας μέσος όρος είναι στο 95%. Έχει μια δυναμική ο Ιούλιος σε επισκεψιμότητα. Βέβαια, κακά τα ψέματα, πάλι θα το πω, γίνομαι γραφικός, αλλά οφείλεται και στο ότι έχει αυξηθεί πάλι η εισρωή της γείτονας χώρας στο νησί μας, με όλα τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να φέρει για τον μήνα που διανύουμε.
0: Ο περασμένος μήνας, παρατηρείται, ναι, δεν ήταν
2: συγγνώμη,
0: πολύ καλός.
2: Παράλληλα όμως παρατηρείται και μία, από την άλλη πλευρά, ένα θέμα που δημιουργείται στα πρακτορία, ότι λόγω της πληρότητας των ξενοδοχείων δυστυχώς αναζητούν δωμάτια των πελατών charters, τα οποία βγαίνουν
0: εκτός.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά έρχεται στην αντίληψή μας και δημιουργεί σοβαρό θέμα τον μήνα αυτό και τον επόμενο.
0: Εγώ θα πω ότι είναι 15 Ιουλίου. Συνήθως το πικ της επιβατικής κίνησης είναι 18-20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου και αναρωτιέμαι τι θα γίνει τότε.
2: Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο σας προανέφερα. Θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε θέματα κλινών. Διότι όλα τα πρακτορία του εξωτερικού αναζητούν καθημερινά δωμάτια.
0: Και ευτυχώς που υπάρχουν, ευτυχώς βέβαια για το θέμα του τουρισμού, δυστυχώς για τους ανθρώπους που ψάχνουν μια μόνιμη μια κατοικία για να νοικιάσουν, είναι πάρα πολλά τα σπίτια Airbnb. Δηλαδή, εγώ βλέπω και στη δικιά μου γειτονιά, με ρωτάνε κάποιοι Τούρκοι ανεβαίνοντας από το λιμάνι, δεν ήξερα καν ότι το διπλανό μου σπίτι π.χ. νοικιάζεται έτσι. Και κάπως εσώνεται η κατάσταση.
2: Εντάξει, αυτό εμείς οι ξενοδόχοι κάνουμε ότι δεν τα ακούμε.
0: Ναι, κάνετε ότι δεν τα ακούτε και καλά κάνετε. Και
2: αυτό δεν είναι. Είναι ένας ανταγωνισμός ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ξενοδοχεία, τα έξοδα της κτλ. Που μπορείτε να καταλάβετε. Τι στοιχίζει για ένα ξενοδόχο να διατηρεί μία μονάδα έστω και των δύο δωματίων σε σχέση με τα Airbnb, τα οποία καταλαβαίνετε τι γίνεται πίσω από αυτό. Απλούστατα είναι μια μόδα η οποία έχει βγει τα τελευταία χρόνια, βοηθάει μεν στον πελάτη, δεν τον βοηθάει οικονομικά, μην νομίζετε ότι είναι φτηνή αυτή η λύση. Απλούστατα δεν βρίσκει, όπως είπατε, καταλήμματα στα ξενοδοχεία και αναγκάζεται να πάει στα σπίτια.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό για ανακαίνιση κάποιων υφιστάμενων υποδομών,
2: ναι, υπάρχει,
0: καταλυμάτων.
2: Υπάρχει. αφενός υπάρχει για κλειστά ξενοδοχεία που θα αγοραστούν, mm-hmm. γιατί επιδοτεί και την αγορά. Mm-hmm. Πρέπει να είναι κλειστό ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 χρόνια για να επιδοτηθεί ο υποψήφιος αγοραστής και για την αγορά ξενοδοχείων. Για τα ανοιχτά ξενοδοχεία υπάρχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο υφίσταται.
0: Όμως δεν βλέπουμε και εκεί, από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Βαλής, ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται σχεδόν, είναι ελάχιστοι, να το πούμε έτσι, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και αυτό όντως μας απογοητεύει, γιατί είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή ο κύριος Βαλής έλεγε ότι αν αυτό δεν το εκμεταλλευτούν τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη κρατική επιδότηση.
2: Είναι 75%. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη κρατική επιδότηση που, όπως είπε σωστά προανέφερε, δυστυχώς πρέπει να την εκμεταλλευτούν, διότι δεν νομίζω ότι θα επαναληφθεί τόσο συχνά μια τέτοια
0: ευνοϊκή
2: επιδότηση.
0: Έτσι, ναι.
2: Ευνοϊκή επιδότηση. Mm-hmm. Αλλά έχει κάποιους περιορισμούς όπως όλες οι επιδοτήσεις. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν και κλειστά ξενοδοχεία που μπορούν να αγοραστούν και να επισκευαστούν με το πρόγραμμα αυτό, διότι σου δίνει και την αγορά και την επισκευή.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι κρίμα.
2: Σαν μου έχουμε κλειστά ξενοδοχεία, πολλά. Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία, να σωθούν αυτά τα ξενοδοχεία και να ξαναπάρει και η πόλη.
0: Βέβαια, μόνο στην πόλη έχουμε 3-4 καλά ξενοδοχεία μεγάλα.
2: Ακριβώς.
0: Που υπήρχαν και
2: η
0: έχουν
2: πόλη
0: κλείσει.
2: Μπορεί να πάρει ζωή που την έχει χάσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν κλειστά ξενοδοχεία.
0: Βέβαια. Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας με λιγότερους Τούρκους, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία.
2: Όμως είχε πληρότητα όμως.
0: Α, είχε καλή πληρότητα.
2: Είχε καλή πληρότητα.
0: Δηλαδή έφτασε πού η πληρότητα αυτή.
2: Η πληρότητα του Ιουνίου, μια εικόνα που έχουμε σαν ένας ξενοδόχων, είναι της τάξης του 85% με 87%.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ήταν πάρα πολύ καλή πληρότητα για τον Ιούνιο, καλύτερα από την περσινή. Mm-hmm.
0: Οπότε προχωράτε τώρα και...
2: Κοιτάξτε, τώρα πρέπει και προσωπικά αλλά και σαν ένωση ξενοδόχων, πιστεύω ότι είναι ο καιρός και οι 2 μήνες που πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για τους επισκέπτες μας. Γενικά όχι μόνο οι ξενοδόχοι, αλλά γενικά και όλα τα συναφή επαγγέλματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται γρήγορση. Και να ξέρουμε, να υπολογίζουμε πάντα ότι ο πελάτης ο οποίος μας επισκέφτεται στη Σάμμο, mm-hmm. πρέπει να τον κάνουμε να μας ξαναεπισκεφθεί και να μην τον βλέπουμε σαν πελάτη της μιας ημέρας. Είναι σημαντικό αυτό, διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η υπερπροσέλευση πελατών για το μήνα Ιούλιο που βοηθάει η γείτονας χώρα, αλλά να βάλουμε και πίσω στο μυαλό μας ότι αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει τους σταθερούς μας πελάτες που είναι τα τσάρτερ να τους προσέχουμε και να τους η φιλοξενία μας να είναι τέτοια που να τους δημιουργεί την ανάγκη της διαφήμισης της Σάμμου και της επιστροφής τους.
0: Βέβαια. Και γενικότερα, επειδή πολλοί θεωρούν ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που είναι και λίγο πιο ακριβά όλα, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Δεν νομίζω ότι είναι πιο ακριβά όλα.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτό που το λέει δεν νομίζω ότι ισχύει. Οι τιμές δεν αλλάζουν για ένα μήνα.
0: Ναι. Κάποιοι θεωρούν ότι ίσως δεν ευχαριστηθώ. Δεν διαφαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποια κοιλιά ή οτιδήποτε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό.
2: Δεν υπάρχει κοιλιά. Το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου ξεκινάει με πολύ καλές περγαμηνές. Ούτε αυτό ισχύει στη Σάμμο, ότι θα έρθω και δεν θα περάσω καλά. Αντιθέτως, βεβαίως, ότι το 20ήμερο του Αυγούστου, μετά τις 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο νησί. Αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Και αυτό θέλουμε, αλίμονο τώρα.
2: Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό υπάρχει σε όλα τα νησιά. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα νησί το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε το καλύτερο. πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό και ότι όλοι οι συνάδελφοι και όλα τα επαγγέλματα, τα συναφή με τον τουρισμό, αυτό προσπαθούν και αυτό κάνουν. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξέλιξη στο επάγγελμα και ότι όλοι προσπαθούν για το καλύτερο.
0: Και έχει γίνει και μια καλή διαφήμιση, γιατί εγώ, παραδείγματος χάρη, από τους ανθρώπους που φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον 3 θα έρθουν φέτος στο νησί. Και αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι σε άλλα νησιά δεν υπάρχει αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη Σάμο.
2: Κοιτάξτε, η Σάμο φαίνεται αυτή η αύξηση, αυτή η σοβαρή αύξηση, διότι τα προγενέστερα χρόνια
0: δεν είχε δουλειά.
2: Θυμάστε ότι δεν είχαμε δουλειά.
0: Αυτό, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, μην φαίνεται, διότι τα ποσοστά που κάθε χρόνο, αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια που αυξάνονται, με τα προγενέστερα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται αναγκαστικά η διαφορά, διότι ήμασταν κάτω.
0: Σωστά.
2: Ενώ τα άλλα νησιά, τα οποία έχουν ήδη κορεστεί, καταλαβαίνετε ότι έχουν κορεστεί από τις τιμές, έχουν κορεστεί από την επισκεψιμότητα, έχουν κορεστεί από αυτό το που λέμε το pack των πελατών. Γι' αυτό και παρουσιάζεται, ο κόσμος ζητάει εναλλακτικά νησιά πλέον.
0: Ναι. Χαιρόμαστε που είμαστε μεταξύ αυτών και μας επιλέγουν στις πρώτες επιλογές.
2: Να είμαστε και να παραμείνουμε, κυρία Τρυπόδη, και θέλει προσοχή από όλους μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Θέλει προσοχή και ο πελάτης, να μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει αυτή τη στιγμή σε αυτό το level το οποίο είμαστε.
0: Βέβαια. Και να πούμε και κάτι άλλο, μάλλον να υπενθυμίσετε. Την Παρασκευή γιορτάζει το Εκκλησάκι.
2: Την Παρασκευή είναι γιορτάζει ο προστάτης του ομίλου μας, που είναι η Αγία Μαρίνα. Την Πέμπτη στις 8 η ώρα έχουμε τον Εσπερινό και θα μοιράσουμε μετά και την γιορτή λόγω Παρασκευής, που είναι ανήμερα της η Χάριτης. Και την Παρασκευή το πρωί θα είναι η Θεία Λειτουργία και μετά θα προσφέρουμε λουκουμάδες.
0: Επειδή την Παρασκευή, να πούμε, δεν γίνεται συνήθως γιορτή με κρέας, οπότε
2: ακριβώς,
0: εσείς θα την κάνετε από το Σάββατο, από
2: την Πέμπτη. Το απόγευμα.
0: Τέλεια.
2: Το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.
2: Καλά. Γεια σας.
0: Αυτά αναφορικά με την

0: που είναι αναπτυγμένες τουριστικά και προσπαθούν με τα χρήματα αυτά να ζήσουν και το χειμώνα οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς είναι μόνο 3 μήνες η ανεργία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε με το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Σαν σήμερα 15 Ιουλίου το 301 π.Χ. μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892 πυρηνικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χάρη Λαοτρικούπη.

0: 15 Ιουλίου 1913 αρχίζει η τρίμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέρος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. 15 Ιουλίου 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν. 15 Ιουλίου 2006, αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. 15 Ιουλίου 2016, στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. 15 Ιουνίου 2015. Απεβιώνει ο Βλαδίμηρος I Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου, και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. 15 Ιουλίου το 1899 απεβιώνει ο Γεώργιος Σαβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
3: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Τι βλέπω?
8: Εργασίες Κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210 510.000. Υπουργείο Υγείας.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
21: να σου πω. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέει ρε φίλε.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
26: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock'n'roll 7 και 20! Έζα 3 και 29! Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69! Λέις 1 και 10! Magic 4 και 40! Χυμή Δέλτα 2 και 10! Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%! HD βαφές 2 και 45! Ferry 2 και 69! Τέζα 2 και 25! Softex 3 και 19! Πάμε μπαζάρ!
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκη.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης
29: 2000 FM.
30: Στις 10 μετών η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και μιας και μιλούσαμε για προγράμματα, χρηματοδοτικά δηλαδή εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος, αρκεί βέβαια να υπάρχει και ένα αποθεματικό. Έχουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έως 70% επιδότηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις, κυρίως σε τουρισμό, καταλήμματα, ξενοδοχεία. Αφορά επιχειρήσεις σε Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία και τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Από αυτήν έχει εξαιρεθεί από αυτό το πρόγραμμα και η Σάμος και η Λίμνος. Επιλέξιμη κλάδη είναι τα καταλήμματα και ο τουρισμός, η εστίαση, η μεταποίηση, αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες και άλλες επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι, είναι από τις 14 του Ιούλη μέχρι 30 Σεπτέμβρη και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, όπως είπαμε, για μικρά νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για όλα τα μικρά νησιά, πλην υποτίθεται δεν είναι μικρό νησί η Σάμος και η Λίμνος, απλά είναι μόνο για Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία και όλα τα μικρά νησιά. Προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων και υπεύθυνοι που ετοιμάζουν τους φακέλους για τέτοια προγράμματα. Ακόμη δεν έχει καταστεί εφικτό, εντάξει, θα το δούμε. Από την Δευτέρα 13 Ιουλίου άνοιξε τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρλοβάσου, υποδέχεται πάλι μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, εκγύμνασης και ευεξίας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία του κολυμβητηρίου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και βέβαια ισχύουν και οι κάρτες εισόδου μέχρι οι περσινές μέχρι και τη λήξη των δικαιολογητικών. Ενδεικτικό ωράριο κοινού είναι τη Δευτέρα 8 με 1 και 5 με 8 το βράδυ, την Τρίτη 9 με 5, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Τετάρτη πάλι, επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά, είναι πρωί 8 με 1 και 5 με 8 το βράδυ. Και την Πέμπτη είναι κλειστά. Επίσης Παρασκευή και Σάββατο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Μια εξαιρετική ευκαιρία για άθληση, ευεξία, δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού για όλες βέβαια τις ηλικίες.

0: λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τελικά τι γίνεται με το δρομολόγιο του High Speed που από ό,τι φαίνεται μας το έχουν πάρει τα 12 άνισα, αν και από ό,τι ενημερωθήκαμε χθες και σας το λέγαμε, κάποια στιγμή υπήρξε, ανέβηκε χθες το σύστημα, κατέβηκε όμως πολύ γρήγορα. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δεν έχουμε ακόμη βρει άκρη, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν έχουμε βρει άκρη και με κάποιον από το Υπουργείο για να μας διευκρινίσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο που ξέρουμε είναι τώρα ότι έχουμε το καθημερινό δρομολόγιο του Μύκονος από το Καρλόβαση, εκτός από μία φορά την εβδομάδα που προσεγγίζει το λιμάνι της Σάμου. Έχουμε τα λευκά όρη, 2 φορές την εβδομάδα που κατεβαίνουν από Πειραιά, Κο, Ρόδο και επιστροφή. και το Διαγόρα. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο να βρούμε αυτή την ώρα ανθρώπους που μπορούν να μας μιλήσουν γι' αυτό, γιατί όλοι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν και πώς το λένε αυτή τη στιγμή και τα τουρκικά καραβάκια. Το Σμύρινα Λεβάντες είναι πιο... Α, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον τουριστικό ναυτιλιακό πράκτορα, τον κύριο Μανώλη Κυπρέου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη.
0: Ξέρω ότι είμαστε καλά, ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει πάρα πολύ. Απλά θέλουμε...
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φούρια μας.
0: Στη φούρια, έτσι, πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε λίγο να βρούμε μια άκρη, ποια είναι τα δρομολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από Πειραιά προς το λιμάνι της Σάμου και αντίστροφα. Αν μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα και τι έχει γίνει με το High Speed που κάποια στιγμή το βλέπουμε στο σύστημα και μετά κατεβαίνει. 2 φορές έγινε αυτό.
1: Μπορώ να σας πω, κύριε Τρυπόδη, ότι είστε πιο ενημερωμένος από μένα.
0: Πιο ενημερωμένη, Εντάξει, προσπαθώ. Μπαίνω στα συστήματα και βλέπω πολλές φορές.
1: Συγγνώμη, αλλά πραγματικά η ακτοπλοεία μας τα έχει κάνει λίγο...
0: Είναι λίγο μπέρδεμα φέτος. Δεν ξέρω
1: ακριβώς,
0: γιατί γίνεται αυτό.
1: Ακριβώς. Από Πειραιά για Σάμο, εν πάση περιπτώσει, έχει καθημερινά δρομολογία. Είναι το Blue Star Mykonos, το οποίο φεύγει 7 και 4 το πρωί και πάει στην Καρλόβαση. Μία φορά την εβδομάδα πιάνει πάθη.
0: Ποια μέρα?
1: Είναι η Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα είναι το Σμύρνα de Levante, το οποίο φεύγει από πάνω στις 6 το απόγευμα την Πέμπτη, την Κυριακή και την Τρίτη.
0: Από Πειραιά εννοείται, έτσι.
1: Από Πειραιά 6 ώρα, ναι.
0: Πέμπτη,
1: αυτά
0: Τρίτη,
1: είναι για την
0: Κυριακή.
1: Ώρα. Αυτά είναι για την ώρα.
0: Το Σμύρνα αυτό πάει μέχρι, έρχεται Σάμου.
1: Έρχεται Σάμου απευθείας από Πειραιά και μετά πιάνει Πάτμο, Κο και Ρόδο.
0: Α, πιάνει και Πάτμο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: Πάτμο,
0: είναι ένα καινούριο λιμάνι, γιατί δεν το είχε παλιά. Θυμάμαι τα Λευκά Όρη κατεβαίνανε...
1: Το Λευκά Όρη το πιάνε πέρυσι την Πάτμο.
0: Α, την έπιανε την Πάτμο.
1: Την έπιανε. Α, τώρα βλέπω φέτος το έχουν βγάλει. Ναι, ναι. Αυτά που σας έλεγα τώρα ήταν βασισμένα στο δρομολόγιο των Λευκών, στα Λευκά Όρη.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω είναι Πειραιάς Βαθύκο Ρόδο.
0: Κάθε Πέμπτη, Πέμπτη, Τρίτη, Κυριακή.
1: Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: 6 ώρα από τον Πειραιά.
0: Και έχουμε και το Διαγόρα.
1: Ο Διαγόρας είναι από πάνω. Από την Καβάλα πρέπει να είναι ο Διαγόρας και από Θεσσαλονίκη.
0: Άρα κοντολογείς για τη Σάμο έχουμε μέχρι στιγμής 3 δρομολόγια για το Βαθύ.
1: Για το Βαθύ 3 δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: 3 δρομολόγια με το Λεβάντε και με το Μύκονος 1. Οπότε είναι στο σύνολο στα 4.
0: 4.
1: Το Διαγόρα κάνει πάνω Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή κάνει Καβάλα και τέτοια.
0: Δεν περνάει από εμάς καθόλου αυτό?
1: Περνάει από εμάς, αλλά δεν ενώνει τον Πειραιά που λέγαμε πρώτα.
0: Ναι, δεν ενώνει τον Πειραιά, μάλιστα. Για πείτε μας λίγο τι γίνεται με τους Τούρκους επισκέπτες πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι τον Ιούλιο...
1: Αυτό μπορώ να σας πληροφορήσω επακριβώς.
0: Για πείτε μας λοιπόν, το επακριβώς εγώ θέλω. Τον Ιούνιο είχαμε μία κοιλιά.
1: Είχαμε, ναι, όπως ήταν και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα δεν είχαν διακοπές, τα σχολεία ήταν όλα ανοιχτά. τώρα κλείσαν τα σχόλια, αρχίσαν οι διακοπές των Τούρκων όπως και οι δικές μας, οπότε έχουμε αυξημένες αφήξεις. Σήμερα συγκεκριμένα το Ιντο-Ακτενής έκανε και δεύτερο δρομολόγιο, γιατί ήταν γεμάτο το πρώτο και είχε και άλλα 170 άτομα να φέρει. Οπότε στο σύνολο η Ιντο μόνο έχει φέρει πάνω από 1.100 άτομα σήμερα.
0: Μόνο η μία εταιρεία?
1: Μόνο η μία εταιρεία στο βαθύ.
0: Ναι. Και γύρω στα 600...
1: Μιλάμε σε όλο το νησί, ναι. Πρέπει να ξεπερνάμε τις 2.000.
0: Την ημέρα.
1: Την ημέρα.
0: Μάλιστα. Καλά, είναι αριθμοί
1: τώρα,
0: που δεν τις είχαμε.
1: Αύριο πέφτουν τα νούμερα, αλλά και πάλι δεν είναι λίγα. Δηλαδή μιλάμε για 1.500 άτομα την ημέρα να έρχονται κάπου εκεί. 1.600, 1.700, 1.002 και... έχει αρχίσει καλά η κίνηση πια.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε έτσι από την εμπειρία σας ότι θα ξεπεράσουμε και το περσινό αριθμό?
1: Αυτό θα το δούμε στο τέλος του Ιουλίου, όταν θα βρίσκουμε γραμμή και συγκρίνουμε το αντίστοιχο διάστημα το περσινό με το φετινό.
0: Είναι νωρίς ακόμη. Ως προς την έκδοση βίζας, έχουμε αυξήσεις?
1: Ναι, η βίζα κυλάει πάρα πολύ όμαλα. Φέτος είναι υποδειγματική η αντιμετώπιση από τον έλεγχο διαβατηρίων, γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ ανώδυνα για τους πελάτες. Παρόλο που έχουν μεγάλα νούμερα, περνάνε αρκετά γρήγορα. Στις περισσότερες φορές περνάνε και πιο γρήγορα από τους κανονικούς πελάτες.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 ή 6 άτομα στο διαβατηριακό έλεγχο και 2 στη βίζα.
1: Στην κάθε βάρδια είναι γύρω στα 10 άτομα.
0: 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολλά. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχρεωστώ άλλο την καλοσύνη σας για τον χρόνο σας που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνω να συνεχίσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Γεια σας, κύριε Κυπρέου. Λοιπόν, είναι έτσι πραγματικά. Σήμερα, λέει, έκανε και διπλό δρομολόγιο. Άρα είναι στο νησί περίπου 2.000 άτομα Τούρκων επισκεπτών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε μήπως μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μυριτζή. Ενημέρωσε με, Δημήτρη. Σήμερα είμαστε στο 4, στην στον χάρτη επικινδυνότητας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Είναι όλοι βέβαια και χθες έτσι, 9 η ώρα τελειώνουν οι περιπολίες, 10, είναι όλη μέρα τουλάχιστον 12 περιπολίες σε όλο το νομό, από ό,τι ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μην κάνουμε το λάθος, πετάξουμε κάποιο τσιγάρο στα ξερά χόρτα, εκεί στους δρόμους, στις άκρες, με τα πευκοτσίγκανα που λέμε που μπορεί να πεταχτεί ανά πάσα στιγμή, να προκληθεί μια πυρκαγιά που μπορεί να πάρει και να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δεν κάνουμε κάτι στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Για όλα αυτά λοιπόν, όπως μας έχει πει πολλές φορές και ο κύριος Μιαούλης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Δεν είναι τόσο οι θερμοκρασίες, πολλές φορές μπορεί να έχει άπνοια, αλλά να έχουμε σαραντάρια. Άρα και πάλι είναι πολύ πιθανό να προκληθεί πυρκαγιά και υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Στο χάρτη λοιπόν πρόβλεψης της επικινδυνότητας, η Σάμος είναι στο πορτοκαλί. Θα δούμε αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιαούλη, τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για να μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπολίες, τα πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται έξω, πόσο συμβάλλει καθοριστικά και το εθελοντικό κίνημα σε όλη αυτή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιαούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά. Ναι, ναι. Μας ακούτε?
2: Σήμερα, ναι,
0: καλημέρα. Μας συγχωρείτε, ξέρουμε είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα, γιατί δεν είναι η μοναδική. Στο πορτοκαλί λοιπόν η Σάμος, και πόσες είναι οι περιπολίες που υπάρχουν σε όλο το νομό?
2: Σας δούμε μια αυξημένη ετοιμότητα στο δίκτυο επικοινωνίας 4. Το σχεδιασμό που έχουμε από τα περιπολικά οχήματα εμείς στα δικιά μας, από 18 έως και 20 περιπολικά είναι μαζί με τα οχήματα τους επιχειρησιακούς αξιωματικούς. στο νομό μας, σε σύνολο μαζί με τους εθελοντές μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται αυτό. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μια διασπορά οχημάτων, έτσι ώστε να έχουμε άμεση απόκριση σε κάθε σημείο που μπορούμε όσον αφορά την ταχύτητα χρόνου, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε με τον παράγοντα χρόνου, το έχουμε πει πολλές φορές. Θέλουμε αυτή την εγρήγορση και την επαγρήγορση από τους πολίτες μας όσον αφορά τις θερμές εργασίες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Και... αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα είναι το περιβάλλον τώρα, έτσι, όσον αφορά τους ανέμους και τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στις μεσημεριανές ώρες. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας να συνεχίσουμε σε αυτή την ηρεμία που υπάρχει.
0: Έτσι είναι, και βέβαια έχει απαγορευτεί και η διέλευση στα δάση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί, ούτε βέβαια και να κάνουμε κάποιοι πάνε για πικνίκ που μπορεί να πετάξουν ένα τσιγάρο, να θέλουν να βάλουν φωτιά και οτιδήποτε. Ακόμη και μια ψισταριά στο μπαλκόνι του σπιτιού μας πρέπει πολλή ώρα μετά να βεβαιωθούμε, γιατί σιγοκαίει η φωτιά ότι έχει σβήσει.
2: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Αυτή την αμέλεια προσπαθούμε να αποτρέψουμε με μια λάθος κίνηση που μπορεί να έχουμε μια έναρξη πυρκαγιάς που αυτή τη χρονική περίοδο βλέπετε ότι η ταχύτητα εξάμπλωσης και το φαινόμενο μπορεί να γίνει πολύ ακραίο και πολύ επικίνδυνο για όλους μας, έτσι, όσον αφορά με την βλάστηση που υπάρχει στο υπερμετρικά του νησιού μας. Βλέπετε ότι και το ύψος των χόρτων είναι πολύ μεγάλο και γενικά το ανεξέλεγκτο στα δάση μας μπορεί να προκαλέσει έτσι επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Βέβαια. Θα συνεχιστεί αύριο, μεθαύριο, τι εικόνα υπάρχει?
2: Εμείς έχουμε περίπου στους ίδιους ανέμους και για την αυριανή ημέρα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει μια ενίσχυση και με ένα δεύτερο ελικόπτερο στο νομό μας που εδρεύει στο αεροδρόμιο. Βλέπετε ένα ίδιο τύπο Γκούστα Μπέλ. Επειδή οι άνεμοι είναι στα νησιά μας, έχουν επιλέξει τη Σάμο για να καλύψουμε και τα υπόλοιπα νησιά. Με ένα δεύτερο ελικόπτερο ίδιου τύπου, συγγνώμη, όπως υπάρχει στο νησί μας ήδη ένα.
0: Άρα έχουμε και ενίσχυση, μας είπετε.
2: Σωστά.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει ένα δεύτερο ελικόπτερο ίδιου τύπου, το οποίο εδρεύει στο νησί μας μέχρι και την Παρασκευή όσον αφορά την επάσπιση των μέτρων.
0: Άρα έχει γίνει αντιληπτό ότι είμαστε ένα καταπράσινο νησί, τεράστιος όγκος, δεν το συζητάμε, πολλά χιλιόμετρα, άρα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί τα πρώτα δευτερόλεπτα, το έχετε πει πολλές φορές, τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πορεία μιας φωτιάς και την εξέλιξη.
2: Είδατε το περιστατικό στον πύργο μας, ορίβει σε όλους μας και η περιοχή και όπου έχουμε την έναρξη του περιστατικού, ο χρόνος απόκρισης, βλέπετε ότι πόσο μακρινές είναι οι αποστάσεις και το είδος βλάσης που πλέον υπάρχει αυτή τη χρονική περίοδο που μας προβληματίζει όλους μας, έτσι όσον αφορά την ραγδαιότητα των περιστατικών πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά και από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Σάμου. Υπάρχει δεύτερο ελικόπτερο πυροσβεστικό που θα εδρεύει εδώ στον αερολιμένα της Σάμου μέχρι και την Παρασκευή, προκειμένου να συνδράμει στην περίπτωση που θα έχουμε κάποια φωτιά. Περισσότερα από, είναι 20 περιπολίες, μιλάμε δηλαδή οχήματα με άνδρες σε όλο το νομό, μιλάμε για Σάμου, Ικαρία, Φούρνους, αλλά αν βάλουμε και τα εθελοντικά ξεπερνάμε τα 35 σίγουρα, τις 35 περιπολίες, γιατί κάθε χωριό έχει ένα σχεδόν εθελοντικό κλιμάκιο που οι άνθρωποι αυτοί, οι εθελοντές, κάνουν εξαιρετική δουλειά στον ελεύθερο χρόνο τους, που δεν είναι πλέον και πάρα πολλοίς, αυτοί τον αφιερώνουν για να είναι κοντά μας και να μας προστατεύουν από την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, τον πρόεδρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου για να δούμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο από το οποίο ωστόσο έχει εξαιρεθεί η Σάμος και η Λίμνος. Άραγε γιατί, κύριε Μυριτζή, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στα δημοτικά διαμερίσματα Μυτιλήνης και Χίου, δηλαδή το παλιό στενό κομμάτι του Δήμου, την πόλη αποκλειστικά. Αυτό είναι το ένα παρακλάδι. Και το δεύτερο είναι τα μικρά νησιά. Μικρά νησιά όταν λέει εννοεί Φούρνη, Ψαρά, Ινούσες, Αϊστράτης κλπ. Και τελευταία στιγμή χώθηκε μέσα και η Ικαρία, τύχη αγαθή. Δεν ήταν λοιπόν το πρόγραμμα το κατάλληλο για να μπουν η Σάμος και η Λίμνος, διότι προβλέπεται να βγει άλλο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο θα πιάνει όλες τις περιοχές που δεν μπήκαν σε αυτό εδώ. Δηλαδή θα πιάνει την Ήπεθρο της Λέσβου, την Ήπεθρο της Χίου, τη Λίμνο και τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θα είναι το λεγόμενο ταπτόκ της περιφέρειας. Αυτό λοιπόν θα είναι. Είναι προγράμματα της περιφέρειας. Τους υποχρεώσαν να τα σπάσουν σε δύο κομμάτια, πρακτικά τρία, γιατί αφού είπαμε τις δύο μεγάλες πόλεις συν τα μικρά νησάκια, έτσι που είναι τώρα σε αυτήν εδώ τη φάση. Και η επόμενη φάση θα είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
3: αυτός είναι ο λόγος. Αν θέλετε την άποψή μου έτσι και τελείως προσωπικά και υποκειμενικά, το ευχάριστο είναι ότι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και η Ικαρία στα μικρά νησιά, η οποία εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζει και αυτή ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είναι μια ευκαιρία για τους κατοίκους εκεί να κάνουν κάποια πράγματα.
0: Βέβαια,
3: τώρα οι υπόλοιποι θα κάνουν λίγο υπομονή, κανένα τρίμηνο περίπου, μέχρι να προκυριστεί το κυρίως πρόγραμμα που θα είναι και τα περισσότερα χρήματα.
0: Ωραία, γιατί ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο ότι η Σάμος είναι το πιο τουριστικό νησί του Βορείου Αιγαίου και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν χρόνο όχι να σκεφτούν και να φτιάξουν φακέλους, ούτε να φάνε εδώ στη Σάμο αυτή τη στιγμή.
3: Το έχω βιώσει, πιστέψτε με, βγαίνανε κατά καιρούς προγράμματα μέσα στο καλοκαίρι, όπου όταν είναι τουριστικές περιοχές και μιλάμε για αυτές, λίγο άλλος, πιο καλά να μην πάρω κανένα πρόγραμμα παρά να μπλέξω αυτή την περίοδο.
0: Δεν υπάρχει
3: που έχω
0: αυτό.
3: Τη φούρια μου, οπότε έτσι. Ίσως είναι καλό για αυτούς ότι θα βγουν αυτά τα προγράμματα γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, που θα είναι σε μια περίοδο τέλος πάντων που είναι τουριστική άπνοια σχετική για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, τι άλλο πρόγραμμα τρέχει? Δηλαδή, μας λένε οι ξενοδόχοι ότι τρέχει ένα πρόγραμμα και μάλιστα με 75% κρατική επιδότηση για αγορά και ανακαίνιση κλειστών καταλυμάτων τουριστικών.
3: Όχι, για καταλύματα δεν υπάρχει. Για σπίτια υπάρχει μόνο, το οποίο είναι το ανακαινίζω, το οποίο όμως δεν έχει αρχίσει ακόμα να ξεκινάει. Απλά υπάρχει μόνο η δυνατότητα ουσιαστικά τώρα να κάνεις έναν προέλεγχο για να δεις αν είσαι επιλέξιμος όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα των ζεστιών.
0: Ναι,
3: να μπορέσει
0: αυτό
3: να
0: το ξέρουμε, αλλά οι ξενοδόχοι, και πριν από λίγο μιλούσαμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και προχθές με τον πρόεδρο, τον κύριο Βαλή, υπάρχει και μάλιστα πήρε παράταση ένα μήνα.
3: Δεν το έχω υπόψη μου, θα είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο,
0: ναι.
3: δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Άλλο πρόγραμμα που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος
3: αυτή
0: που μας
3: περίοδο,
0: ακούει?
3: Όχι, υπάρχει μόνο ανοιχτό ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για νέους επιστήμονες, το οποίο δίνει ένα επίδομα γύρω στους 13.000.
0: Ναι.
3: Αλλά δυστυχώς βάζει όρους και προϋποθέσεις αρκετά περίπλοκους, με αποτέλεσμα ελάχιστοι να μπορούν να υποφεληθούν. Ζητάει δηλαδή το πτυχίο το πρώτο να έχει πάρθει μετά το 2015, να μην έχει κάνει έναρξη πάνω από 2 χρόνια, οπότε όλα αυτά είναι κάποιες δικλείδες που ουσιαστικά τους περισσότερους θα βγουν απ' έξω.
0: Και αφορά σε μία...
3: Αφορά νέους επιστήμονες, δηλαδή δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, λογιστές κλπ.
0: Ωραία. Μπορεί να πάρουν τα χρήματα αυτά και να κάνουν την επένδυση στο ιατρείο τους, στο γραφείο τους κλπ. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε, μας λέτε,
3: σίγουρα,
0: φθινόπωρο.
3: Μόλις περάσει το καλοκαίρι που θα είναι όλοι πιο ήρεμοι, νομίζω ότι θα βγουν τα κυρίως προγράμματα και μάλιστα εγώ θα πάρω την πρωτοβουλία, επειδή μου δίνετε βήμα από το σταθμό σας κάθε φορά. Όταν είναι για να βγουν, που θα έχουμε μια πρώτη πληροφόρηση, να επικοινωνήσω μαζί σας για να ενημερώσω τους ακροατές σας.
0: Ωραία. Σχετικά με το Leader.
3: Και το Leader είναι και αυτό που θα βγει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακούνε τρία παραπλήσια προγράμματα, ένα της Περιφέρειας και δύο του Υπουργείου Γεωργίας, που ουσιαστικά θα καλύπτουν σχεδόν όλους τους κωδικούς δραστηριότητας.
0: Οπότε όσοι μας ακούνε έχουν το χρόνο να σκεφτούν ποια είναι αυτή η επένδυση που θέλουν να κάνουν και ανάλογα να επιλέξουν χρηματοδοτικό εργαλείο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μυριτζή, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν σχολίασα καθόλου. Χθες που είχαν και την μεγάλη εκεί γιορτή ανεξαρτησίας στην Γαλλία, που δεν τους έκανε τη χάρη η ομάδα να προκριθεί στον τελικό. 2-0 πήραν στην αρχή αυτό το πέναλτι και μετά η ψυχολογία νομίζω πήγε στα τάρταρα, δεν ξέρω. Με ένα πέναντι. Αυτό που άκουγα και εγώ από τον Χάρη, τον άντρα που έβλεπε το ποδόσφαιρο και σχολίαζαν τέλος πάντων οι Γάλλοι σε ανταπόκριση ότι ήταν έτοιμοι εκεί στις γιγαντοθόνες. Ο κύριος Μακρό, λόγω εχθές που είχε την γιορτή και είχε όλους τους αρχηγούς των κρατών μελών τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Ουκρανός ήταν πρώτο τραπέζι πίστα που λέμε, δίπλα ακριβώς τον κύριο Μακρόν. Τελευταία χρονιά του κύριου Μακρόν, δεν μπορεί να ξαναβάλει από το χρόνο για πρόεδρος. Τέλος πάντων και είπε θα πάω στον τελικό. Αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα. Τώρα έχουμε, Δημήτρη, Ισπανία με...
4: Τώρα έχουμε Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αργεντινή-Αγγλία και ο νικητής θα πάει με την Ισπανία που έχει ούτως ή άλλως πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Η καημένη Ελλάδα τίποτα. Εκείνο το 2004 θυμάμαι κρατούσαμε συγκεκριμένες καρέκλες για να πάμε να δούμε τους αγώνες. Τι ωραίο καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα τα γιανιού, έτσι δεν λένε. Εντάξει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: σιωπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα
3: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση. Σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χάσα από ταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χάσα από ταβέρνα, Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
18: Εδώ.
17: Μάλιστα. Διατάξτε με.
18: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
18: Εγώ είμαι αφεντικό.
17: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
18: Σήκω.
17: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
18: Πήγαινα που θέλεις.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730.

0: ευρώ.
1: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ!
5: 2000 FM.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Λοιπόν, είμαστε εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πραγματικά απορώ με κάποιους ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα να ανεβάζουν φωτογραφίες που δυσφημούν το νησί. Λες και ξαφνικά όλα τα κακά έχουν γίνει τώρα. Εντάξει, το κατανοώ. Υπάρχει μια συντονισμένη έτσι, προσπάθεια κάποιοι να δείξουν το νησί μας είναι το χειρότερο, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην θέλουν τουρισμό, μπορεί να θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σκέφτονται βέβαια που μπορεί να βρουν δουλειά, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Γενικότερα να υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτοί που δεν θέλουν καθόλου τους Τούρκους επισκέπτες. Εντάξει, όλα τα κατανοούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, προσπαθώντας χθες να δω λίγο τι γίνεται με το θέμα των χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν από το Δήμο Ανατολικής Σάμου για το Ξενία μέχρι το Γεφυράκι, ο δρόμος στις Μαούνες που θα ασφαλτοστρωθεί επιτέλους μετά από χρόνια, το έργο με τα φωτιστικά εντάξει προχωράει, συν ο κήπος που σχεδόν μένει πάλι στη μέση και η ανάπλαση εκεί της παραλίας της Γάγκου. Μαθαίνω ότι είναι ένας εργολάβος που έχει πάρει και τα 4-5 αυτά έργα και δεν έχει εργάτες για να τα εκτελέσει. Και αναρωτιέμαι, εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυσκολία, πώς μπορείς να τα παίρνεις όλα αυτά τα έργα. Αν δεν μπορούν οι ντόπιοι εργολάβοι, συγγνώμη που θα το πω, ας κατεβεδούν μήπως υπάρχουν άλλοι από την Αθήνα. Γιατί το να υπάρχουν τα χρήματα και να μην

τελούνται τα έργα είναι τραγικό. Το να υπάρχουν περιπτώσεις καταγγελιών για να μην μπορεί να πληρώσει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, δεν ξέρω πραγματικά ποιον βοηθά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει και με ποιο σκοπό. Υποπτευόμαστε βέβαια και λέμε ότι το σκοπό του καθένος που έχει είναι να μην προχωρήσει κάτι. Αλλά αν δεν προχωρήσει κάτι, εγώ που είμαι εδώ κάτοικος, δεν θα υποφεληθώ. Δηλαδή ένας μόνιμος κάτοικος του νησιού, αυτό που θέλει είναι να προοδεύει το νησί, να κάνουν έργα οι δήμοι, η περιφέρεια, για να τα απολαμβάνουμε εμείς, οι κάτοικοι, οι ντόπιοι, οι μόνιμοι. Τώρα, το να πας να κάνεις διάφορα ώστε να μην λειτουργεί τίποτα και να μην γίνεται κανένα έργο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι σαν την περίπτωση του Παγόνδα, που κάποιος σκέφτηκε τα 20 μέτρα δασικής έκτασης να μην χαθούν για να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε και να βάλουμε προτεραιότητες για το τι είναι πιο απαραίτητο να γίνει. Τώρα, το γράμμα του νόμου, εγώ τη μαγιά θα την παραδεχτώ σε αυτούς να καταγγείλουν και τα πολύ σοβαρά κακώς κείμενα που δυστυχώς υπάρχουν, αλλά δεν τα καταγγέλνουν γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ίδιο συμφέρον. Οπότε εκεί, όταν είσαι και θες να είσαι μάγκας, είσαι σε όλα και όχι επιλεκτική μαγιά. Δεν είναι μαγιά. Συγγνώμη που θα το πω. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. Ας πιέσουν και οι τεχνικές υπηρεσίες τους εργολάβους. Δεν είναι υπάλληλοι των εργολάβων οι τεχνικές υπηρεσίες τους δήμους. Είναι αυτόνομες υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργούν. Ας δουν λοιπόν και να πιέσουν τον κάθε εργολάβο. Βέβαια, άμα τους έχουν και απλήρωτους, να μου πείτε απ' την άλλη, δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το έρμο το νησί. Να υπάρχουν τα χρήματα, τόσα χρήματα, και να μην γίνονται τα έργα γιατί δεν μπορούν να βρουν εργατικά χέρια. Ας απευθυνθούν και στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Ας απευθυνθούν οπουδήποτε να υπάρξουν οι άνθρωποι αυτοί που θα εκτελέσουν τα έργα επιτέλους, για να μην σκοντάφτουμε στο ξενία. Να έχει τώρα ένα χρόνο τα λεφτά και να μην μπορεί να κάνει το έργο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή να πέσει άσφαλτος, πότε θα πέσει το χειμώνα, εκεί στις Μαούνες. Πόσο πια δύσκολο είναι. Δεν ξέρω από τεχνικά έργα, αλλά υποθέτω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βλέπουμε τώρα ένα συνεργείο που έχει εδώ έρθει και φτιάχνει τον δρόμο προς το Καρλόβαση και μιλάμε ότι πάει σφαίρα, που λέμε έτσι απλά και λαϊκά. Δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι ακατάπαυστα και έχουν κάνει έργο, τι να σας πω, απίστευτο. Άσχετα με το αν συμφωνούν κάποιοι ότι χαλάει το φυσικό κάλλος και δεν ξέρω τι, γίνεται πολύ γρήγορα η δουλειά. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον κύριο Σάβα Καραγιάννη από τη Φραπόρ, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, γιατί είδατε έχουμε αριθμούς, νούμερα που δείχνουν ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση. Βέβαια, όταν είχαμε, δηλαδή τώρα αύξηση, να πούμε ένα παράδειγμα, όταν η Κέρκυρα κάνει 1.800.000 το χρόνο τουρίστες, αφίξεις, και εμείς κάναμε 100 και ξαφνικά θα κάνουμε 110, είναι τεράστια η αύξηση. Εντάξει, όλα είναι μεγέθη που πρέπει να συγκρίνουμε και να λαμβάνουμε και υπόψη μας. Τέλος πάντων, έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας. Για όλα αυτά θα μιλήσει ο κύριος Καραγιάννης. Εγώ κάτι τελευταίο να πω, ότι την Παρασκευή 17 του μήνα στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ειρήνη συνεχίζει αυτή την πολύ όμορφη δράση και την πρωτοβουλία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου Ο Λυκούργος, που είχε και ένα πολύ όμορφο πανηγύρι το Σάββατο εκεί στο Πυθαγόριο, και θα προβάλλει παιδική ταινία δωρεάν, με δωρεάν επίσης διανομή σνακ και νερού. Οπότε τα παιδάκια μπορούν να πάνε εκεί στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Δροσιά, στην Πλατεία Ειρήνης, και να απολαύσουν με τους γονείς τους μια πολύ όμορφη ταινία. Λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
4: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαγών και αγγελικών.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Ζήκω!
20: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
19: Εδώ.
20: Μάλιστα. Διατάξτε με.
19: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
20: Και γιατί δεν πας εσύ?
19: Εγώ είμαι αφεντικό.
20: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά? Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
19: Ζήκω!
20: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
19: Πήγαινα που θέλεις.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
20: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
22: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
27: Tell me why tonight I feel like dreaming.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Χιλιάδες FM.
30: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μεσημέρι Τετάρτης. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, στο μέσον της εβδομάδας, 15 του μηνός Ιουλίου. Και στο μέσον αυτού του καλοκαιρινού μήνα, ένας καλοκαιρινός μήνας ο οποίος έτσι θα μας ταλαιπωρήσει λίγο από άποψη ζέστης. Και αυτό το λέμε διότι από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μέχρι και 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Και καλά μας έχει πάει μέχρι στιγμής, αυτό το λέμε βέβαια συνέχεια, ότι καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνουν, θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η επικινδυνότητα είναι, είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4, σε πολύ ψηλή κατηγορία κινδύνου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα δάση μας και μεγάλη προσοχή βέβαια και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο και τον Κύρικο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο και οτιδήποτε άλλο. Και να ευχηθούμε για ένα καλό μεσημέρι φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 730 80 880 89 678, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Και ασχοληθήκαμε σήμερα και στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη με τον τουρισμό, γενικότερα με τις αφίξεις, με αριθμούς, πώς τα πηγαίνουμε, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και να δούμε έτσι και λίγο πώς κινούμαστε από άποψη αφίξεων στο αεροδρόμιο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το νησί αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική, προσελκύοντας έτσι περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία της επιβατικής κίνησης. Το πρώτο λοιπόν εξάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο Αρίσταρχος Οσάμιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Μιλάμε για αύξηση 12,3% με περισσότερους από 199.000 επιβάτες, ενώ μόνο τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η αύξηση άγγιξε το 15%. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία γεννά αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα γεννά και κάποια ερωτήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η αύξηση για τη ΣΑΜΟ, πού οφείλεται, πώς διαμορφώνεται γενικότερα εικόνα για το υπόλοιπο της τουριστικής περίοδου και φυσικά ποια είναι τα επόμενα βήματα της Fraport Greece για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Μαζί μας είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece, ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε λίγο, διότι η ΣΑΜΟΣ καταγράφει, όπως λέμε, την υψηλότερη αύξηση επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Και θέλω να μας πείτε έτσι λίγο στην αρχή της κουβέντας μας πόσο σημαντικό είναι αυτό το αποτέλεσμα και γενικότερα τι μήνυμα στέλνει.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο που λέει ότι έχετε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ και οριακά τα είπατε λίγο καλύτερα από μένα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Πάμε στο προκείμενο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για το μήνα Ιουνιό, γιατί εμείς όπως ήδη γνωρίζετε τα στοιχεία τα δίνουμε περίπου 10-12 μέρες από τα τέλη του προηγούμενου μήνα και αυτός, και ο λόγος αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος, γιατί δεν δυνάμεσα να τα δώσουμε στη δημοσιότητα πριν ανακοινωθούν και επίσημα από την μητρική εταιρεία. Για τον Ιούνιο λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, το αεροδρόμιο Αρίστας Οσάμιος έχει αποτυπώσει τη μεγαλύτερη αύξηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα 14 αεροδρόμια, αγγίζοντας το 15%. Μεσοσταθμικά, να ξέρετε, για το εξάμηνο, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του χρόνου, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το προηγούμενο διάστημα, η αύξηση...
0: Έπεσε η γραμμή του με τον κύριο Καραγιάννη. Εντάξει, είχε καιρό να μας το κάνει, πιστεύω. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί. Μιλάμε με τον κύριο Καραγιάννη, λοιπόν, τον επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece, ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Μιλάμε έτσι λίγο για τις αφίξεις και γενικότερα για τους αριθμούς που καταγράφονται στο αεροδρόμιο Αρίσταρχος Οσάμιος. Ναι, κύριε Καραγιάννη, σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε?
1: Έπεσε γραμμή, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι για το εξάμεινο του χρόνου σε αντίστοιχο για το εξάμεινο αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το εξάμεινο του 2025, η αύξηση είναι περίπου 12,3%. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 200.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σημαντικός αριθμός.
1: Σε σχέση με τις 178.000 περίπου που είχαμε το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει το εξής, ότι ο προορισμός πλέον αρχίζει και δείχνει την πραγματική του δυναμική. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά η αύξηση στην διεθνή κίνηση είναι 19,1%, ενώ η αύξηση αντίστοιχα στην εγχώρια κίνηση είναι 5,5%. Αναφέρομαι πάλι σε επιβάτες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια τάση από ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό με πολύ συγκεκριμένη προτίμηση για τον εισιτησά μου. Και όπως έχουμε δει και εμείς, αυτές οι τέτοιου είδους προτιμήσεις δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή ο άλλος δεν πρόκειται να πάει κάπου επειδή κάποιος άλλος απλά δεν το έχει πει. Όλοι πλέον το τουριστικό προφίλ έχει αλλάξει πια, το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν έχει αλλάξει πια. Ο καθένας κάνει την έρευνά του για το πού θέλει να πάει και πάει πολύ συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει και μια πιστότητα, να ξέρετε. Δηλαδή αν αυτό που έχει διαβάσει, έχει δει, έχει ακούσει, θα το βρει και στον προορισμό, θα συνεχίσει να ξαναπηγαίνει.
0: Κύριε Καραγιάννη, λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, με βάση αυτό το ποσοστό, το 12,3%, αυτό είναι αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να πούμε, καλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας, αυξημένης ζήτησης, όπως μας το αναφέρατε και εσείς, ή έτσι μιας προσπάθειας όλων των φορέων του νησιού μας?
1: Θα σας πω λοιπόν το εξής. Γενικότερα σε όλο το κομμάτι το οποίο αφορά στις πτήσεις, για να έχετε και μια απόλυτη εικόνα, οι πτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι αυξημένες κατά 6,7%. Το international κομμάτι είναι περίπου στο 11% και το εγχώριο είναι περίπου στο 5,1%. Που σημαίνει λοιπόν αυτό, το ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, περισσότερες πτήσεις για να εξυπηρετηθεί ο προορισμός. Εδώ λοιπόν τώρα είναι και το μεγάλο στοίχημα. Και πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, αυτού του είδους τα δεδομένα δεν έρχονται μόνα τους. Είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ όλων των φορέων που αποτελούν ένα κομμάτι της τουριστικής αλυσίδας. Βασίζονται στη συνέργεια καταρχάς του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του αεροδρομίου με το Δήμο, με την περιφέρεια, με τους ξενοδόχους, με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις χώρες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον προορισμό, για την καλύτερη δυνατή προώθησή του τόσο εγχώρια, τόσο και στο εξωτερικό. Και αυτό φαίνεται ότι δείχνει αποτελέσματα. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα.
0: Ναι, μόνο τον Ιούνιο, ας πούμε, υπάρχει μια αύξηση από ό,τι διαβάζουμε στο δελτίο που μας έχετε στείλει, 15% από ό,τι είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δείχνει δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο η σεζόν εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.
1: Ισχύει. Οι παράγοντες τώρα, όπως σας είπα, είναι πολλοί και αφήνονται σε πάρα πολλά θέματα. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι αρχίζει το νησί και δείχνει τη δυναμική την οποία έχει και μπορεί να προσδώσει.
0: Κύριε Καραγιάννη,
1: το μεγάλο το στοίχημα.
0: Ναι, πείτε μου, ολοκλήρωστε.
1: Το μεγάλο το στοίχημα λοιπόν τώρα εδώ είναι το εξής. Θα πρέπει αυτή η δυναμική με κάποιο τρόπο να μπορέσει να απορροφηθεί μέσα από τις υποδομές του νησιού και αυτό το συζητάμε ως γενικό κανόνα, γιατί ο κόσμος ο οποίος έρχεται θέλει να ζήσει πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία η οποία να βασίζεται και στην εντοπιότητα. Οι έρευνες οι δικές μας έχουν δείξει, και αυτά τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από την Εμπορική Διεύθυνση, ότι η επιλογή ενός προορισμού που κάνει κάποιος βασίζεται στην εμπειρία που θέλει να ζήσει αναφορικά με την εντοπιότητα. Είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε το locality. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος θα έρθει στη Σάμο θέλει να μυρίσει σε εισαγωγικά και να νιώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει δει, έχει διαβάσει, έχει ακούσει, να γίνει ένα κομμάτι της ζωής του νησιού.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο το στίχημα, όπως ξαναείπα, στους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν αυτό το προϊόν να μπορέσουν να το δώσουν στον επιβάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να το φροντίσουν εκεί που θα μείνει, να το φροντίσουν εκεί που θα φάει, να τον φροντίσουν ώστε εκεί που θέλει να πάει και στη μετακίνησή του θα έχει την κατάλληλη υποδομή.
0: Έπεσε πάλι γραμμή. Έχουμε αυτό το θέμα με κάποια συγκεκριμένα έτσι κινητά, ενώ συγκεκριμένους αριθμούς κινητών, με το 693 συγκεκριμένο, οπότε είναι κινητό 693 του κύριου Καραγιάννη, οπότε θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του, διότι είναι σημαντικά αυτά τα οποία μας αναφέρει ο κύριος Καραγιάννης. Το θέμα πάλι των υποδομών, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πέφτει στο τραπέζι, και γενικότερα το θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών. Γενικότερα αυτό το πράγμα το συζητάμε συνέχεια για την εξυπηρέτηση των πελατών, ότι πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι οι πελάτες, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη και πάλι, απλά αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μιλάτε για τις υποδομές. Πριν πέσει η γραμμή, μιλούσατε για τις υποδομές. Θα ήθελα λίγο να βάλουμε στην κουβέντα και τις υποδομές του αεροδρομίου, διότι οι αυξημένες αφίξεις δημιουργούν σίγουρα και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Το αεροδρόμιο μας μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες ή υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για περαιτέρω παρεμβάσεις, ας πούμε?
1: Ξεκάθαρα, σε αυτή τη φάση που συζητάμε τη χρονική, το αεροδρόμιο όχι μόνο μπορεί να αποδεχθεί αυτόν τον όγκο των επιβατών, αλλά και να τον διαχειριστεί με την καλύτερη δυνατή θερήση και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια που προσφέρουν και όλα τα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο έχει πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσει σε αυτό που λέμε στη θέρουσα ικανότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να εξετάσουμε σχέδια τα οποία θα έχουν να κάνουν με αύξηση χώρων κτλ. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να φτάσει ένα αεροδρόμιο μέχρι εκεί. Κάθε χρόνο δημιουργούνται πολύ συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την κίνηση.
0: Ναι.
1: Είμαστε όπως πάντα σε συνεργασία και με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, επειδή εκείνη είναι η αρχή η οποία έχει και το καλώς έχει το κομμάτι της ασφάλειας κτλ. Και το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η ΣΑΜΟΣ δεν ανήκει σε ένα από αυτά τα αεροδρόμια.
0: Κύριε Καραγιάννη, λαμβάνω ένα μήνυμα τώρα με βάση αυτά τα οποία συζητάμε, με τις υποδομές και γενικότερα με τις παρεμβάσεις που γίνονται και που θα γίνουν. Νομίζω πέρυσι είχε κλείσει το αεροδρόμιο ένα μικρό χρονικό διάστημα για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες εργασίες. Τώρα μας ρωτούν λοιπόν κάποιοι φίλοι ακροατές αν αυτό θα γίνει και φέτος. Αν έχετε κάποια εικόνα προς το παρόν, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή αυτό σχεδιάζουμε να δούμε εάν θα υπάρξει περίοδος κατά την οποία θα ανασταλεί η λειτουργία του διαδρόμου ή όχι, και θα το κάνουμε μεθοδικά. Περιμένουμε κάποια σχετική πληροφόρηση για τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου στο αεροδρόμιο, όπως και στα υπόλοιπα, είναι πλέον στην τελευταία τους φάση. Να είστε βέβαιοι.
0: Γιατί υπήρχαν και κάποια παράπονα, αντιλαμβάνεστε έτσι πώς το, το λέμε.
1: Θα σας πω το εξής όμως. Η περίοδος η οποία αναστέλλεται τη λειτουργία του διαδρόμου είναι η καλύτερη δυνατή, έτσι ώστε να αποφευθούν πάρα πολύ μεγάλες διαταραχές, τόσο από τις πτήσεις όσο και από την υπόλοιπη λειτουργία. Αυτό το κάνουμε πάντα σε συνεργασία και με τους φορείς και με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε λίγο να δούμε σε τι κατάσταση, σε τι φάση πλέον, σε τι ποσοστό είναι τα έργα τα οποία έχουν επιτελεστεί από την αρχή του χρόνου, ώστε να δούμε πώς τελικά θα προχωρήσουμε. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις απαντήσεις γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Καραγιάννη, θα ήθελα να μας πείτε έτσι και να πείτε και στους κατοίκους αλλά και τους επαγγελματίες του τουρισμού γενικότερα έτσι ένα μήνυμα πώς μπορούμε και πώς βλέπετε ότι θα κινηθεί γενικότερα η κίνηση, η αγορά, τα μηνύματα, μετά τα εθερετικά αυτά στοιχεία που έχουμε.
1: Τα μηνύματα τα οποία έχουμε σε αυτή τη φάση, βασιζόμενοι και στα στοιχεία αλλά και στις συζητήσεις που έχουμε με τις αεροπορικές, είναι πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κομμάτι της τουριστικής κίνησης να έχει μια αυξητική πορεία, χτύπα ξύλο τηρουμένων των συνθηκών και των αναλογιών, έτσι με το τι συμβαίνει γύρω στον κόσμο. Δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, ναι, θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Υπάρχουν νέες αγορές που βλέπετε να αποκτούν ενδιαφέρον ή και σχεδιασμός για νέες αεροπορικές γραμμές ή περισσότερες πτήσεις?
1: Νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει συνδέσεις και με νέες, και με νέες αγορές. Σίγουρα, να ξέρετε, ως θέσφατο αν θέλετε, ότι ένας προορισμός όταν αρχίσει να αυξάνει τη δυναμική του αμέσως θα αποτελεί ένα πάρα πολύ ελκυστικό προϊόν και για νέες αγορές και για νέες αεροπορικές.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πολύ θετικά στοιχεία μας δώσατε και πραγματικά χαιρόμαστε όταν ακούμε έτσι θετικά πράγματα για το νησί μας γενικότερα. Να σας ευχαριστήσω.
1: Έχετε ένα από τα πιο όμορφα νησιά, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Είστε καλά.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ό,τι καλύτερο. Που είμαι και από νησί, η καταγωγή μου είναι και από νησί.
0: Χαιρόμαστε λοιπόν να τα ακούμε αυτά από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά γενικότερα τον κλάδο του τουρισμού και των αεροδρομίων, όπως λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους διαθέτες.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν ήταν ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Μιλήσαμε μαζί του σχετικά με τους αριθμούς γενικότερα που έχουμε μέχρι στιγμής για το αεροδρόμιο της Σάμου. Ο κύριος Σάββας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece. Πολύ θερατικά αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Σάμος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα θετική πορεία και ευχόμαστε αυτή η δυναμική να συνεχιστεί με ακόμη περισσότερους επισκέπτες, με καλύτερες υπηρεσίες, το κυριότερο αυτό, διότι όπως λέμε τα τελευταία χρόνια οι καλύτερες υπηρεσίες και οι χειρότερες μάλλον υπηρεσίες ταξιδεύουν σε χρόνο ντετέ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα σχόλιο στο ίντερνετ, οπότε σε αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και γενικότερα οι καλύτερες υπηρεσίες και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε ο κύριος Καραγιάννης, τα οποία είναι βέβαια πραγματικότητα αυτά, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας του νησιού μας. Ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν τον κύριο Καραγιάννη. Θα παραμείνουμε στα θέματα του τουρισμού. Έχουμε να σχολιάσουμε λίγο για αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως εδώ από κάποιους φίλους ακροατές τα σχόλια με βάση αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Χατζηδημητρίου. Με 95% πληρότητα τα ξενοδοχεία τον προηγούμενο μήνα, μέχρι και 95%. Ωστόσο, σε αυτό το οποίο πάσχουμε εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι στις υποδομές. Δεν φτάνουν τα ξενοδοχεία, δεν φτάνουν οι κλίνες. Καλό θα είναι λοιπόν να το δουν σοβαρά υπόψη, να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον τουρισμό, να ενταχθούν είτε σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να βοηθηθούν και να αποκτήσει το νησί μας περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες για να μπορέσουμε κι εμείς να καλύψουμε τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Ζήκω!
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 3 46.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 7 30 2 70 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 40.
20: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Poplin από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο! Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock'n'Roll 7 και 20! Έζα 3 και 29! Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69! Λέις 1 και 10! Magic 4 και 40! Χυμή Δέλτα 2 και 10! Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%! HD βαφές 2 και 45! Φέρι 2 και 69! Τέζα 2 και 25! Softex 3 και 19! Πάμε μπαζάρ!
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: 2000 FM.
24: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον

0: αποκτήσει τη δική του αξία και ότι ο κόσμος βέβαια τον έχει αγκαλιάσει γενικότερα. Έχουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό καλοκαίρι της Σάμου. Χορευτικά συγκροτήματα, μουσικές από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακές φορεσιές και γενικότερα μία γιορτή που ενώνει τον κόσμο, που ενώνει τις γενιές. Πάμε να συνομιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Φρατζή. Κύριε Φρατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: 24ο φεστιβάλ λοιπόν παραδοσιακών χορών.
1: Ναι, πράγματι. Το 24ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του πολιτιστικού συλλόγου Σάμου Καπετάν Λαχανάς συμμετέχει και ο σύλλογος, επιμορφωτικός σύλλογος γυναικών Γαργαλιάνων.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπατε και εσείς, ενώνονται οι ρίζες από κάθε γωνιά της Ελλάδος, οι μουσικές, οι φορεσιές και οι χοροί γίνονται μια μεγάλη γιορτή που θυμίζει πως όσο διαφορετική κι αν είναι η τόπη μας, η καρδιά της παράδοσης χτυπά πάντα στον ίδιο ρυθμό.
0: Εκτός από το συγκρότημα από τους Γαργαλιάνους, θα φιλοξενήσετε για κάποιο άλλο συγκρότημα?
1: Όχι. Γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά μας δεν είναι...
0: Καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, ναι, σίγουρα.
1: Προσπαθούμε ακριβώς. Γιατί υπάρχουν διαμονές, υπάρχουν φιλοξενίες, υπάρχουν ξενάγκες, υπάρχουν και δύο άλλα τα οποία... Εντάξει.
0: Πάντως παρόλες τις δυσκολίες και μπράβο σας, καταφέρνετε και όλοι οι συλλογοί βέβαια να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες των καιρών και παρόλα αυτά να γίνονται εκδηλώσεις.
1: Να διατηρούμε την παράδοσή μας ζωντανή και κάθε χρόνο παίρνουμε και ένα άλλο συγκρότημα τέλος πάντων, πότε από Μακεδονία, πότε από Θράκη, πότε από Πελοπόννησο.
0: Οπότε φέτος τι θα παρακολουθήσουμε, δηλαδή ποιο θα είναι το θέμα, ας πούμε?
1: Φέτος θα έχουμε Καρδίτσα, θα έχουμε Κυκλάδες, Μύκονο, θα έχουμε Ιόνια νησιά.
0: Α, ωραία.
1: Θα έχουμε Βόρειο Αιγαίο, Λίμνο, οπότε
0: γενικώς
1: θα έχουμε σχεδόν από όλη την Ελλάδα, ας πούμε, χορούς.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Και μας είπατε και από Ιόνια νησιά. Αυτό το έχουμε, δεν το έχουμε δει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον εδώ στη Σάμου, αν κάνω λάθος.
1: Ναι. Πράγματι, έχουμε αρκετά χρόνια να δούμε Ζάκυνθο, ας πούμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και
0: είναι ωραία χωρή από εκεί. Είναι
1: από
0: πολύ ωραία χωρή.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερη χωρή, όπως ξέρετε. Δεν είναι συνηθισμένη για εμάς τους αιγιοπελαγίτες. Και εντάξει, επιλέξαμε φέτος να βάλουμε και κάποιους χορούς από τα νησιά των Ιωνίων.
0: Ανταποκρίνεται ο κόσμος, κύριε Φρατζή, έτσι? Πιστεύω ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και κυρίως...
1: Φυσικά ανταποκρίνεται και υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εμείς έχουμε συνηθίσει στο Ανοβαθή να μην βάζουμε εισιτήριο τέλος πάντων, όπως βάζουν κάποιοι άλλοι σύλλογοι. Προσπαθούμε μέσα από κάποια δώρα, από κάποια κλήρωση, πουλώντας σουμπλάκια ή τέλος πάντων λουκουμάδες,
0: για
1: να βγάλουμε κάποια επιπλέον έξοδα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
0: Άρα λοιπόν να πούμε ότι είναι χωρίς εισιτήριο η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Υπάρχει μια λαχιοφόρο αγορά. Εντάξει, θα βγουν κάποιες κερδίσεις με κάποιους λαχνούς. Όποιος μπορεί και θέλει, μπορεί να αγοράσει κάποιο λαχνό να κερδίσει και ένα δωράκι τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, βεβαίως. Στο θέατρο του Αγιανάκη, κύριε Φρατζή, έτσι?
1: Στο θέατρο του Αγιανάκη πάντα. Εκεί είναι η έδρα μας, εκεί κάνουμε τις εκδηλώσεις μας.
0: Πολύ ωραίος χώρος εκεί.
1: Και να σας πω, το θέατρο του Αγιανάκη γι' αυτό φτιάχτηκε. Πριν δηλαδή γίνει ο ενιαίος δήμος τέλος πάντων με τον Καποδίστρια. Φτιάχτηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του καπετάν Λαχανά. Ο τότε δήμαρχος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κ. Πετρούσκας, έφτιαξε αυτό το χώρο εκεί πέρα και έφτιαξε και αυτό το θεατράκι για να καλύπτει τις ανάγκες του χωριού, τέλος πάντων, του συλλόγου. Σε συνέχεια βέβαια με τον Καποδίστρια τώρα...
0: Ναι.
1: Μπορεί ο κάθε σύλλογος κάνει ένα έτοιμο στο Δήμο και μπορεί να κάνει την εκδήλωση.
0: Είναι πολύ ωραίος χώρος εκεί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση?
1: Με ωραίο ίδιο βασίλεμα και τα λοιπά.
0: Εννοείται βέβαια. Και αρκεί να το πετύχουμε και στην ώρα, δηλαδή να είμαστε εκεί, να τα δούμε όλα και το ίδιο βασίλεμα.
1: Ναι,
0: και το... πότε θα γίνει, κύριε Φρατζή, θυμίστε μας λίγο.
1: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, αυτό το Σάββατο, 18, 8.30-9 παρατέλος πόντων, θα ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε τους χορούς από τα μέρη τα οποία προανέφερα.
0: Τώρα μας στέλνουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, είναι το δεύτερο μήνυμα που λαμβάνω. Να μεριμνήσει λίγο ο σύλλογος να βάλει κάποιο λεωφορείο, διότι το πάρκινγκ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολο και επειδή θα είναι και πολύς ο κόσμος, να μεριμνήσετε να βάλετε λεωφορείο, μας λένε. Εγώ σας μεταφέρω τι μου λένε.
1: Είναι ένα θέμα η πρόσβαση, αυτό το ξέρω, το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι ότι και τα λεωφορεία δεν μπαίνουν εύκολα μέσα.

0: μπαίνουν. Δηλαδή όσες φορές επεξεργήκαμε τουλάχιστον να μεταφέρουμε τα συγκροτήματα τα οποία φιλοξενούμε, δεν μπαίνουν τα λεωφορεία μέσα. Δηλαδή οδηγεί και ο ιδιοκτήτης μας λέει στον περιφερειακό πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε την απόσταση από τον περιφερειακό να κατέβει ο άλλος στον Αγιαννάκη. Είναι, αυτό το προβληματάκι υπάρχει.
1: Ωστόσο μπορούμε να πούμε
0: αλλά
1: ότι θα υπάρχει...
0: δεν μπορούμε να το λύσουμε, ναι, γιατί
1: σίγουρα
0: δεν υπάρχει κάτι.
1: Θα υπάρχει κάποιος χώρος ανοιχτός όπως και τις άλλες φορές που γινόταν...
0: τα πάρκινγκ που υπάρχουν και από πάνω το άλλο προς το Μήλο που λέμε.
1: Το μεγάλο πάρκινγκ εκεί.
0: Από την πάνω πλευρά το μεγάλο πάρκινγκ τέλος πάντων και στους Αγίους Αποστόλους από πάνω. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία τέλος για να παρκάρει κάτι.
1: Δυστυχώς ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ υπάρχει
0: είναι
1: γενικότερα.
0: Το οποίο...
1: γενικότερα, ναι.
0: Δυστυχώς εδώ μειονεκτήμια.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Ακριβώς. Δεν έχεις το χώρο, δεν υπάρχει ναι. ευκαιρία. Και το άνοιγμα τέλος πάντων.
1: Τουλάχιστον, ναι, αυτό μας αναφέρουν τώρα. Τουλάχιστον λέει κάποιος να μας έπαιρνε από το βαθύ, να υπήρχε ένα σημείο έτσι που να μας παραλάμβανε από το βαθύ, να μας άφηναν, ας πούμε, να γλιτώσουμε την ανηφόρα. Αυτό μου λένε, αυτό σας μεταφέρω. Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: υπάρχει δυσκολία, το αντιλαμβάνομαι.
0: Αντιμετωπίζουμε και εμείς το πρόβλημα αυτό, γιατί τους επισκέπτες δηλαδή θα αναγκαστούμε με μεγάλο λεωφορείο για να έρθουν στο Σύλλογο. Θα πρέπει να τους αφήσουμε πέρα εκεί στο νεκροταφείο, στο Άνω Βαθύ.
1: Ναι.
0: Για να έρθουν στο Σύλλογο και από εκεί με τα πόδια στο θεατράκι.
1: Οπότε και πάλι περπάτημα.
0: Καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία δηλαδή που θα υπαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δυστυχώς.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτό.
0: Δύσκολη,
1: δεν πειράζει.
0: Τουλάχιστον για την πρόσβαση.
1: Μένουμε στα καλά. 8.30 ώρα λοιπόν το Σάββατο.
0: Ακριβώς.
1: Με την πολύμορφη εκδήλωση 24ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Κύριε Φραντζίνα, σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 24ο Φεστιβάλ λοιπόν Παραδοσιακών Χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως ο Καπετάν Λαχανάς. Μας τα είπε εδώ ο κύριος Φραντζής, ο πρόεδρος του Συλλόγου. 8.30 ώρα το Σάββατο στο θέατρο του Άγια Ναγκή. Ένας πολύ όμορφος χώρος εκεί. Αν πετύχετε και το ηλιοβασίλεμα, ακόμη πιο όμορφα θα είναι. Και θα έχουμε την ευκαιρία όσοι μπορέσουμε, όσοι μπορέσετε να παρευρεθείτε εκεί, να παρακολουθήσετε χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα συμμετέχει βέβαια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Γαργαλιάνων. Χορούς από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από το Αιγαίο και από τα Ιόνια νησιά. Και αυτό το λέμε, το τονίζουμε μάλλον, διότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει περισσότερο, βλέπουμε ας πούμε, χορευτικά που να επικεντρώνονται κυρίως σε Θράκη, σε Μακεδονία. Λίγο λιγότερο βέβαια τώρα πλέον σε νησιά. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει λίγο τα χορευτικά, τους χορούς από τα νησιά μας. Θα μου πείτε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια μόνο νησιά βλέπαμε και χορεύαμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο λίγο έχουμε πάει προς τα εκεί. Και Μικρασία, Σμύρνη, Μικρασιάτικα και τέτοια. Ναι. Τώρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία το Σάββατο να παρακολουθήσουμε και χορούς από τα Ιόνια νησιά. Είναι ιδιαίτεροι χοροί. Ξεσηκωτική, διαφορετική και πολύ όμορφη. Και καλό θα είναι λοιπόν να το παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Σάμο Καπετάν Λαχανάς. Πολλές εκδηλώσεις και το επόμενο διάστημα θα τα λέμε εδώ καθημερινά. Δεν σας τα λέμε συνέχεια και δεν σας φορτώνουμε έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μην μπερδευτείτε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, απ' άκρη σ' άκρη, στα χωριά μας γενικότερα, και όποια μέρα και αν βρεθείτε εκεί, οπουδήποτε μάλλον βρεθείτε, θα έχετε κάτι να παρακολουθήσετε από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ξεκινάνε βέβαια και τα πανηγύρια μας, τα πανηγύρια των Αγίων, 16 του μηνός στον Τόρισα η Αγία Μαρίνα Παραμονή και 17 ανήμερα. Και γενικότερα θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε την εκπομπή μας στο σημείο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Και φυσικά με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες FM

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω εξαστιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
23: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: 2000 FM. 2000 FM.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8, στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Σάμος λόγω των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που επικρατεί στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Όπως δήλωσε στον 2000FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου Γιώργος Μιαούλης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας, θα εδρεύει στη Σάμο και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο έως και την Παρασκευή. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αυξημένης κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, με στόχο την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς και την καλύτερη κάλυψη της Σάμου και των γύρω νησιών. Ο κύριος Μιαούλης τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και απίφθηνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση Τούρκων επισκεπτών προς τη Σάμο, με τις αφίξεις να καταγράφουν υψηλά επίπεδα και το ενδιαφέρον για το νησί να παραμένει έντονο. Για την εικόνα της τουριστικής κίνησης μίλησε στον 2000 FM ο τουριστικός πράκτορας Μανώλης Κυπρέος. Όπως ανέφερε, μόνο για σήμερα έφτασαν στο λιμάνι της πρωτεύουσας 1.700 άτομα και χρειάστηκε το ένα ημερόπλιο να εκτελέσει δεύτερο δρομολόγιο, καθώς 176 άτομα είχαν μείνει εκτός λόγω έλλειψης θέσεων. Συνολικά, οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών σε ολόκληρη τη Σάμο εκτιμάται ότι ξεπέρασαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου της 2000, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη δυναμική της τουριστικής αγοράς της γειτονικής χώρας. Ο κ. Κυπρέος στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι του Βαθέως, επισημένοντας ότι φέτος η διαδικασία εξελίσσεται με υποδειγματικό τρόπο, χωρίς τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών έχει διαδραματίσει ενίσχυση του προσωπικού, καθώς τον διαβατηριακό έλεγχο υπηρετούν 10 άτομα σε κάθε βάδια. Η στελέχωση αυτή έχει συμβάλει στην σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους στο νησί. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του τουρισμού στη Σάμο κατά τον Ιούλιο, με τις πληρότητες σε πολλά ξενοδοχειακά καταλήμματα να αγγίζουν το 95% έως και το 99%, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, Γιώργο Χατζηδημητρίου, ο οποίος μίλησε στον 2000 FM. Όπως ανέφερε, η αυξημένη ζήτηση έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην εξέβρεση διαθέσιμων δωματίων, καθώς αρκετά τουριστικά πρακτορία αναζητούν καταλήμματα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Ο κ. Χατζηδημητρίου αναφέρθηκε και στα προγράμματα ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Κλείνοντας, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου στάθηκε στη σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της φιλοξενίας, επισημένοντας ότι στόχος δεν πρέπει να είναι το άμεσο κέρδος, αλλά η δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους επισκέπτες. Σημαντική αύξηση καταγράφεται φέτος στις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών και στο Πυθαγόριο, με περίπου 600 άτομα να περνούν καθημερινά την πύλη εισόδου του. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αναμένεται να διατηρηθεί ως τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πυθαγορείου και τουριστικό πράκτορα Τάσο Νικολαίδη. Όπως τόνισε, η τουρκική αγορά αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δεξαμενή επισκεπτών για τη Σάμο, καθώς βρίσκεται δίπλα μας και προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στις υφιστάμενες υποδομές. Παράλληλα, ο κ. Νικολαίδης αφήνει την έκκληση προς τους επαγγελματίες του νησιού να επιδείξουν σύνεση στην τιμολογιακή τους πολιτική. Επίσης, ανέφερε πως σε βάθος χρόνου απαιτείται η κατασκευή ενός νέου κτηρίου δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του διαβατηριακού ελέγχου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Μέχρι τότε, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια προσωρινή επέκταση, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Γι' αυτό το λόγο ετοιμάζεται επιστολή προς το Λιμενικό Ταμείο, ζητώντας να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο του διαβατηριακού ελέγχου να είναι πλήρως έτοιμο για την επόμενη τουριστική περίοδο. Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου δημιουργεί το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με την επιδότηση να φτάνει ως και το 70%. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου Παναγιώτης Μυριτζής, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά νησιά του Βορείου Αιγαίου, ωστόσο η Σάμος και η Λίμνος δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση της δράσης. Οι δύο περιοχές αναμένεται να ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα, που πρόκειται να προκηρυχθεί από τον Οκτώβριο έως και το τέλος του έτους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου είχε καρκίνο στο πνεύμονα, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάβα. Η Μαροκοντού εισηχθεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλη Γιαννάκο να ενημερώνει τότε για την κατάσταση της υγείας της, και όπως είχε αναφέρει, η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, ωστόσο δεν κρίθηκε τότε αναγκαία η εισαγωγή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
3: 2000 FM.
5: Της κοινοβουλευτικής ομάδας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Αμανατίδης, αλλά από εκεί και ύστερα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε άλλο, αφού η κυρία Ντούρου θέλει αμέσως τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει ξανά η κοινοβουλευτική ομάδα, αν ήταν δυνατόν και σε αυτή τη συνεδρίαση να βγάζαν και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο κύριος Πολάκης θέλει στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθεί αυτό το θέμα και να υποδειχθεί από την Κεντρική Επιτροπή το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι σύνομη με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι. Θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού ο βουλευτής Χανίων εμφανίζεται να επιμένει ότι αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξε και παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, προς το Θεόφιλο Ξανθόπλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη προεδρεύοντα την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου του είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία την οποία πάνε να ακολουθήσουν, δηλαδή η εκλογή γραμματέα, για να επιστρέψει το κόμμα ένας βουλευτής ο οποίος έχει διαγραφεί, και του έκανε γνωστό ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στη συνεδρίαση, καθώς δεν θέλει να νομιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελου, αλλά και τη δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Κεδίκογλου. Είπε μάλιστα ότι θα πρέπει να προσέχει τον τρόπο που εκφέρει τον πολιτικό του λόγο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορία.
6: Και στην δήλωση της παραίτησής μου, αλλά και σε όλες τις επιλογές που έχω κάνει τις πρώτες μέρες μετά τη δήλωση αυτή, προσπάθησα να δείξω ποια είναι τα σημαντικά για τον πολίτη θέματα και πού πρέπει να προσανατολιστεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό και επέλεξα και δήλωσα να μην δώσω χώρο στο διχασμό, να μην δώσω χώρο στις εντάσεις, αλλά να δώσω πραγματικά ό,τι μπορώ για την ενότητα και για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παραίτησή μου, να συνεισφέρω και στα θέματα της ενότητας και της προοπτικής, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παραίτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
7: Το κόμμα θα προχωρήσει συντεταγμένα, όπως έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Δυστυχώς χάσαμε χρόνο. Η τωρινή δημοσκοπική αποτύπωση είναι δημιούργημα μιας εκφώνησης που επί της ουσίας έλεγε «μη μας ψηφίζετε, ψηφίστε κάτι άλλο». Ήταν ένα τεράστιο λάθος.
8: Ποιος την έκανε αυτή την εκφώνηση?
7: Η προηγούμενη ηγεσία.
8: Ο κύριος Φάμελος δηλαδή έλεγε «μη μας ψηφίσετε».
7: Και νομίζω, ναι,
8: χθες, κύριε Παπά, στην εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Κεδίκογλου, έναν από τους βουλευτές που παραιτήθηκε. Μας έλεγε ότι μοιάζει σιγά σιγά η μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια μάχη για ένα πουκάμισο αδιανό. Ότι εδώ υπάρχουν στρατηγοί, αλλά δεν υπάρχουν στρατιώτες πια.
7: Το λέω ότι πουκάμισο αδιανό είναι η περιφερόμενος έδρας του κύριου Κεδίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό φορτίο, προγραμματικό περιεχόμενο και εξοπλισμό, τον οποίο δεν το άργησε να το συναντήσει ο κύριος Κεδίκογλου. Οπότε θα έλεγα, ειδικά στο συγκεκριμένο, να προσέχει λίγο τον τρόπο εκφοράς του πολιτικού λόγου, διότι μπορεί να υπάρχουν και απαντήσεις.
3: Θα είναι εκ νέου υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε η Ρένα Δούρου.
9: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων. Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ, όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
3: Να περάσουμε τώρα στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ο βίντεο έβγαδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στην παιδεία. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχουμε δει όλες τις τελευταίες ημέρες, η Χαρλάο Τρικούπη κινείται με δυναμικό τρόπο στο προγραμματικό γήπεδο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις διαδοχικές εκδηλώσεις για τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους. Σήμερα στο κάδρο μπαίνουν τα θέματα της παιδείας. Δημοκρατίας. Χθες μάλιστα υπήρχε και ένα σχετικό TikTok του κυρίου Ανδρουλάκη με τον αρμόδιο τομεάρχη, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι υπάρχει στο Οδείο Αθηνών η ειδική ημερίδα του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τα θέματα της παιδείας με έμφαση στο Εθνικό Απολυτήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των ομιλητών, εκτός φυσικά του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και του κυρίου Παραστατίδη που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης, όπως είπαμε, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν από τους πρώτους που είχε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου ήταν αυτή που είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ακόμα συζητείται ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου του 2011. Θα σου έλεγα τι παίζει προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί δηλαδή, δίνοντας βάρος στις θέσεις, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που καταγράφονται. Ο οποίος μάλιστα αυτή ήταν και η εντολή χθες του κ. Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του στην συνεδρίαση του κύκλου πολιτικής, να δίνουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, να είναι τα στελέχη έτσι ενημερωμένα αναλυτικά για τις θέσεις και να μιλάνε με επιχειρήματα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολύ ψηπετή, ομολογώ. Ναι. Και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Ναι. Η πρώτη θέση επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
3: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και με τραγικό θύμα φυσικά την Βάγια Νέστορα. Η Βιργινία Δημαρέση από τον Status FM 107,7 θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από το εξιτήριο που έλαβε σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας η Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας και κόρη του θύματος, της Βάγιας Νέστορα, όπως είπες και εσύ, η οποία και ίδια είχε τραυματιστεί από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε όρθια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που βρισκόταν εκεί εδώ και περίπου 10 μέρες. Ευχαρίστησε αρχικά τους γιατρούς για την προσοχή και για την νοσηλεία που τους πρόσφεραν. Και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αναφορικά με το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της που στήχησε την ζωή στην μητέρα της, τη Βάγια την Νέστορα. Η ίδια είπε ότι θα προσπαθήσω με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ και πάλι όρθια στα πόδια μου. Ναι. Δεν είμαι απλά, είπε, μια γυναίκα η οποία επιβίωσε από ένα οποιοδήποτε χτύπημα. Επιβίωσε, λέει, από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Θα κάνω τα πάντα για να σταθώ στα πόδια μου, για να κάνω περήφανη τη μητέρα μου, όπως είπε, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Ρωτήθηκε για το χτύπημα, είπε, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Η λογική αυτό που έγινε είναι πραγματικά ακραίο, να υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που πιστεύουν ότι με αυτά τα χτυπήματα κάτι κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα πλήττουν τη δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να είναι βαρύτατες οι ποινές που θα προκύψουν για τους ανθρώπους αυτούς και μιλάει και ως δικηγόρος, γιατί είναι δικηγόρος η ίδια η κυρία Νέστορα. Ναι. Έκανε λόγο για δολοφονική ενέργεια και είπε ότι αυτό που ζήσαμε μπορώ να το παρομοιάσω, λέει, μόνο με πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες. Περιέγραψε δηλαδή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ήταν ασφυκτικό το κλίμα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή και έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια ώρα, σήμερα βέβαια, να σου πω ότι απολογούνταν και ο τρίτος άνδρας.
3: Ο οποίος πριν από λίγα λεπτά κρίθηκε προφυλακιστέως.
4: Έτσι ακριβώς. Κρίθηκε λοιπόν προφυλακιστέως, αφού απολογήθηκε μέσω υπομνήματος σύμφωνα με πληροφορίες. Μία ώρα κράτησε η απολογία του μέσω υπομνήματος, απάντησε και σε ερωτήσεις. Είναι ο άνθρωπος, να πούμε, 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο στη συνέχεια έγινε γιάφκα, 230 μέτρα μόλις μακριά από το σπίτι της.
11: 2000 FM.
30: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
30: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
12: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
30: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
0: Και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ένα σφιχτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια.
3: Στη Βάσο Παλαιού θα πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, διότι στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι αντιμέτωποι μάλιστα με κακουργηματικές διώξεις. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την έκρηξη του διαιτηροφόρου στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του διαιτηροφόρου οχήματος, οι οποίοι διώκονται για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού και τα πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Οι απολογίες τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και μετά την ολοκλήρωση της θέρησης θα έχουμε και την απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική της μεταχείριση. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι δυστυχώς ήδη ο ένας εκ των τραυματιών από τη συγκεκριμένη έκρηξη κατέληξε και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιανακόπουλου να δούμε τι νεότερα έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φίλες και φίλοι, των περιπολιτικών δύο έχουν προφυλακιστεί εκ των τριών συλληφθέντων. Προφυλακίστηκαν χθες, αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες. Η τρίτη γυναίκα παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο στο Μπράιτον και δήλωσε ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί στην χώρα μας. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη. Ενώ υπάρχει και ένα δημοσιογράφο, ο Ηλίας, αλλιώς συνάδελφος, ο Ηλίας, ο προπρόεδρος από την Ελευθερωτική, ο οποίος από χθες μιλά σε κανάλια και λέει ότι, μάλλον και καταθέτει τη δικιά του εμπειρία για το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, καθώς βρισκόταν απέναντι στο εντευκτήριο του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Βέβαια, να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στα παραπολιτικά, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών μας και ειδικά στο site που είχαμε τότε, είχαμε πρωτοστατήσεις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Χρυσοχοίδης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης εκείνη την περίοδο, έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι οι ύποπτοι ήταν τρεις για την βομβιστική επίθεση. Αμυγός τρεις για την ρήψη βομβών Μολότοφ στο κατάστημα της Μαρφίν και απέναντι στον Ιαννό. Μάλιστα, έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε ότι υπήρχαν δύο οι οποίοι είχαν λούσει με μπετόνια το κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και υπήρχαν πέντε άτομα τα οποία είχαν σπάσει τις ζαμαρίες, με αποτέλεσμα με το που έριξαν τις βόμβες οι δράστες να πιάσουν αμέσως φωτιά και να καούν οι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια Αίγυος, να τραυματιστούν πέντε και να υποστούν έτσι σοβαρά πλήγματα και ψυχολογικά 24-26 συνολικά άνθρωποι που βρίσκονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Αυτές οι έρευνες εκείνης της περίοδου, και αυτά τα αποτελέσματα εκείνων των ημερών επανέρχονται τώρα στη δημοσιότητα, καθώς φαίνεται ότι στο δικαστήριο και το 2016 κάποιος ονόματος Γιανακούλιας είχε καταθέσει πως έβλεπε συνεχώς μία κοπέλα με κοτσίδες, ξανθιάς κοτσίδες, να συντονίζει την όλη κατάσταση των διαδηλωτών στην οδό Σταδίου.
3: Είναι πρόκειτο για την 46χρονη. Μιλάμε για πρόκειτο για τη 46χρονη. Τη σημερινή 46χρονη.
13: Φαντάσου, ήταν μια κατάσταση που είχε δώσει τότε. Ναι. Έχει δημοσιευτεί, υπάρχει αναρτημένη και στο διαδίκτυο η κατάθεσή του. Δεν γνώριζε για ποιο πρόσωπο μιλάμε, απλώς επειδή ήταν χαρακτηριστικό το πρόσωπο της και έτσι το χτένισμά της, ότι ήταν μια γυναίκα ξανθιά με δύο κοτσίδες. Ωστόσο, να πω, Έρη, ότι υπήρχαν δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας ήταν ο Σύρσας, ο γνωστός αναρχικός, και ο άλλος ήταν ο Αντρέβ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε, παρά το γεγονός, μάλιστα είχαν συλληφθεί μετά από ανώνυμες καταγγελίες, όπως είχε γίνει και τώρα, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, δεν βρίσκονταν καν στην περιοχή, ήταν στο συλλαλητήριο, αλλά ήταν σε άλλη ομάδα και σε άλλο χώρο εκεί. Και μάλιστα είχαν αθωωωθεί το 2016 το δικαστήριο καθώς δεν τους είχε αναγνωρίσει κανείς. Και μάλιστα τον έναν τον είχαν συλλάβει, ενώ φορούσε άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε ο φωτογραφητής δράστης. Αυτό είναι το πάζλ. Αυτό θα δούμε τις επόμενες μέρες να εκτιλήσετε, αν και πόσα άτομα ακόμα υπάρχουν σε όλο αυτό το σκηνικό και αν μπορεί να σταθεί όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που έχει δημιουργηθεί τώρα με τους δύο προφυλακισμένους και με την κοπέλα και με την κυρία μάλλον, η οποία πρόκειται τις επόμενες μέρες να εκδοθεί στην Ελλάδα.
3: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και γύρω από το θέμα του Άργους. Το Άργους, όπου ήρθαν νέα στοιχεία στο φως, μιλάμε για την μοιραία συμπλοκή, το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου νεαρού. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βράζει και την ίδια ώρα έχουμε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Μια παρέτηση δημοτικής συμβούλου στη σκιά της δήλωσης που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους και μια τοποθέτηση της κυρίας Λατινοπούλου που νομίζω ότι θα συζητηθεί.
13: Ναι, είναι η Δημοτική Συμβούλος παραιτήθηκε πριν από λίγο αγανακτισμένη με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους, με τον οποίο θα σας πω ότι έχει αγανακτήσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρόσθεται και είναι και μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους οικογενειάρχες αστυνομικούς, ενώ αποκαλύπτει την εμπλοκή τρίτου αστυνομικού, το οποίο σημαίνει ότι επιχειρήθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συστηματικά να κουκουλωθεί το έγκλημα. Και μάλιστα επιχειρήθηκε από πρόσωπα που δεν είχαν σχέση αμυγώς με το συμβάν, αλλά από προϊσταμένους, από διευθυντές, από άλλα επιτελικά στελέχη της. Ο τρίτος λοιπόν αυτός άνθρωπος βρίσκεται σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ απέναντι από το σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Τόδωρης και φαίνεται αυτός ο οποίος κατευθύνει και τον έναν αστυνομικό να τον κυνηγήσει, αλλά και τον άλλο τον πυροβολούσε. Τον 20χρονο και τον πυροβολούσε πισόπλατα. Αυτός ο αστυνομικός θα κριθεί, και κατά πόσο έτσι, μάλλον και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσει, και τις επόμενες μέρες αναμένονται σοβαρές εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο, Έρη.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου νωρίτερα στο Ωμέγκα.
14: Μα προφανώς και είναι απαράδεκτη προφυλάκηση.
15: Θεωρήσατε ότι ήταν στο πλαίσιο του καθήκοντος?
14: Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι αστυνομικοί να κάνουν το καθήκον τους, να υπερασπίζονται πάνω απ' όλα τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών και φυσικά και τη δική του ζωή, γιατί η δική του ζωή των αστυνομικών δεν είναι, ξέρετε, κάτι λιγότερο. Δεν αξίζει λιγότερο. Οι οικογένειες έχουν παιδιά, τους περιμένουν στο σπίτι. Λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπως που μέχρι στιγμής φαίνεται, πιστεύει ότι οι αστυνομικοί έχουν μικρότερη αξία η ζωή τους, να τους δώσει λουλούδια, να αφαιρέσει τα όπλα από τους αστυνομικούς, να το πάει μέχρι τέλους.
3: Τώρα έχουμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση και για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετραλωνά, όπου εκεί αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών, αλλά και επίγουσα προκατακτική εξέταση για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη, λόγω έργων του μετρό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως τα λες, Έρη. Λοιπόν, διπλή εισαγγελική παρέμβαση για Πετράλωνα και Κυψέλη, ειδικότερα σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφοράς στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό, για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Το πρώην επισημάνουμε πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με προφορίες, η συνάντηση δίρκεσε μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Στο πλαίσιο της διενέργειας αναγκαίων ενεργειών, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο υπεύθυνο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σημειώνεται πάντως πως ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς πώς άρχισε όλο αυτό να το επισημάνουμε, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων. Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα.
3: Και για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, είναι και η Τσιμεντολάσπη, η οποία είχε εμφανιστεί τον περασμένο Απρίλιο, ένα ξημέρωμα του Απριλίου, όπου ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει εκεί σε δρόμους της Κυψέλης Τσιμεντολάσπη και τελικά οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τα έργα που γίνονται σε εκείνο το σημείο.
16: Ακριβώς θα το επισημάνουμε, και αυτό όμως αξίζει να πούμε ότι σε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη εργασιών για τη γραμμή 4. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρους δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματογνωμοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Έπειτα από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στις 3 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων Έρη.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Νετανιάχου είναι και πάλι κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό έχει πραμένο το ενδιαφέρον και την προσοχή της στην επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Γι' αυτό και ψάχνει τρόπους να ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400, ούτως ώστε να έρθουν οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα, να δώσει το πράσινο φως στο Κογκρέσο και να μπει ξανά στο πρόγραμμα. Έχει δώσει άλλωστε και αρκετά χρήματα για τα πρώτα 5 ή 6, αν δεν κάνω λάθος, μαχητικά 5ης γενιάς. Σε αυτό όλο υπάρχει το κόλλημα του νόμου Κάτσα, όπως είπαμε. Υπάρχει το κόλλημα του αν θα δεχτεί η Μόσχα, αν θα συμφωνήσει να μεταφερθούν οι S-400 σε μια τρίτη χώρα, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε στο Κατάρ, όπως ακούγεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτό το bypass που επιτυχήριουν οι Τούρκοι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κόλλημα, ο παράγων Ισραήλ. Ο γνωστόν είναι σε χείριστο επίπεδο οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δεν θέλει πουδενή να γυπνιάζει με μια δύναμη η οποία έχει την κατοχή της αυτό το υπερόπλο. Γι' αυτό και σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν πρέπει να πάρει όπλα και σκοπιτικά συνέχισε λέγοντας «δεν φτιάχνει τα δικά του». Αναφερόμενο σε όλο αυτό το πολύ έντονο πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στην Άγκυρα για την κατασκευή των τουρκικών μαχητικών ΚΑΝ, τους παίρνουν αρκετά χρόνια για να το ολοκληρώσουν.
3: Ναι, ναι.
17: Ασχίζουν και για τους κινητήρες τους Αμερικανικούς από το Κογκρέσο. Σε κάθε περίπτωση όμως το προχωρούν και το διαφημίζουν πολύ. Επομένως, εξού και η δήλωση του Νετανιάχου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και επισήμως η κυβέρνηση του Νετανιάχου, αντιτίθεται στεναρά στην πώληση Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Βεβαίως δεν εξαρτάται από εκείνους, έτσι.
3: Ναι, σωστά.
17: Η εξωτερική πολιτική και η εξοπλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία ή με την οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι δικό της ζήτημα. Ωστόσο, είναι ενδεικτική η σαφέστατη πια και ξεκάθαρη τοποθέτηση του Νετανιάχου για το θέμα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Σε οριακή κατάσταση καταγγέλνουν ότι βρίσκεται το σκυλί σε νοσοκομείο Χίου οι εργαζόμενοι του, με το σωματείο να κάνει λόγο για περισσότερες από 13.000 οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό προς το προσωπικό πλην των γιατρών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, υπάρχει πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με μόλις ένα ή δύο άτομα στη βάρδια. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Γιάννης Λαμπαδοχητός. Να τον ακούσουμε.
18: Υπάρχουν τορευμένες άδειες ετών, περίπου τις 13.000 ημέρες άδειας χωστούνται στους αδέσπους. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πριν από μερικές μέρες τώρα τελείωσαν την άδεια 2022. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εντατικοποίηση, την κούραση. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε τμήματα ενώ λοιπού προσωπικού, όπως είναι τα εργαστήρια, τα τα εργαστήρια που περιλαμβάνουν, ας πούμε, το ακτινολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, ακτινολογικό, μαγνητική τομογραφία, εξωτερική τομογραφία, μαστογραφίες, μικροβιολογικό, αιμοδοσία, όλα αυτά τα τμήματα έχουν 39 οργανικές θέσεις και υπηρετούν οι 15 και 2 συμβασιούχοι και 17. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει 50% έλλειψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πια είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους στα προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι τελειώνοντας τα χειρουργεία, συνάδελφοι νοσηλεύτρια, κατέρευσαν μέσα στο χειρουργείο λόγω της υπερκόπωσης που είχε την προηγούμενο διάστημα.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Έχουμε μια παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάριας. Ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανάσα 9 ημερών έχουν 550.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την παράταση της προθεσμίας έως 24 Ιουλίου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να θυμίσουμε, Έρη, ότι η αρχική προθεσμία έλυγε κανονικά σήμερα το βράδυ. Τώρα, το επιπλέον χρονικό περιθώριο αφορά όχι μόνο όσους δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία, αλλά και εκείνους που διαπίστωσαν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική τους δήλωση και επιθυμούν να προχωρούν σε διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Με τη νέα προθεσμία τώρα να λύγει τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, λογιστές και φοροτεχνικοί καλούν τους πολίτες να μην αφήσουν τις υποχρεώσεις τους για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευθεί η αυξημένη πίεση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ. Τώρα, για όσους έχουν καθάριση προκύψει φόρος προς πληρωμή, να θυμίσουμε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ το ελληνικό ποσό μπορεί να εξοπληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να προγραμματίσουν καλύτερα τον οικογενειακό τους προπολογισμό. Παράλληλα, Έρη, παραμένει και η δυνατότητα εφάπαξης εξόπλησης του φόρου με την αντίστοιχη έκπτωση, η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση ως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από 16 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως 24 Ιουλίου, που είναι η παράταση, προβλέπει η παράταση του Υπουργείου.
3: Τώρα, Μάρια, συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο λόγω της κρίσης που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, τι γίνεται σε εμάς? Για δώσε μας μια εικόνα και για τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το αν έχει περάσει αυτή η μείωση στην Αντλία. Η μείωση εννοώ των μέτρων της κυβέρνησης.
19: Έτσι ακριβώς. Έρη, στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίο μήνα κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς επαναφέρουν τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου. Οι εξελίξεις αυτές, όπως ίσως, έρχονται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακούψη νοικοκυριών και επαγγελματιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, Έρη, μετά το νέο άλμα του Brent, είναι ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Η άνοδος του διεθνούς πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να απορροφά μέρος του ωφέλους, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών τις επόμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι κάθε αύξηση της τιμής του Brent περνά με μικρή χρονική υστέρηση στις τιμές των διελιστηρίων και στη συνέχεια στα πρατήρια καυσίμων, γεγονός που σημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιορίσει σημαντικά ή ακόμη και να εξανεμήσει μέρος της προγραμματισμένης μείωσης. Σήμερα πάντως η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο με τη μείωση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδα που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή. Θεωρητικά, Έρη, αν ένας οδηγός θα έπρεπε να δει όφελος, υπολογίζεται ότι αυτό είναι σε περίπου 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης και περίπου 2,5 ευρώ στο αντίστοιχο γέμισμα για ντίζελ. Η πραγματική όμως μείωση παραμένει αμφίβολη και θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, Έρη, σχεδόν αποκλειστικά από την πορεία του Brent και τις εξελίξεις στον περσικό κόλπο τις επόμενες ημέρες.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πραγματικά μας έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση με τα δύο νέα παιδιά εκεί στον Πειραιά, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα στον γκαράζ του αυτοκινήτου. Είναι στο μικροσκόπιο φυσικά όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει οι ιατροδικαστές, λέγοντας ότι αυτές οι αναθήκες

0: πως δεν εντοπίστηκαν ούτε εκδορές ούτε κακώσεις στα σώματα των δύο νεαρών, του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης κοπέλας. Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιγραφή, οι ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, παραπέμπει βεβαίως στις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα του οχήματος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, πράγμα που εμπόδισε την ανανέωση του αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές, στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος έβαινε προς εξάντληση, σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ανάμεσα στους δύο νεαρούς εντοπίστηκε μια πετσέτα. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ακόμη και μια ώρα μετά τον εντοπισμό τους και με τις πόρτες ανοιχτές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους αστυνομικούς να πλησιάσουν και να προχωρήσουν την σχετική έρευνα και να συλλέξουν στοιχεία προκειμένου να τα στείλουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί βεβαίως οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.
1: Πραγματικά τραγική είδηση, όπως τραγική είναι και η επόμενη είδηση με ένα παλικαράκι, ένα 20χρονο παιδί νεκρό μετά από τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
0: Όπως ακριβώς το αναφέρεις, ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ένας 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέστηρε ένα μοτοσυκλητή, έναν διανομέα, έναν 20χρονο διανομέα και οι δύο ελληνικής καταγωγής. 29χρονος κινούνταν στην Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, ενώ ο έτερος νεαρός καθημερινόταν αντίθετα και είχε σκοπό να κόψει, θα λέγαμε, στη μέση της Μεσογείων και να περάσει την Ιρών Πολυτεχνείου, όταν ο 29χρονος ερχόμενος με υψηλή ταχύτητα τον χτύπησε και τον, αφού τον παρέσυρε για περίπου 30-40 μέτρα, τον εκτόξευσε στο ύψος της λεωφόρου Αγίας Παρασκευής που στέμνει και αυτή την λεωφόρο Μεσογείων. Να πούμε πως ο 29χρονος έχει συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για παράβαση φωτεινής σηματοδότησης για την κυκλοφορία των οχημάτων, για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει αιματολογικές εξετάσεις. Αναμένεται να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επίρρεια κάποιας ουσίας. Πληροφορίες μας αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της αλκοολομέτρησης δεν εντοπίστηκε ίχνος αλκοόλ. Ωστόσο, αυτό θα προκύψει μετά πιο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις αιματολογικές. Αναμενόταν πριν από λίγο να δικαστεί το αυτόφορο. Ο νεαρός, ο 20χρονος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ωστόσο εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο νικητής θα συναντήσει την Ισπανία. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλησπέρα, Έρη. Ισπανία, λοιπόν, ήταν η μεγάλη νικήτρια στον πρώτο ημιτελικό
1: άνετα,
2: του Μουντιάλ.
1: Άνετα, θα τολμήσω να πω.
2: Από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια, γιατί πραγματικά η Γαλλία ήταν και η ομάδα που είχε ίσως εντυπωσιάσει περισσότερο για την επίθεση, για την ταχύτητα, για τους αστέρες της. Κάτι που απουσίασε από το χθεσινό παιχνίδι. Μια εικόνα που δεν είχαμε συνηθίσει και στο πιο κρίσιμο της ουσίας αγώνα για τους Γάλλους.
1: Απογοητευμένος δήλωσε ο Εμπαπέ.
2: Ναι, απογοητευμένος ο Εμπαπέ. Να πούμε ότι ο γαλλικός τύπος φυσικά ασκεί πολύ έντονη κριτική και ο διεθνής τύπος γενικότερα.
1: Για το χθεσινό παιχνίδι, γενικότερα για την παρουσία της
2: ομάδας. Για το χθεσινό παιχνίδι, για την εικόνα ότι ήταν άψυχη επί της ουσίας και ότι φυσικά η Ισπανία δικαιότατα, γιατί όντως δικαιότατα πέρασε στον τελικό.
1: Το πίστευε πιο πολύ.
2: Η Ισπανία έχει, ούτως ή άλλως διακρίνεται.

0: για την άμυνά της καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Μία ανώμαλη προσγείωση χαρακτηρίζουν για τη Γαλλία τον χθεσινό αγώνα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα λοιπόν θα βγει ο δεύτερος φιναλή στην Ατλάντα. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τα βλέμματα στραμμένα φυσικά στον superstar Lionel Messi, ο οποίος ποτέ στην καριέρα του, να πούμε, δεν έχει αντιμετωπίσει την Αγγλία. Χαρακτήρισε και το παιχνίδι για τον ίδιο.
1: Ο Messi έχει πάρει ένα μουντιάλ, λε, Σοφία.
0: Ναι, η Αργεντινή, να πούμε, ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Τώρα μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει απέναντι στην Αγγλία, που τόσο πολύ θέλει να κάνει πράξη αυτό το περιβόητο It's Coming Home.
1: Τώρα στη θέση του MVP, ποιοι είναι οι παίχτες που έτσι είναι πολύ μπροστά? Ο Μέση σίγουρα.
0: Εντάξει, ναι, φυσικά σίγουρα είναι ο Μέση. Εντάξει, και για την Ισπανία ξεχωρίζουν πολύ. Ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Μπορεί να έχει το όνομα έτσι που συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του.
1: Ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 18 χρονών. 19 χρονών, έχει ένα
0: 19,
1: μέλλον, ναι. Ατελείωτο μέλλον μπροστά του. Σωστά.
0: Ναι, φυσικά. Αλλά εντάξει, ο Μέση κάνει πράγματα και θαύματα. Είναι και η ηλικία του, η αλήθεια. Και εντάξει, όλα δείχνουν ότι θα είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο. Οπότε εντάξει, διεκδικεί το χρυσό παπούτσι. Έχει μέχρι στιγμής πετύχει 8 γκολ. 6 ο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Αναμένεται και μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο striker απόψε. Δύο εθνικές ομάδες που φυσικά έχουν πάρα πολλούς αστέρες. Εντάξει, η Αγγλία λίγο πιο νεανική ομάδα σίγουρα. Έχει και τον Μπέλχαμ σε τρομερή κατάσταση και αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 10 να πούμε η Σέντρα,
1: ναι.
0: Και χθες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Έχουμε πολλά μεταγραφικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ας ξεκινήσουμε με τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα την αύριο.
0: Αύριο αναμένεται ο Γιαμπουσέλε, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να τεθεί στη διάθεση του ο Μπράντοβιτς. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό με χρηστό συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: 12 εκατομμυρίων, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι που φυσικά τον καθιστά ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και να πάμε και στα μεταγραφικά μας,
1: ναι.
0: Γιατί σήμερα είχαμε μεγάλη κινητικότητα, η αλήθεια έρη. Αρχικά να πούμε ότι και επίσημα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έως το 2028. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και 4 χρόνια με την κυτρινόμαυρη φανέλα, θα αγωνίζεται για ακόμη 2. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι θέλει και άλλα πρωταθλήματα με την φανέλα της ΑΕΚ. Και τώρα να πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε έτσι σήμερα την είδηση ότι ο εκλεκτός, ο οποίος εξετάζει για το δεξιά άκρο της άμυνας, είναι ο Μανώλης Άλιακας.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει καταθέσει και πρόταση στη Ζαν Πάουλη, στην οποία ανήκει ο παίκτη. Και μία ακόμη ελληνική επιλογή έχουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φτάσει σε συμφωνία, να πούμε, με τον Παντελή Χατζηδιάκο, και τον περιμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές, τις τελικές συζητήσεις, για να ενισχύσει έτσι το κέντρο της άμυνάς του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
2: 2000 FM.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Ζήκω!
17: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
16: Εδώ.
17: Μάλιστα. Διατάξτε με.
16: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
16: Εγώ είμαι αφεντικό.
17: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
16: Ζήκω!
17: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
16: Πήγαινα που θέλεις.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
17: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
22: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock'n'Roll 7 και 20. Έζα 3 και 21. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Μάτζικ 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD Βαφές 2 και 45. Φέρι 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Σόφτεξ 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
25: Στέφανε.
26: Ναι.
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε.
25: Όχι.
26: Στο άλλο τάδε.
25: Μπα, όχι.
26: Πού θα πας?
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
27: VKD Market, λοιπόν.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
27: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
0: μπέργκερ σας, πάρτε το αναψυκτικό σας και το νερό σας και σας περιμένουμε είσοδος ελεύθερη 9 το βράδυ.

0: ώρα είναι 3:15
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
17: Παραπολιτικά.

0: το τηλέφωνο μου σε ένα κοριτσάκι δίπλα, το οποίο του λέω: κοριτσάκι μου, κοριτσουλάκι μου. Εσύ δεν είναι πολύ γλυκό που είχε κάτι λουλουδάκια, κάτι.
1: Τι έχει πάει το τηλέφωνο σου καταρχήν?
0: Δεν με αναγνωρίζει.
1: Α, το είπαμε, ναι.
0: Δεν έχουμε γύρει από δύο χωριά-χωριάτες.
1: Και τώρα...
0: δεν μπορώ να μπω και στην Αιτζιάν και λοιπά. Και είναι το κοριτσάκι αυτό το οποίο πιάνει έτσι, κάντε έτσι. Αισθάνομαι σαν μία.
1: Ξέφτιαξε.
0: Πώς είναι η μαμά μου που τη λέω: κοίτα, εδώ έχει. Μπαίνει σε αυτό το site και βλέπει ειδήσει και μου λέει: τι παραθυράκια είναι αυτά. Α, άφησε με να χαζέψω. Κάτι τέτοιο, έτσι αισθάνθηκα κι εγώ.
1: Σε φτιάξε, το φτιάξε.
0: Όχι, μετά μπλόκαρε. Μετά είχε και μακρύ την νύχη και λίγο δυσκολευόταν. Κάτσε τώρα, τι έχω αφήσει.
1: Μην βάζει, παιδί μου, τη μούρη, βάζει το δάχτυλο. Εγώ βάζω δάχτυλο. Δηλαδή εννοώ. Δάχτυλο, θα νομίζω ναι. Ότι. Δαχτυλικό αποτύπωμα.
0: Ναι, αυτό άμα αφήνει την νύχη όμως, πώς το πιάνεις?
1: Όχι, το πλάι εμένα το παίρνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, εμένα το δικό μου το κινητό που δεν είναι και το δικό σου με το μιλαράκι είναι, πρέπει να είναι αυτό φραγκόσικο, μάλλον το τσίμα του. Όταν είναι να μπω, έχει ένα κουμπάκι και πατάω στο πλάι. Και.
0: Μπορεί να μπω, μπορεί να
1: το
0: μπω, μπορεί να πω, ώστε να μην κοιμηθώ. Έδωσε συναυλία, λέει ο Σάκης Ρουβάς, και δεν ήταν η Κάτια Ζιγούλη. Έχει γίνει τη Μπουρλή στο Πανεπιστήμιο.
1: Κάτι διάβαζα ότι υπάρχουν σύννεφα και τέτοια. Ναι. Πάνω από το
0: σε
1: γάμο
0: τέτοια
1: τους...
0: ηλικία με τόσα παιδιά, ρε παιδιά.
1: Σε αυτές τις ηλικίες δεν έρχονται τα σύννεφα.
0: Γιατί?
1: Και παραπάνω, ειδικά και παραπάνω.
0: Α.
1: Όταν φεύγουν. Εντάξει, αυτοί έχουν και μικρά παιδιά ακόμη, νομίζω. Αλλά γενικά λέω τώρα, εγώ τι παρατηρώ, τι γίνεται γύρω μου. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν. Και φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους και μπαίνουν σε δικό τους σπίτι, σπουδάζουν έξω, πάντως δεν είναι εκεί, σπουδάζουν στην επαρχία ή μένουν με το αμόρε τους, γιατί έχουν πια μέρη ηλικιωθεί και έχουν πάρει το δρόμο τους και μένουν οι δύο γονείς. Αν η σχέση ήταν ξεχνιέσαι με τις υποχρεώσεις με τα παιδιά, μετά βλέπεις τον άλλο και λες: σε έχω δει κάπου, σε ξέρω.
0: Μετά τόσα χρόνια, ρε παιδιά.
1: Μετά από τόσα χρόνια, ναι.
0: Δηλαδή, τι αναζητάς μια νέα ζωή?
1: Ποιος
0: είσαι, η Δέσποινα Βανδύ?
1: Αναζητάς αυτόν που ήσουν πριν τα παιδιά.
0: Άλλη μία ευκαιρία.
1: Αναζητάς αυτόν που ήσουν πριν τα παιδιά και αυτόν που ήταν αυτό πριν τα παιδιά. Και δηλαδή, δεν είναι ότι φταίει ο άντρας, λέω γενικά. Οπότε, δηλαδή, α πούμε, τι είναι, έχει βρει μία φίλη μου. Μία φίλη μου, λοιπόν, η οποία. Δούλευε και εκείνη και δουλεύει και δουλεύει και δουλεύουν. Δουλεύει και ο άντρας της. Απλά εκείνη τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Ο άλλος δούλευε, γίνεται σπίτι, ήθελε να μην την μπάλα, ήθελε να διαβάσει το βιβλίο του, ήθελε να δει τις ειδήσεις του. Του λέγε, ας πούμε, Γιάννη, διανύζομαι το όνομα, είναι να βοηθήσεις αυτό. Τώρα έρχομαι σε λίγο, ποτέ. Γιάννη, εδώ πέρα αυτό πήγε. Τα κάνει όλα μόνη, είχε γίνει μια σμούρα. Τέλικα κάποια στιγμή τα παιδιά μεγάλωσαν, σπούδασαν, έφυγαν από το σπίτι, έχουν ανοίξει τα φτερά τους και έχουν μείνει αυτοί οι δύο. Οι φίλοι μου, λοιπόν, δουλεύουν εκεί. Έτσι. Η φίλη μου λοιπόν τώρα που ελευθερώθηκε από τα παιδιά, το είχε πάνω σε όλο το πακέτο, βγαίνει με τις φίλες της, πήγαινε από εκεί και από εκεί. Ο άλλος, επειδή δεν είχε, έχει ένα δύο φίλους, αλλά μέχρι εκεί, τώρα τη ζητάει την παρέα της. Πάω, λέει, να πιω καφέ και τα απέναντί μου, λέει ο Γιάννης, και λέει: έλα, λέει, τι νέα, για πες. Τώρα να το αστράψω, μου λέει μία, να το στείλω απέναντι, που με θυμήθηκε μετά από 100 χρόνια τη νέα.
0: Τελικά τι έγινε?
1: Και του λέει: άνθρωπε μου, θέλω να πιω μόνη μου τον καφέ μου. Του λέει: άσε με να πιω τον καφέ μου λίγο, να βάλω το πρόγραμμά μου και αυτό. Μετά τη λέει: θυμήθηκε το μεταξύ το πιο ξεχασμένο αυτό τώρα.
0: Τι,
1: έτσι.
0: Τώρα.
1: Θυμήθηκε το σεξ τώρα. Πηγαίνει λοιπόν και αυτόνι. Και λέει τώρα: εγώ τώρα δεν θέλω να ηρεμήσω. Καταρχήν δεν είμαι σε ηλικία που μου κάνει κούκου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τη λέει: έλα, αγαπούλα μου. Λέει: πάμε. Τη λέει: στην εμάχη λέω: κανονίσει με τις φίλες μου. Κατάλαβε. Αλλά μου λέει:
0: πριν τη ή τι γινόταν με το σεξ? Δεν είχε
1: όρεξη. Δεν προλαβαίνανε να το. Αυτό ήταν η ανέπευτη κατάκοπη.
0: Ναι.
1: Στο κρεβάτι γιατί ήταν δουλειά, μαγείρεμα.
0: Άρα ο άνθρωπος
1: σπίτι...
0: ήταν πρόθυμος, κάτσε. Πρόθυμος ήταν. Είμαι ένα σάρξ πρόθυμη.
1: Παιδιά, άμα τα κάνει όλα εσύ και είσαι πολύ σκούμπα ντελόγκι και ο άλλο σε θυμάται μετά από
0: τον άλλο. Εκτονώνει το σεξ, εκτονώνει.
1: Κάπου ναι. Που διάβαζα ότι οι γυναίκες που δεν κάνουν σεξ, λέει από αυτό, δύο φορές την εβδομάδα μία, λέει πεθαίνουν νωρίς. Έχετε για βρεσούλες, λογιόν, λογιόραχούλες. Τα
0: λοιπόν,
1: δεν εντάξει η γιαγιά μου, πήγε πολύ και ξέρω ότι δεν σεξουαλιζότανε.
0: Μπορεί να σεξουαλιζότανε με.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Για εκείνη τη γενιά μου, ωραία, όταν ήταν χείρε, το κλείνανε το μαγαζί. Καταρχήν το κλείνανε για την κοινωνία. Θέλανε, δεν θέλανε, το μαντρώνανε το πιπίον του. Σου λέει, άσε μην.
0: Μπορεί να τα κάνανε και κρυφά.
1: Η γενιά τη γιαγιά μου πολύ δύσκολο.
0: Να.
1: Τώρα οι άλλε δεν ξέρω.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Μπαραφαέλ είναι στη Μύκονο, Μύκονος!
1: Μπράβο, και τι κάνει.
0: Έβγαλε το κολίτσι έξω και να σου πω τι κάνει.
1: Αμάρτια με αυτό.
0: Και όλοι
1: το
0: οι άντρες που είναι εκεί πιάνουν εδώ μπροστά τα μαγιό. Κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος μας έστειλε την ωραία, κατά τη γνώμη του, ωραία Ελένη, η οποία είναι η Drew Barrymore. Ο Νίκος μας την έχει ξαναστείλει την Drew Barrymore, του αρέσει. Καλή είναι, γλυκούλα είναι και κατάφερε να περάσει και από πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Εγώ νομίζω ότι στα νιάτα της θα τέριαζε η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Γκουίνεθ Πάλτρο. Ναι, πολύ σικαρία. Παρά είναι σικαρία. Θέλω κάτι πιο βυζάτο.
0: Πιο βυζάτο.
1: Ναι.
0: Πάρε μία Τζένιφερ Λόπες, τι να σου πω και εγώ τώρα.
1: Δεν μου έρχεται τώρα ποια θα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, έχει το χαμηλό βλεπούσα η...
1: Ναι, αλλά είναι λίγο κρυοκολλή. Δηλαδή, δεν κάνεις πόλεμο τώρα γιατί, για τα κόκαλα της Γουίνεθ Πάλτρο. Εγώ δηλαδή. Θέλει μία πιο... λοιπόν, να μας προτείνει ο κόσμος ποια από τις ηθοποιούς, τις ξένες ή οι Ελληνίδες που τους αρέσουν, θα τους άρεσαν ως ωραία Ελένη.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Σας αναμένουμε, παιδιά, περιμένουμε απαντήσεις. Λοιπόν, έχει γίνει σ' άλλους, λέει, στα social media. Σιγά ρε παιδιά το σάλο, επειδή κάποιοι πηγαίνουν σε beach bar και τους σερβίρουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα.
1: Άμα
0: και τι έγινε.
1: Κάνω, άμα επιτρέπετε.
0: Και τι έγινε. Ναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα. Σέρβις ντροπή σε beach bar της Πάρου, σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Γιατί είναι ζογκλέρ.
1: Δεν το βλέπω ζογκλέρ, παιδιά. Εγώ το βλέπω και είσαι παιδιά που είναι σερβιτόροι.
0: Δροσίζονται.
1: Ακριβώς, να μπαίνουν και στη θάλασσα και τα καημένα καίγονται στην άμμο και στην παραλία.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή, σώνει και καλά να βγάλουμε σκάνδαλο.
1: Δεν ξέρω, ναι, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις μεταγραφές κλπ. Διάβασα κάπου τη Σκορδά τελικά υπέγραψε με τον Αντένα, αλλά με μεγάλη μείωση στο μισθό τη. Ενώ ετοιμάζεται για ολικό lifting ενώ στην εκπομπή και εμφανισιακά, αλλά δεν εννοώ μενιστέρι, ο Λιάγκας. Θα την κάνουν πιο νεανική, πιο γιόλο, πιο γιο τη μάμπο, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι, πιο αυτά. Πιο ανάλαφρη. Πιο μπρο. Πιο μπρο θα την κάνουν. Θα βγαίνει δηλαδή, θα ξαναλέει. Λοιπόν, μπρο, άκου τι έγινε χθες.
0: Θα το παίζει έτσι. Σε ποιους θα απευθύνεται, γιατί αυτές οι ηλικίες δεν βλέπουν τηλεόραση.
1: Μα αυτό λέω κι εγώ. Θέλουν πάντως να είναι πιο ανάλαφρη, είναι λίγο βαρύ, να του αλλάξουν και το κούρεμα λίγο και το χτένι.
0: Έτσι
1: αγίνει
0: μοντέρνο με το μαλλί. Τρίχες δηλαδή. Τρίχες η τηλεόραση.
1: Αυτό. Και λίγο ένα πουκαμισάκι πιο αυτό και κάπως να τον φρεσκάρουν.
0: Το πουκαμισό, το θαλάσσι. Και η Face Κορδά που πάει και αυτή η αντένα.
1: Πάει αντένα η Face Κορδά, αλλά με χαμηλότερο μισθό.
0: Α, τι έγιναν τα μισθά.
1: Δεν ξέρω.
0: Σαλίδι.
1: Εντάξει τώρα, αντένα ξέρουμε ότι είναι ο άλλος καβούρας. Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, πήγα χθες την. Los presbios, los Γαλλίος.
1: Έλα, τι έγινε στην πρεσβεία.
0: Αλονζοβόντε, αλλά πατρί. Η Μασαλιώτιδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Καλό είναι. Μα,
0: όχι, από τους ωραιότερους εθνικούς ύμνους. Αυτός και της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Το ωραίο είναι. Αλλά δεν.
0: Ήταν εκεί πέρα η πρέσβεια.
1: Ο δικός μας μου αρέσει.
0: Αυτό
1: πολύ.
0: Πήγε και το Κυπερλάκι, πέταξε.
1: Καλά, η Κυπέρλη, παιδιά. Θα κάνει διακοπές η Κυπέρλη. Δεν έχει αφήσει. Κορδέλα για κορδέλα. Μπουζουκλερί για μπουζουκλερί. Event για event. Γάμο για γάμο και βαφτίση για βαφτίση.
0: Σε πληροφορώ ότι παιδιά φωτογραφιζόντουσαν, όλοι σπροχνόντουσαν να βγάλουμε την Κίμπερλι φωτογραφία.
1: Τη φόραγε, πέρα μας τη φόραγε.
0: Ένα μινοάκι. Μινοάκι και
1: ναι,
0: μινοάκι.
1: Ωραίο όμως ή αυτά ναι. Τα φοράει που είναι λίγο έτσι.
0: Απλά πρέπει να την είχαν βάλει χρώμα και την είχαν παραβάψει, δηλαδή την κάναν λίγο λουπίτα.
1: Παιδιά, πρέπει να βρείτε το σωστό προϊόν. Εγώ έχω βρει ένα σωστό προϊόν, θα παίξω μπαλίτσα καμιά στιγμή με την ησυχία μου. Θέλει ειδικό γάντι. Θέλει ειδικό γάντι.
0: Ναι.
1: Θέλει να έχετε κάνει πριν μία απολέπιση όλο το κορμί για να. Αυτό. Και μετά αρχίζει και το πασαλίπεις με το ειδικό αυτό γάντι για να μην γεμίζει το δάχτυλά σου κλπ. Βάζει και ένα να σου κάνει πίσω πλάτη ποπό, μπουτάκι.
0: Αυτό είναι ωραίο να το κάνει όταν έχει πάθει από γαρίδες.
1: Αυτό
0: να μην προλαβαίνεις. Και πάει μετά. Στην τουαλέτα και βγαίνει το ποπομέρι άσπρο.
1: Και ξέρεις. Μετά περιμένει 14 ανάλογα τη λέει η συσκευασία και κάνει ένα μπάνιο μετά, ένα ντουζάκι.
0: Κάνει τέτοια πράγματα.
1: Εγώ δεν κάνω. Έκανε μια φίλη μου με μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίο χρώμα. Κάνει ένα ντουζάκι για να το κλειδώσει, α πούμε.
0: Μάλλον
1: το
0: η Γκίλ Φόιλ, επειδή είχε δουλειές, το άργησε να το βγάλει και έχει γίνει, σου λέω, λουπίτα. Αλλά ναι. Έχει παιδιά κάτι, έτσι. Όλοι λένε πιο καλή από κοντά.
1: Τι έχει κάτι.
0: Έχει κάτι, έχει κάτι τραβηχτικό.
1: Ναι.
0: Να.
1: Από κοντά, ναι. Από τη φωτογραφία δεν καταλαβαίνω τι τραβηχτικό έχει. Από κοντά μπορεί να έχει.
0: Συναυλίες πολλές, παιδιά, αυτόν τον καιρό, έτσι. Χαμός γίνεται. Βλέπω συναυλίες, βλέπω φίλους γνωστούς σε διάφορα μέρη. Ολλανδίες, Λονδίνο, αυτό. Στα ποτάμια, στις ραχούλες, στα βουνά. Κιμαντώνα, μέχρι Κιμαντώνα ξύπνησε. Μέχρι Κιμαντώνα, βρε, ξύπνησε.
1: Λοιπόν, είδες που κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εγώ με Ισπανία είμαι τώρα.
0: Τώρα στην εθνική του εορτή έχασαν οι άνθρωποι.
1: Δεν το ξέραμε να του καθαρίσουμε.
0: Βάρε μια Μασαλιώτιδα λίγο να πάρουμε μια αυτή να του συμπαρασταθούμε. Αλονζομφόντε, λα πατρίντε, λα.
1: Λα ζούγκντε γκλουά, γκεταριβέ.
0: Άκου τι ωραίο που είναι.
1: Το ξέρω καλέ.
0: Δεν βάλατε καλή εκδοχή.
1: Τι θες να βάλουμε μέρα, μέσα.
0: Πολύ εισαγωγή ρε παιδιά, πού είμαστε, στο Μεγάρο Μουσικής είμαστε, αυτό έχουνε μόνο. Ε, Παναγιώτα.
1: Τρέχ το Παναγιώτα, μπορεί το τρέξεις.
0: Είναι μπροστά ο Μακρόν, έτσι ο Κοντορεβιθούλης, με τα ψηλά τα κουνάκια του και προχωράει. Προχωράει το... Αυτό εντωμεταξύ ήταν τάρματα, ήταν αυτά, ήταν 7.000 στρατιώτες, ήταν 700 τάγκς,
1: ραφάλ,
0: πηγαίνανε αυτά, πήγαμε κι εμείς.
1: Εμείς είπα ποιος που πήγαμε, πώς πήγαμε, πώς βρεθήκαμε εκεί πέρα ένθετη.
0: Είμαστε φτωχοί συγγενείς.
1: Α.
0: Κατάλαβες, πάντα σε κάθε σόι.
1: Είμαστε καλά πελατάκια, ποιος ξέρει.
0: Βέβαια, πήγαμε λίγο να γλύψουμε, κατάλαβες, να πάρουμε πρώτη τα ραφάλ, να πούμε φτούκα προ. Πώς είναι οι κοσμικές κυρίες που πάνε στην Ερμέση και λέει γιατί έδωσες την κυρία τάδε την τζάντα ρε. Γιατί την έδωσες την τζάντα στην κυρία αυτή μόλις ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι πελατάκι σου και έχω πάρει όλα τα σερβίτσια. Αφού έχω πάρει όλα τα σερβίτσια της Ερμέση δεν πρέπει να πάρω πρώτα την τζάντα την τάδε που πήγα εγώ σε ένα βραδινό event και την κρατούσε η άλλη κυρία. Επιτρέπεται να παίξεις.
1: Μία έχουν μόνο δεν έχουν κι άλλοι.
0: Παιδί μου, αυτό είναι η πολυτέλεια. Γι' αυτό.
1: Ότι είναι πολύ, πολύ περιορισμένα τα σχέδια.
0: Βέβαια. Περιμένει ουρά.
1: Επειδή μας το κάνουν και να σφάζονται αυτές.
0: Βέβαια και σφάζονται.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Έρχονται ξανανιωμένες οι περισσότερες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρου ή Ελληνίδου περνάνε τέλεια, ανεβάζουν την ευτυχία τους. Αυτή πρέπει να είναι λίγο. Είδα φωτογραφίες που πώς είναι παλιά ή πώς ήταν η Ελληνίδου παλιά. Αγνώριστη κι αυτή.
0: Ποια η Ελληνίδου.
1: Η Ελληνίδου, ναι.
0: Τις μεταμορφώσεις.
1: Τις μεταμορφώσεις όπως το πες.
0: Ναι.
1: Όπως το πες. Αλλά είναι αχώριστη, περνάνε τέλεια. Βρήκα το άντρα της ζωής μου, λέει αυτό, αυτή γι' αυτόν. Βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου, λέει αυτός γι' αυτήν. Γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι.
0: Ναι. Γύρισε η πιστωτική κάρτα και βρήκε το.
1: Σιγά μα του πλούσιου εδώ μεταξύ τώρα για την
0: πιστωτική. Η Ελληνίδου δεν βγάζει.
1: Τώρα βγάζει. Τελευταία δεν είναι ότι έχει.
0: Τελευταία είναι.
1: Δεν έχει προλάβει να κάνει μπαγιόκο και αυτή.
0: Παιδί μου. Ψώνισε ερωτικά όταν ήρθε το καλό το χρήμα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ έχει τέτοιους φαν, λέει η Ρία Ελληνίδου. Τόσος κόσμος την αγαπάει, την βλέπει. Θέλει να την αγγίξει όταν κυκλοφορεί στον δρόμο. Και κάποιος λέει, άφησε ένα πολύ ωραίο σημείωμα στον παρμπρίζη τη Ρία Ελληνίδου και τη είπε ότι είναι θαυμαστής και λοιπά. Και συγκινημένος με τρεμάμενα χέρια. Το έπιασε στα χέρια του Αλεξάνδρου και είπε: πόσο αγαπητό στον κόσμο είναι το κορίτσι μου. Σνιφ, σνιφ.
0: Αυτό τι ήταν τώρα. Από τα καρτούν. Από τα καρτούν ήταν. Ναι. Τι να βάλουμε, τι τραγουδάκι να βάλουμε.
1: Δεν ξέρω. Η Παναγιώτα είναι πολύ καλή σε αυτό.
0: Θέλετε να βάλουμε εκείνο το αραβικό που το βάζαμε κάπου.
1: Ναι, να το βάλουμε.
0: Ποιο ήταν, πώς λεγόταν.
1: Το Three Dagat.
0: Three Dagat.
1: Ναι. Three Dagat. Έτσι θα το βρει.
0: Πάμε! Είναι τσιμικόνο το τραγούδι.

0: κοριτσάκι που είναι το θαυματουργό κοριτσάκι. Λέγεται Μαρίνα και είναι 23 ετών. Δίπλα στο μικρόφωνο.
1: Μαρίνα, εδώ.
2: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: πιο πίσω λίγο, Μαρίνα.
0: Εσύ πώς ξέρεις τόσο πολύ από τεχνολογία,
2: γενικά. Η δουλειά μου είναι, να μην ξέρω.
0: Α, λοιπόν, τη βούτυξα από τους
1: τεχνικούς.
0: Από τους μοντέρ.
2: Ναι.
0: Μοντέρισα είσαι.
2: Μοντέρι, είμαι βιντεογράφος, μοντέρισα.
0: Α,
1: wow, ωραία.
0: Λοιπόν, έχει έρθει εδώ με ένα νυχάκι η Μαρίνα.
1: 3D, 3D, 3D, 3D δεν λέγεται Μαρίνα αυτό το νυχάκι.
2: Charms, είναι 3D charms.
0: Το τι είναι αυτό.
1: Τα charms δηλαδή ότι έχει σχεδιάκια πάνω, έτσι.
2: Ναι, έχει μπιχλιμπιδάκια πάνω.
1: Ναι. Ναι. Το οποίο αυτό το έχει κάνει σε νυχού ή είναι αγοραστά και τα κολλάς μόνη σου.
2: Τα αγοράζει νυχού μου.
1: Α.
2: Από Κίνα και τα φέρνει και τα κολλάμε πάνω με κόλλα.
0: Περίμενε. Θέλω να πω ότι τα νύχια έχουν πάνω φιωγκάκια, αστρουλάκια,
1: λουλουδάκια.
0: Εσύ διαλέγεις τι θέλεις κάθε νύχι να έχει.
2: Έχει εδώ πέρα ένα στεράκι και ένα φιγκάκι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Τα έχω κάνει μίξ.
1: Έχω δει, να μου πεις αν το έχεις δει και εσύ αυτό, έχω δει το πιο περίεργο, το έχουμε πει και στην εκπομπή, σαν το δικό σου 3D charms, όπως τα λες, που ήταν το θέμα η ανοίξη στη χώρα των θαυμάτων και έχει άλλη βάλει και φλιτζανάκια πάνω.
2: Καλά, μέχρι και Pokémon έχω βάλει στα νύχια μου, τι μου λένε τώρα.
1: Παίρνει αυτό το πιο περίεργο που έχει βάλει.
0: Αρέσουν στα αγόρια αυτά τη ηλικία σου.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έτσι σε θέλω.
0: Α, τι απελευθέρωση είναι αυτή. Τι σου φράζει αυτό.
2: Ποια απελευθέρωση, καλά, κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Άμα μου τα πληρώσουν, ίσως και να.
1: Για τον εαυτό του τα κάνω.
0: Πού πας, καλά, γιατί φεύγεις.
3: Έχω δουλειά.
0: Έλα, σε ρωτήσαμε για τα γόρια και φεύγεις. Είσαι wannabe.
3: Άμα κάτσα μιλήσω για τα γόρια εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα.

0: Λοιπόν.
1: Εμένα, λοιπόν... εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει στη νέα γενιά.
0: Τι?
1: Σου λέει το κάνεις, το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα και στο, γενικά. Και στο οποίο αρέσει. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, μια μάνα επιχείρημα ότι είναι παιδί μου αυτό. Δεν είναι τα αγόρια. Δεν, λέω ένα παράδειγμα. Δεν του αρέσει το πολύ μακιάς. Και τι με νοιάζει, λέει, μου αρέσει εμένα.
0: Σωστή.
1: Το κάνουν δηλαδή για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Και εγώ είναι
0: και αυτό
1: κορίτσια.
0: Είναι καλύτερο αυτό να είναι το κάνουν για τον εαυτό μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αχ.
1: Το θέμα είναι ότι το φτιάξε τώρα.
0: Παιδιά, τα νέα παιδιά είναι με την τεχνολογία.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: αφού έχω μεγαλώσει, είμαι ένα.
0: Εσύ δυσκολεύεσαι πράγματα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δουλεύεις πολύ με την τεχνολογία γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, το έχω, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Και άμα δυσκολευτώ σε κάτι, που έχει τύχει, ρε παιδί μου, να δυσκολευτώ σε κάτι.
0: Ρωτάς κάτι
1: το ChatGPT και τελειώσαμε. Με πηγαίνει βήμα-βήμα σαν να είμαι ούφο.
0: Καμιά φορά, αν είναι κωδική και τέτοια από διάφορα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μπορεί να μπλοκάρει. Σου ζητάει άλλο κωδικό, μπλοκάρει. Χθες μου είχε μπλοκάρει, ας πούμε, ο λογαριασμός και έπαιρνα συνέχεια την Aegean και μου στέλνει καινούριο κωδικό. Στις πέντε προσπάθειες, πάπαλα.
1: Ανέ,
0: και
1: άλλες
0: πέντε προσπάθειες, πάπαλα και πάπαλα και λέω α, πα.
1: Λοιπόν, έχουμε για την ωραία Ελένη μηνύματα. Η Μέρη λέει, Σαρλίς Θερόν, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Για ωραία Ελένη. Λοιπόν, η Βούλα λέει: καλησπέρα, καλά, κακά κορίτσια. Για μένα η ωραία Ελένη δεν πρέπει να είναι μόνο όμορφη, πρέπει να έχει κάτι ξεχωριστό, να τραβάει τα βλέμματα και όταν μπαίνει κάπου όλοι να γυρίσουν να την κοιτάξουν. Εγώ θα διάλεγα την Τζόντι Κόμερ. Πιστεύω, θα την ψάξουμε, πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ στο ρόλο. Δεύτερη μου επιλογή είναι η Άνια Τέιλορ Τζόι και από Ερηνίδες θα διάλεγα την Κλέλη Ανδριολάτου. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μία, είναι η Τζοντί Κόμερ. Κάτσε να τη δούμε αυτή, να την περιγράψουμε.
0: Τζοντί Κόμερ.
1: Ναι, κάτσε, σίγουρα θα την ξέρω και δεν ξέρουμε τα ονόματα τώρα. Ναι. Οκ, okay, την ξέρω.
0: Τι, δεν βλέπω να την εγκρίνεις.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτή η ωραία. Λένε, είναι όμορφη κοπέλα. Έχει όμως κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέει δηλαδή, δεν είναι η ωραία που λες Παναγία μου, τι γυναικάρα είναι αυτή. Είναι πιο γήινη. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Κλασική ελληνική ομορφιά Μάρο Κοντού.
0: Μάρο
1: λέει ο Βασίλης. Στα νιάτα φανταζόμαστε ότι λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άλλος. Όχι και πόλεμο για την Γκουίνεθ Μαρία μου. Καλά τα λέει η Έλενα. Πιο αδιάφορη πεθαίνεις. Ωραία Ελένη, μία τύπου Μόνικα Μπελούτσι. Η δική μας Μαρία Ναυπλιώτου. Άντε μία Κλέλη Ανδριολάτου. Αν θέλετε ξανθιά και ερωτεύσιμη.
0: Φιλιά
1: Μαρία Ανδρονίκου. Λέει.
0: Αρέσει η Κλέλια.
1: Ναι, ωραία, είναι πολύ ωραίο κορίτσι.
0: Αλλά δεν ξέρω σαν προσωπικότητα αν είναι τόσο attractive.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχει πάντως κάτι άλλο.
0: Δηλαδή και η Άντζελα Γκερέκου ήταν όμορφη.
1: Ναι.
0: Ηθοποιός. Άλλο στυλ βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ θα την ήθελα πιο ξάνθοπη.
1: Και εγώ και πιο αέρινη. Αλλά.
0: Εγώ γι' αυτό είπα την Γκουίνεθ. Με ναι, αυτό λίγο... σαν νιάτα τη ήταν.
1: Θα ήθελα δηλαδή, λίγο ντζούσι όμως να είναι.
0: Στις καμένες προσδοκίες ήταν.
1: Ναι.
0: Η Μισελ Φάιφερ τότε.
1: Ναι. Okay. Πολύ αδύνατες ρε παιδί μου για τα δικά μου γούστα.
0: Για ωραία.
1: Θέλουν
0: είναι.
1: Να είναι οι άλλοι να έχει λίγο κρέας. Πώς είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Λέμε σε σωματότυπο. Να έχει έτσι καμπύλες. Να είναι, έχει το σώμα κλεψίβρα. Να έχει στήθος, να έχει ποπό. Και να είναι ξανθιά μεγάλα να μάτια. Δεν λέω όχι, αλλά να είναι λίγο juicy.
0: Ναι.
1: Θα το λοιπόν. Βρούμε. Σε αριστερό δηλαδή που είναι μια κούκλα. Εμένα δεν θα μ' άρεσε για όλα. Θα είναι γούστα όμως ρε παιδιά.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποια θα θέλατε για ωραία Ελένη από το ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα ή από το Ιντερνασιονάλε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Λοιπόν,
19: έχουν έρθει οι προτάσεις.
18: Ναι, και έχουμε βρει και εμείς τι θέλουμε.
19: Να
18: με
19: πάρεις
18: την
19: τηλέφωνο
18: εννοώ
19: τον κύριο Νόλαν, να τα πεις.
18: Λοιπόν, ο Χαράλαπος λέει: ωραία Ελένη με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να είναι η Μέριλιν Μονρόε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εμένα δεν, αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, η Βασιλική λέει: κοριτσάκια μου, για ωραία Ελένη θα πρότεινα την Κάτια Ζιγούλη. Δεν είναι κακή η Κάτια Ζιγούλη για ωραία Ελένη. Ή τη Μαριέτα Χρουσαλά και οι δύο κουκλάρες.
19: Ναι.
18: Λοιπόν, εμείς με την Παναγιώτα είπαμε ότι θα θέλαμε. Η Παναγιώτα είπε και πολύ σωστά. Ορνέλα Μούτι, που ήταν υπέροχη. Μπρουκ Σίλτς.
19: Ωραία.
18: Μίλα Γιώβοβιτς.
19: Ωραία.
18: Και Καρεώτης. Αυτές θέλουμε εμείς.
19: Πολύ στο σεξ το πήγατε, μα
18: δεν είναι. Δεν είναι.
19: Να.
18: Δεν είναι. Εσύ τώρα μη σκέφτεσαι την άγρια ορχιδέα.
19: Εντάξει, τους έχουμε ταυτίσει με ρόλους,
18: παιδιά. Όχι, όχι, γιατί εγώ την έχω δει σε φωτογραφίες που είναι εποχής ή με το μαλλί σπαστό και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ωραία Ελένη. Όπα, άλλος. Λοιπόν, ο Γιώργος, Έλενα Ναθαναήλ, Μόνικα Μπελούτσι. Πολύ σκουρόχρωμες, βρε Γιώργο μου, όμως.
19: Γιατί η Μπελούτσι δεν είναι σκουρόχρωμη?
18: Αυτό λέω.
19: Α.
18: Λοιπόν, η Γκουίνη Κωνσταντινάτα ήταν πολύ ωραία. Σικά, τερχοντική, αλλά όχι η γυναίκα που ξυπνάει πάθη. Η Γκερέ Κωνσταντινάτα ήταν τέλεια επιλογή.
19: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Ποια...

0: πάρα πολύ. Αλλά σήμερα, παιδιά, μεσοβδόμαδα, υπήρχε πάρα πολύ, λέει, κίνηση στα λιμάνια.
1: Ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνι ξένο. Πόσο κάνει το πλοίο για να πας στη Μύκονο? Πόσο κάνει το πλοίο το άτομο? Άμα θες να είναι και λίγο έτσι, να μην είσαι, ρε παιδί μου, από τη χειρόλαβη, χωρίς αμάξι.
1: Πόσο, 150?
0: 80 ευρώ, 80 με 100. Το άτομο, όχι το αυτοκίνητο. Σε κάποια γρήγορα.
1: Και άμα θες να είσαι στη χειρολαβή, σε την τζίτα, πόσο πάει?
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκινάει από 50.
1: Α, βγαίνει, γίνεται δουλίτσα. Φτάνει στο νησί με λίγα λόγια.
0: Φτάνει, κολυμπώντας πας ακόμη πιο φθηνά. Πιο φθηνά, πιο φθηνά.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα του έχει πρόβλημα, γιατί είχε πρόβλημα, λέγεται, όταν ήθελε να πάει για θεραπεία ζεύγους με τον Αλεξάνδρο στους ψυχολόγους, τη διώχνανε.
0: Γιατί?
1: Πάνω τη λέγανε, τη θεωρούσαν ανίατη η περίπτωση, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
0: Τη διώχνανε. Πώς μπορεί να τη διώχνανε,
1: είναι
0: παιδιά, η δική.
1: Θέλουνε, λέει. Πρώτη φορά είχα πάει σε μία ψυχολόγο όταν είχε αρρωστήσει, λέει, η μαμά μου. Και γενικότερα, λέει, μετά που ήθελα να πάμε με τον Δημήτρη σε θεραπεία ζευγαριών, μας έδιωχνανε. Δεν θέλανε να μας αναλάβουν.
0: Γιατί σου λέει, θα κάθεται αυτή να με βιντεοσκοπεί και θα με κάνει αφίσα κάρτα κορνίζα.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Να.
1: Μπορεί. Περίεργο όμως, ε.
0: Έχεις καιρό να μας πεις για το decoration του σπιτακίου σου? Δεν φτιάχνεις τώρα το καλοκαιράκι κάτι?
1: Περιμένω κάτι πράγματα, περιμένω κάτι πράγματα.
0: Είπα και εγώ, καιρό είχαμε. Τι περιμένεις τώρα?
1: Αυτό που περιμένω, περιμένω ένα βάζο.
0: Ναι.
1: Περιμένω ένα διακοσμητικό. Αυτά περιμένω.
0: Από την Κίνα με αγάπη?
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι. Εσωτερικά? Από τα...
1: Εξωτερικό το ένα και το άλλο από τα second hand, ένα πάρα πολύ ωραίο που περιμένω.
0: Το αλογάκι?
1: Το αλογάκι. Mm. Αργή, αυτό κατέρχεται.
0: Τι έρχεται, συγγνώμη, από την Ελλάδα δεν είναι?
1: Όχι.
0: Α, είναι international το site αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: International και εσύ. Μας έχουν βάλει με Ουγγαρία, Ρουμανία.
0: Βρήκες τίποτα ρουμάνικο καλό? Μπορεί να βρεις από τη φύλλα Τσαουσέσκου, από το
1: παρατάκι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Από τη Ρουμανία.
1: Ναι, και από Ρουμανία και από Ουγγαρία και σε Ελλάδα και τα πάντα.
0: Οι Ρουμάνες είχαν καλούς.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν με πειράζει. Αλλά μπορεί να ήταν άλλες τιμές. Αλλά τους έχουν χωρίσει τις χώρες σε γκρουπ. Από ό,τι έχω καταλάβει, μας έχουν βάλει με Ουγγαρία, Ρουμανία.
0: Έχει και σινιέ.
1: Βεβαίως.
0: Έχει επώνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Βρήκες κανένα επώνυμο, τίποτα καλό?
1: Όταν λες επώνυμα, γιατί έχει επώνυμα που είναι Louis Vuitton, ας πούμε.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχει. Όχι, δεν ψωνίζω εγώ επώνυμα έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι μούφες. Δεν παίζω τέτοια μπάλα.
0: Ναι, αλλά δεν τα έχουν χαμηλές τιμές.
1: Έχω σου και χαμηλές, δεν θέλω.
0: Κάνε παζαράκι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν παίρνω τόσο επώνυμα. Παίρνω επώνυμα που να είναι καλή ποιότητα. Δεν παίρνω τέτοια επώνυμα. Ή πιο επώνυμα, αλλά όχι τόσο ακριβά. Όχι τόσο ακριβά. Που κάνει 700 ευρώ. Δηλαδή έχουν Louis Vuitton και κάνει τσάντα τώρα την έχουν, που είναι καλή τιμή για Louis Vuitton, και σου δείχνει ότι είναι του κουτιού και την έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστη άλλη και την έχει 600 ευρώ. Δώσω εγώ 600 ευρώ.
0: Τώρα, άμα δεν σ' αρέσει, τι γίνεται άμα κάτι δεν σου κάνει? Το
1: δεν το αλλάζει, όχι. Το επιστρέφει μόνο αν αποδείξει ότι δεν ήταν όπως την περιγραφή.
0: Ολόκληρη διαδικασία δηλαδή.
1: Όχι, έχει τύχει να. Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά επειδή έχω σε μια σελίδα που παίρνει τα λεφτά σου πίσω. Αν όντω γράφει ότι είναι καινούριο και έχει τρύπα, είναι βρώμικο, είναι αυτό, τα επιστρέφει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τόσο ακριβά δεν είναι. Online, όχι. Εκτός αν είναι αυτά τα πολύ σοβαρά site, τα Vestiaire Collective και αυτά.
0: Αυτά νομίζω ότι τα ελέγχουν εκεί.
1: Τα ελέγχουν πάρα πολύ αυτά. Εκεί να το κάνει. Δηλαδή, αν θε να πάρει κάτι πολύ ακριβό σε καλύτερη τιμή, ναι, αλλά τώρα. Στο συγκεκριμένο όχι, δεν παίζω τόσο ψηλά με τίποτα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Είπαμε radio@parapolitica.gr. Είμαστε ακόμη αρχή της εβδομάδας, παιδιά, αλλά μένουν τρεις μερούλες και θα πάμε Σαββατοκύριακο για πλίτσε.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει, θα μ' άρεσε, λέει, η Βάνα Μπάρμπα. Για ωραία Ελένη.
0: Στα ντουζένια της ήταν, καλή.
1: Ναι. Προτείνω την Κάρεό τη στα νιάτα τη, λέει ο Κωνσταντίνος. Σας φιλώ. Α, όχι ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, Κατερίνα μου. Το εμπίπτωτε αυτό. Η Κέτη. Προτείνω την Κάρεό τη στα νιάτα τη, λέει. Σας φιλώ, Κέτη.
0: Ναι, ήταν ωραίο κορίτσι Κάρεό τη.
1: Ναι.
0: Την έχουμε δει τώρα. Τι κάνει?
1: Την έχω δει τώρα και είναι πάρα.
0: Κάτι φιλανθρωπικά.
1: Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και δείχνει ότι έχει κάνει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει κάνει πλαστική.
0: Αυτή έκανε μεγάλη γλύκα καριέρα.
1: Δεν νομίζω. Αλλά ήταν τόσο ωραία στην αρχή.
0: Και μοντέλο. Μοντέλο, ναι.
1: Μοντέλο. Είχε παντρευτεί και το είχαν παντρευτεί.
0: Με το Μίκι Ρούρκ.
1: Με το Μίκι Ρούρκ.
0: Πόπο, ήταν το hot ζευγάρι.
1: Αυτό ήταν
0: τότε.
1: Πώς έχει γίνει έτσι, τι κρίμα, ήταν τόσο. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Αυτό ήταν σεξι. Τον έβλεπε δηλαδή και έμενε έξω από την τηλεόραση.
0: Τι έκανε?
1: Έμενε έξω από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ σεξ. Ίσως από τους πιο σεξ ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ.
0: Ναι, είχε κάτι.
1: Είχε κάτι, μια υποσχετική χέρια.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα τα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22730-92-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: 2000 FM.
7: Είναι τα...
8: Τίποτα, είναι
7: μισό
8: δίπλα.
7: Μισό πέταγμα αγλάρου είναι η Τουρκία. Αυτό μεταδίδεται και από τα πουλιά, κυρίως από το πουλιά, από οτιδήποτε, από τους ανθρώπους. Στην Τουρκία όμως η κυβέρνηση το κρατάει με πολύ χαμηλούς τόνους. Δεν το λέει καν, δεν το παραδέχεται.
8: Όχι ότι έχει λάβει μέτρα, απλά το έχει κουκουλώσει.
7: Ναι, το έχει κουκουλώσει. Επομένως, μα τουρίστες έρχονται που δεν είναι τουρίστες, μα ο άνεμος φυσάει, μα η γύρη έρχεται και μεταφέρεται αυτό. Αυτά τα νησιά, επειδή είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.
8: Μάλιστα.
7: Και για να επανέλθω, λοιπόν, εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή λόγω όλων αυτών των προβλημάτων. Δεν είμαστε τα τουριστικά νησιά που έχουν δεν ξέρω πόσο τοις εκατό το ΕΠ της Ελλάδος. Είναι νησιά που κυρίως οι κάτοικοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, αγωνίζονται για τον επιούσιο. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και νησιά αυτάρκη, τα οποία αν για κάποιο λόγο, ας πούμε, έκλεινε η Λέσβος και δεν μπορούσε να φύγει, μπορεί να ζήσει, έχει τα πάντα.
8: Έχει λάδι.
7: Ναι, έχει λάδι, έχει κρέας, είχε κρέας, έχει τυρί, έχει τα μπαξεβαρικά που λένε στη Μυτιλήνη, έχει τα λαχανικά της, έχει πολλά πράγματα.
8: Όπως και, ναι, ναι.
7: Και η Χίος το
8: έχει,
7: ίδιο.
8: Καλά, η Χίος, ναι.
7: Η Σάμος είναι πιο τουριστικό νησί, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, έχει τρομερή ομορφιά. Αλλά ναι, δεν είναι τόσο, αλλά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και η Λίμνος. Και η Ικαρία ακόμα.
8: Ναι. Είναι και η Ικαρία πήγαινε.
7: Και
8: η Ικαρία είναι νησί τουριστικό, όμως πηγαίνει πολλοί κόσμο.
7: Ναι, αλλά δεν ζει.
9: Και η Λέρος δεν είναι.
7: Όχι, δεν είναι η Λέρος.
9: Α, δεν είναι.
7: Όχι, όχι. Σταματάμε στην Ικαρία. Ναι, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί και ο κόσμος τα αγαπάει πάρα πολύ. Η Ικαρία έχουν μεν και τον τουρισμό. Αλλά δεν
8: έχουν και αυτό το μύθο, δεν έχουν και αυτό τον μύθο ότι ζουν μέχρι.
7: Ναι.
8: 400
7: ναι,
8: χρονών.
7: Ναι, το οποίο πια νομίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρχει τέτοια συνέχεια, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο μαγικό συστατικό στο χώμα της Ικαρίας, στον αέρα, στο νερό ή τέτοια πράγματα. Είναι, και αυτό το λένε πλέον όλοι οι επιστήμονες, ότι αυτό που έκανε τους ανθρώπους τόσο πολλά χρόνια ήταν ότι η ζωή τους ήταν πάρα πολύ σκληροτράχυλη και δύσκολη. Η Ικαρία είναι πάρα πολύ ωρεινό μέρος. Μόνο ορεινό, αφού προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Τι
8: η ζωή το έκανε ή η έλλειψη άγχους.
7: Και θα φτάσω και εκεί.
8: Γιατί έχουν
7: μία. Περιμένετε, να σας πω. Λοιπόν, είναι τόσο ψηλό αυτό το βουνό, αυτό το νησί, που θέλουμε να κάνουμε ένα γήπεδο. Και δεν υπήρχε επίπεδο έδαφος τόσο μεγάλο να φτιάξει γήπεδο.
8: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
7: Οι δρόμοι της Ικαρίας είναι απίθανα.
8: Και τα νερά είναι πολύ ωραία, αλλά είναι δύσκολα νερά, θέλουν προσοχή.
7: Τα νερά, κοιτάξτε, τα νερά, ναι, και είναι βέβαια, είναι θαυματουργά. Για τα νερά λένε ότι είναι θαυματουργά. Αλλά αυτό που λέτε, ήταν πολύ σκληροτράχυλη η ζωή τους. Δηλαδή, εκεί πάμε όλοι με αυτοκίνητα, αυτοί περπατούσαν για να πάνε από το χωριό στο άλλο. Ήτανε τρομερή δοκίμασία. Εκεί είχε σκληρή αγωγηθεί ο οργανισμός.
8: Ναι.
7: Αλλά πέραν αυτό που λέτε εσύ, ότι είχαν έναν χαρακτήρα. Αυτόν τον έχουν ακόμα.
8: Ακόμα όποιος έχει πάει Ικαρία έχει να πει μια ιστορία. Και εγώ έχω πάει.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά.
8: Είναι χαλαρή, δε.
7: Ναι,
8: χαλαρά.
7: Δε. Αυτό είναι πολύ καλό.
8: Πολύ χαλαρά όμως.
7: Ναι, ναι, ναι. Αυτό τους κρατάει. Γιατί εντάξει, αυτά που τρώνε δεν νομίζω πια έχουν πει τα fast food και τα τέτοια πράγματα. Αλλά ο χαρακτήρας τους. Και νομίζω ότι το αξιοθέατο στην Ικαρία που έχετε πάει, δεν είναι τρομερή ομορφιά. Δηλαδή δεν έχει κάποια ομορφιά.
8: Έχει μια αγρία ομορφιά.
7: Όμορφα είναι, έχει μια, αλλά δεν είναι η απίθανη ομορφιά που να δικαιολογεί τον κόσμο που πηγαίνει εκεί πέρα. Το αξιοθέατο είναι οι άνθρωποι και ο χαρακτήρας.
8: Ναι.
7: Γι' αυτό πηγαίνουν όλοι, για να γνωρίσουν.
8: Καλύτερα να πάμε σε ένα χωριό, Χριστός νομίζω λεγόταν.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
8: Και ήταν ένα τυροπιτάδικο φούρνο και έλεγε, είχε βάλει αυτό σημείωμα, ναι, και έλεγε: πάρτε ό,τι θέλετε και ρίχτε τα λεφτά στο καλαθάκι. Ναι. Δηλαδή. Κοιμότανε.
9: Τέλειο.
8: Χαλαρή, πολύ χαλαρή.
9: Λοιπόν, βάλτε άνω τελεία και με την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια σε λίγα λεπτά.
10: Η ώρα είναι 4 και 4.
11: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
18: τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
23: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μουτζούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια και μιλάμε για το υπέροχο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει στις 29 Αυγούστου.
7: Όχι, 25. Αλλά αυτά για να μην κουράζουμε τους ακροατές, τα είπαμε πριν.
8: Ναι. Είπαμε, ναι.
7: Έρθετε εσείς και φτάσαμε, ας το πιάσουμε από τις 28 Αυγούστου.
8: Ωραία.
7: Μετά τις 27 είναι η Μαρία Ευθυμίου. Και
9: η φοβερή, κάτσε να κάνουμε, η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις σημαντικότερες ιστορικούς και τα, δεν υπάρχει ομιλία της, δηλαδή έχει πολύ γερό φαν κλαμπ.
7: Φοβερό,
8: ναι.
7: Φοβερό.
8: Και διηγείται πολύ ωραία, διηγείται πολύ
9: εξαιρετική.
8: Ωραία,
9: εξαιρετική,
8: παιδιά είναι.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Πώς θα... την πείσατε να έρθει?
7: Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρο Β. Θα μας θυμίσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος. Να πω ότι αν αναφέρω κατά σειρά αλφαβητική τους σπουδαίους ακαδημαϊκούς που θα έρθουν στο φεστιβάλ, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Όλε Κάμπη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής.
9: Είναι σημαντικό,
7: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι και σε συνέδριο να πήγαινε, επιστημονικό, ιατρικής, θα ήταν.
9: Κυρία Μουτζούρη, μπας και μας μαρτυρείς και ποιος θα είναι το επόμενο Νόμπελ.
7: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά.
8: Αυτοί όλοι οι επιστήμονες θα μιλήσουν, έτσι. Θα μιλήσουν.
7: Ναι, βέβαια. Ωραία. Για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, δεν θα μιλήσουν για.
9: Βαρκά δεκάλεπτο.
7: Ναι, κάτι που είναι προσαρμοσμένο. Uh-huh. Και το πολύ 10 λεπτά, δηλαδή. Δεν θα έχουμε κάτι που να είναι. Αν πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την βραδιά που είναι αφιερωμένη στους γιατρούς και στα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί περισσότεροι είναι ακαδημαϊκοί, να πω θα είναι ο κύριος Στέλιος Αντωναράκης. Αυτή τη στιγμή θεωρείται από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος γενετιστής του κόσμου. Θα είναι η Αλεξάνδρα του Ρούτογλου, τους λέω τώρα τυχαία, ναι, πώς ναι, έρχονται. Ναι. Είναι καθηγήτρια στο Χάρβαρντ, καθηγήτρια νευρολογίας, ερευνά τους εγκεφάλους και γιατί κάποια εγκέφαλη γεννούν πολύ πιο αργά από τους άλλους. Θα είναι ο Γιώργος ο Χρούσος, νομίζω περισσότερο τον ξέρουμε τον Γιώργο τον Χρούσο, είναι ενδοκρινολόγος, παιδίατρος, καθηγητής. Θα είναι ο Θανάσης Φωκάς, είναι αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, είναι και εκείνος από τους φοβερότερους και μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο και είναι και γιατρός. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον άλλο ξέχασα για εκείνη τη βραδιά.
9: Μετά πάμε στα πολιτιστικά.
7: Ναι, βεβαίως.
9: Λοιπόν, τι εκδηλώσεις έχουμε?
7: Λοιπόν, αν αφήσουμε τον Ακύλα και την Χρυσακούγλα στην Ελένη. Ναι, αξίζει για τον Ακύλα, νομίζω ξέρετε να το πούμε δύο φορές, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
7: Λοιπόν,
9: δηλαδή για αυτά τα νησιά, το ότι πηγαίνει ο Ακύλας που τον έβλεπαν τόσο καιρό στην τηλεόραση, είναι κάτι.
7: Ναι, όχι μόνο για αυτά τα νησιά, και για μένα, περιμένω να τον δω.
9: Να το fan club.
7: Και εγώ θέλω να τον δω. Ναι. Που ας πούμε ότι είμαι λίγο πιο εύκολη στο
8: ναι, μα και η νεολαία φανταζόμαστε πολύ για το
7: δυνατόμι. Ελπίζουμε να αρέσει και να έρθουν.
8: Γενικά τα προηγούμενα φεστιβάλ σας έχουν δείξει ότι συμμετέχουν πολλοί οι νέοι. Έρχονται.
7: Ανάλογα με την εκδήλωση.
8: Ναι, καλά εννοείται.
7: Δηλαδή, σε αυτά που κάνουμε στο Καστέλ και δεν ξέρω να πω ότι οι διαλέξεις γίνονται στο Καστέλ, ναι. Που είναι μια μεσονική έπαυλη του 15ου αιώνα στον κάμπο, που ανήκει στην οικογένεια Βαφιά και είναι ευγενική προσφορά της οικογένειας. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι επικρατεί η νεολαία. Δηλαδή πρέπει να έχει ο νέος πολύ ειδικά ενδιαφέροντα για να έχει να ακούσει έτσι, επιστημονικές διαλέξεις. Όμως σε όλα τα άλλα, σε εκδηλώσεις που γίνονται εκτός. Πέρσι ας πούμε που είχε έρθει η Λυρική και είχε χορέψει στο Βροντάδο ή στον Ανάβατο. Φέτος στον Ανάβατο θα έχουμε την Κατερίνα Δασκάλου στην Κλιτεμνίστρα και μια αχιώτησα ηθοποιό, την κυρία Αναστασία Γαλερού Βλάση, και περιμένουμε πάρα πολύ γιατί ο Ανάβατος είναι ένα μεσαιωνικό χωριό εγκαταλελειμμένο, το οποίο είναι από μόνο του ένα σκηνικό μαγευτικό. Και έτσι το βράδυ, τη νύχτα, είναι πραγματικά, εγώ όταν το είδα πέρσι είχαμε την Καρκιοφυλιά Καραμπέτη και σκέφτηκα αυτό το χωριό, αυτό το μέρος, αξίζει να το κάνουμε μια μικρή επίδαυρο. Είναι τόσο ατμοσφαιρικό και τόσο ωραίο.
8: Μια φυσική ωραία. Πολύ ωραία.
7: Ναι, ναι, ναι. Και η συμμετοχή του κόσμου ήταν τρομερή, παρόλο που είχαν να ανέβουν. Φέτος θα το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. 2-3 χιλιόμετρα νηφόρα.
8: Δεν γι' αυτό και λέγεται Ανάβατος μάλλον, έτσι?
7: Μάλλον,
8: όχι.
7: Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μάλλον γι' αυτό λέγεται. Ναι. Λοιπόν, ήταν τόσο πολύ ο κόσμος και τόσο είχαν ενθουσιασμιστεί. Ήταν κάτι μαγικό. Και βέβαια έχουμε και την ημερίδα μας, όπου προσπαθούμε να αγγίξουμε όλες τις διαφορετικές πλευρές της δημόσιας ζωής και όχι δημόσιας, και της κοινωνικής και της επιστήμης, και να έχουμε ανθρώπους από διάφορα, έτσι, από διάφορους τομείς καλεσμένους. Τη χωρίζουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο θα γίνει στοιχείο, το δεύτερο θα γίνει στο Βροντάδο. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον θαλάσσιο τουρισμό, μια και τώρα ολοκληρώνεται η Μαρίνα της Χίου, με την ναυτιλία βεβαίως, γιατί η Χίος είναι Χίος. Και στη συνέχεια θα έχουμε βροδαδούσους τραγουδιστές, λυρικούς τραγουδιστές, και νομίζω θα έχει ένα πολύ ωραίο επίλογο εκείνη την ημέρα. Ξέχασα να αναφερθώ στην Μιμή Ντενίση και στον καθηγητή τον Νίκο Σταμπολίδη. Θα έρθει να μας παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ της για την γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, το οποίο είναι χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πολύ χαρά και πολύ υπερηφάνεια. Πραγματικά χαιρόμαστε που συνδράμαμε και συμβάλαμε να δημιουργηθεί αυτό για εθνικούς σκοπούς. Αυτό λοιπόν θα το δουν οι Χιώτες, νομίζω πριν από όλους τους άλλους Έλληνες. Έγινε μια μικρή, πολύ κλειστή πρεμιέρα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αλλά το Σεπτέμβριο αυτή η δικιά μας η πρεμιέρα και η παρουσίαση θα προηγηθεί από την επίσημη πρεμιέρα που θα κάνει η ΕΡΤ. Επομένως και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η κυρία Ντενίση έρχεται, είναι η τρίτη φορά που θα έρθει μας στη ΜΜΑ κάθε χρόνο. Και επίσης έχουμε ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής Μαριάννα Μαρία Μαριάννα Μαρία, το τρίτο όνομα το θυμάμαι.
8: Δεν πειράζει.
7: Μέρι, νομίζω. Μέρι Μαριάννα Μαρία. Και στη συνέχεια θα τραγουδήσει διάσημη, έτσι φημισμένη και αγαπημένη, και εκείνη έρχεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ μας, η Χιώτισσα Χριστίνα Πουλίτσι.
9: Είναι
7: Χιώτισσα, ναι. Όλοι αυτοί, πλην της Κατερίνας Διδασκάλου, της Μιμής Ντενίση, αλλά αυτοί που τρώνε η Κλούβα, η Πουλίτση, ο Πιάλι, η Γαλερού, όλοι, και προσπαθούμε να έχουμε
9: κόσμο και από εκεί.
7: Ναι, να δώσουμε έμφαση σε Χιώτες. Γιατί και οι Χιώτες τους αγαπούν πολύ, τους Χιώτες. Αυτό μετράει και για τους Χιώτες. Και άλλωστε είναι μέσα στα, πιστεύω, και στις επιδιώξεις του φεστιβάλ μας, να αναδείξουμε και τον τοπικό πολιτισμό και τους τοπικούς καλλιτέχνες.
9: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγο με Δήμητρα Μουτζούρη, τη σύζυγο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Εδώ.
3: Μάλιστα. Διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Αυτό λέει δεν πρέπει να το λέμε πια.
6: Γιατί?
5: Πριν 40 χρόνια τη μισή
6: πατέρα. Γιατί έκανε και ο Μακρόν πριν... τη δασκάλα του.
5: Ακαλά, αυτό είναι ακόμα. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, δεν το φτάνουμε τον Μακρόν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν περάσει 40 χρόνια γάμου.
7: Εσύ είσαι αρχιτέκτονα ή πολιτικό.
5: Πολιτικό. Το αδίκημα έχει παραγραφεί. Άρα εδώ τα λέμε όλα ό,τι θέλουμε. Έτσι, έτσι,
7: θέλω να πω ότι και ο γιος της είναι καθηγητής στο Λονδίνο, αλλά όχι στο Πολυτεχνείο.
5: Ναυπηγός είναι. Οι βασικές του σπουδές και μετά στα ναυτιλιακά. Στο City, στο Bay, στο πρώην.
7: Άρα είχατε πολύ το επιστημονικό στην οικογένεια, έτσι.
5: Ναι, γιατί εμένα ήταν και ο πατέρας μου και τα δύο μου αδέρφια.
7: Τι?
5: Ήταν μηχανικοί.
7: Α.
5: Ναι. Άρα το έχουμε στο DNA μας.
7: Το ασκήσατε ποτέ το επάγγελμα?
5: Εγώ όχι, δεν το έχω ασκήσει. Αλλά δεν έχω μετανιώσει που σπούδασα, γιατί το επάγγελμα του μηχανικού και το πολυτεχνείο δίνει μια πολύ. Σου δίνει ένα ειδικό τρόπο να σκέφτεσαι. Και αυτό δεν μετανιώνω που το πήρα.
8: Ναι, τίποτα δεν πάει χαμένο, ακόμη και αν δεν το εξασκήσεις.
5: Το καθεαυτό επάγγελμα του μηχανικού δεν με ενδιέφερε ποτέ και μπήκα πολύ συνειδητά. Μου άρεσαν τα μαθηματικά και μου αρέσουν ακόμα. Και μπήκα για να τελειώσω και μετά να κάνω κάτι άλλο. Αλλά μετά δεν έκανα το κάτι άλλο. Αλλά η αγάπη για αυτού του είδους τη σκέψη και για τα μαθηματικά μου έμεινε. Και
7: για πείτε μας τώρα, ναι. Ο κύριος Μουτζούρης είναι πολύ καλός περιφερειάρχης. Σαν καθηγητής ήταν καλός.
5: Α, δεν μπορώ να πω.
7: Τι, αντικειμενικά.
5: Τι να πω, ότι ήταν δύσκολο, έκανε πολύ δύσκολο μάθημα. Και ήταν επιλογή σε αυτά. Είναι καθηγητής λιμενικών έργων και ακτομηχανικής. Ήταν. Τώρα είναι ομότιμος. Λοιπόν, τα μεν λιμενικά έργα είναι κάτι πιο βατό.
8: Καταρχήν, συγγνώμη, πρέπει να είστε από τα λίγα κορίτσια στο αμφιθέατρο, εσείς. Δεν πρέπει να ήταν πολλά.
7: Είχατε πάρει μάθημα του λιμενικά έργα?
5: Ναι.
7: Άστο καλό. Πολύ δύσκολο, ε.
8: Είχε
5: τα
8: κορίτσια.
5: Δεν είναι τόσο
8: είχε
5: δύσκολα.
8: Κορίτσια.
5: Είχε, ναι. Είχε ένα 40%, 35-40% ήταν σίγουρα. Τώρα μπορεί να είναι και περισσότερα τα.
8: Καλά, τώρα ναι, αλλά λέω επειδή ήταν τότε, γι' αυτό ρωτάω.
5: Ναι, τα κορίτσια. Αλλά ναι, η ακτομηχανική που έκανε είναι πολύ δύσκολη. Η ακτομηχανική έχει πάρα πολλά μαθηματικά. Και είναι κάτι το άπιαστο. Τα λιμάνια είναι κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις, τόσα τα κύματα, τόσο τα λιμάνια, είναι πολύ συγκεκριμένο. Η ακτομηχανική όμως είναι ένα χαοτικό. Είναι το πώς αλλάζουν οι παραλίες, πώς διαβρώνονται, πώς γεμίζουν με άμμο, πώς τα λιμάνια.
7: Καλά, σύλληπτο.
8: Πολύ ενδιαφέρον καταρχήν.
5: Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι που εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια ήταν και τελείως άγνωστο στην Ελλάδα.
8: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι πολύ επίκαιρο αυτό με τις παραλίες,
5: ναι,
8: πώς αδειάζουν.
5: Ναι, ότι μεγαλώνει στάθμη των υδάτων, ναι. Αλλά εκείνη την εποχή, δηλαδή, μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι είναι. Ο πατέρας ακτομηχανικής στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η έννοια και η επιστήμη. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος που την έφερε και την εφάρμοσε και την έμαθε ο κόσμος. Γιατί είναι και κάτι περίεργο. Στα λιμάνια βλέπεις ότι γίνουν ογκώδη, τα βλέπεις μπροστά σου. στην ακτομηχανική μπορεί να δεις και πρέπει να είναι μικρά τα εργάκια. Δεν είναι ωραίο να είναι τεράστια. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανάλαφρο και πιο διακριτικά. Λοιπόν, βλέπεις ένα μικρό εργάκι που σχεδόν δεν φαίνεται και αυτό είναι το επιθυμητό, να μην φαίνεται, να μην χαλάει όλο το, την ακτογραμμή και όλο το, το σκηνικό. Και δεν φαντάζεται κανείς πόση σκέψη και πόση δουλειά και πόσους υπολογισμούς έχει αυτό το τόσο δα εργάκι που δεν φαίνεται, είναι ύφαλο για να, μην, για να εμποδίσει τη διάβρωση ή την συσσόρευση.
7: Η γνώση αυτών, ναι, αυτής της επιστήμης, ναι, βοήθησε τα νησιά, βοήθησε δηλαδή την ενασχόληση με τα νησιά.
5: Πριν ασχοληθεί με το Βόρειο Αιγαίο, ήταν πάρα πολύ ενεργός επαγγελματικά ο άντρας μου, δηλαδή ειδικά στην Κρήτη και στην Κύπρο. Είναι πασίγνωστος και ήταν πασίγνωστος πολύ πριν την περιφέρεια, γιατί εκεί πέρα είχαν φοβερά προβλήματα και τα αντιμετώπιζαν πολύ επαγγελματικά και θέλουν να τα λύσουν κτλ. Λοιπόν, Κρήτη και Κύπρο. Στο Βόρειο Αιγαίο δεν μπορώ να πω, γιατί περιέργως οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν αντιληφθεί τι μπορεί να προσφέρει και ο ίδιος δεν μπορεί πια να δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει κάτι, να κάνει μελέτες ή τέτοια πράγματα. Εγώ έχω την εντύπωση, προσωπική μου άποψη, ότι θα μπορούσε, όχι επειδή δεν το θέλει ο ίδιος, ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν του το ζητάει, δεν, δηλαδή υπάρχουν τόσα λιμενικά ταμεία. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου είπε ο άντρας μου ότι, ξέρεις κάτι, το λιμενικό ταμείο τάδε ζήτησε συμβουλή μου σε κάτι. Που έχει μεγαλώσει στα λιμάνια, είναι η ζωή του.
8: Δηλαδή. Αυτό τι είναι αδιαφορία τώρα, τι από το...
5: Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει, έχουν τον καλύτερο. Δεν το ξέρουν, το έχουν καταλάβει. Ίσως τον βλέπουν με άλλα πράγματα. Ίσως γιατί πάντοτε υπάρχει πολιτική, είναι άλλες οι διαδικασίες, τέλος πάντων οι οργανισμοί.
7: Κυρία μου Τζούρη, ναι, αν είχαμε πιο μελετημένα λιμάνια,
5: ναι,
7: θα είχαμε λιγότερα ατυχήματα, θα είχαμε πιο συχνά πλοία, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα στην ακτοπλοεία.
5: Δεν είμαι σίγουρη. Έχω την εντύπωση ότι δεν φταίνε. Αυτό το λέω, δεν έχω να απαντήσω έτσι οριστικά και μετάκλητα. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα προβλήματα δεν είναι τόσο στα λιμάνια, είναι και γενικότερα θέματα ακτοπλοείας. Δηλαδή το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι τα δρομολόγια, να είναι συχνά. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία.
7: Ακούτε από ντόπιους,
5: ναι,
7: γκρίνιες ότι δεν υπάρχουν σωστά,
5: ναι,
7: συχνά δρομολόγια για τα νησιά.
5: Βέβαια.
7: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όπου υπάρχουν είναι πάρα πολύ ακριβά για τον κόσμο.
5: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε για αυτά τα νησιά τα δικά μας. Αλλά και μιλάμε για τουρισμό όμως. Για να έρθει μια οικογένεια με το πλοίο...
8: και με αμάξι.
5: Θέλει πάρα πολλά λεφτά. Και αν δεν έχεις αμάξι, μου στη Μυτιλήνη, τι θα κάνεις? Και στοιχείο
8: χωρίς αμάξι.
5: Δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Επομένως τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι αντικειμενικά και δεν ξέρω πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
7: Δεν μου λέτε κάτι. Φτάνουμε, ναι, στοιχείο. Τι ωραίο, ναι, έχει να φάμε. Γιατί εδώ είμαστε και λίγο του καλού φαγητού.
5: Ναι. Λοιπόν, οι χιώτες φημίζονται για πολλά. Καταρχάς έχουν τα χερίσια μακαρόνια, που τα κάνουν συχνά και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν τα προϊόντα του κάμπου, έχουν τα ντοματάκια, τα άνυδρα, έχουν τέτοια...
7: Αλλά αυτά πρέπει να είναι, επειδή δεν έχουν και φάρμακα κλπ. Πρέπει να αισθάνεσαι ντομάτα πραγματική.
5: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
8: Έχουν τις γνωστές ή έχουν και κάτι δικό τους?
5: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια ειδική πίτα. Νομίζω αυτό που κάνει το μαριδάκι το τηγανιτό, που όταν το τηγανίζουν, αλλά όχι, το κάνουν με κρεμμύδι όμως. Με κρεμμύδι, και όταν το τρως, δεν καταλαβαίνεις τι είναι μαρινάκι, είναι μία πίτα. Βλέπεις μία πίτα, δεν το τρως πίτα.
8: Απίθανο.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια έχουν τα ωραία τα ψάρια, τα καλαμάρια, τα φρέσκα, τα προϊόντα, τα ντόπια, που έχει μεγάλη σημασία να είναι ντόπιο, να μην είναι απ' έξω. Και...
7: Η τοπική σπεσιαλιτέ ποιο είναι?
5: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποια τοπική σπεσιαλιτέ. Έχουν πολλά ωραία πράγματα. Το μόνο ιδιαίτερο που θυμάμαι εγώ είναι αυτό με το μαριδάκι. Δεν είναι η σπεσιαλιτέ τους. Δηλαδή αν ρωτήσει κάποιος ήρθε στοιχείο τι να φάω, δεν θα του πούν αυτό,
8: ναι.
5: Νομίζω ότι στοιχείο και σε όλα τα νησιά τρως πολύ καλά
8: και με τοπικά προϊόντα, φρέσκο ψάρι,
5: με καλά
8: γυαρνά,
5: προϊόντα, ναι,
8: κρέατα,
5: το οποίο
8: αυτό.
5: Αυτό για μένα είναι, ναι, και το ζητούμενο. Δηλαδή για μένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ τουλάχιστον, με ενδιαφέρει να φάω ποιότητα, όχι κάτι περίεργο που το έχω.
7: Τι μαστίχα, τι περίεργο μπορεί να την κάνουν?
5: Γλυκά.
7: Γλυκά.
5: Ίσως γι' αυτό τα.
8: Και λικέρ, φοβερά λικέρ.
5: Και λικέρ. Η μαστίχα μπαίνει παντού, έχουν φοβερά παγωτά. Υπάρχουν κάποια τοπικά παγωτά, Κρόνος που τα κάνουν και είναι
7: έτσι. Με μαστίχα.
5: Με όλες τις γεύσεις έχουν και μαστίχα. Αλλά νομίζω ότι η φαντασία τους έχει πολύ ιδιοχετευτεί στο θέμα της μαστίχας και της αξιοποίησης της μαστίχας. Γιατί είναι και πολύ ωραίο πράγμα η μαστίχα. Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Και βεβαίως κάνουν πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού. Γιατί φημίζεται ο κάπος με τα οποροφόρα του και όλα αυτά, και έτσι τα γλυκά τα χιώτα είναι πολύ φημισμένα.
8: Αλλά, η Μυτιλίνη, ναι,
5: η Μυτιλίνη για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η πρωτεύουσα γαστρονομίας του κόσμου. Και όποιος έχει πάει, νομίζω ότι με δικαιώνει. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε, ακόμα και στην Ελλάδα, τα ακούω, έχουν ένα πολύ πετυχημένο marketing, αναμφισβήτητα. Το management που κάνει, σε όλη την ιστορία είναι φοβερό, όμως τα προϊόντα που έχει, αυτό που βρίσκει στη Λέσβο, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, είχε ενηδρία που τα έχουμε βρει, υπάρχουν ενηδρία, και έπαιρνε από εκεί σε μεγάλα πιθάρια, έβαζε νερό και έπαιρνε τα ψάρια, έπαιρνε όστρακα, έπαιρνε γαρίδες, όλα αυτά. Ειδικά από τον κόλπο της Καλονής, ο οποίος, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν καταλάβω γιατί λέγεται Καλονία, δεν είναι ιδιαίτερα όμορφο μέρος. Λέω, η Καλονία είναι στη γεύση. γιατί όλη τη φάση από την Καλονία είναι τόσο νόστιμο, μα καρπούζι είναι.
7: Λένε, σαρδέλες Καλονής.
5: Καλά, οι σαρδέλες είναι απίθανες σαρδέλες Καλονές, δεν υπάρχει πιο νόστιμο ψάρι. Εγώ κάνω τώρα μια ειδική διατροφή με σαρδέλες.
8: Τι διατροφή με σαρδέλες δηλαδή? Να μάθουμε κιόλα.
5: Τι είπατε?
8: Τι ειδική διατροφή δηλαδή?
5: Αυτό που λέει η λέξη, αυτό που καταλαβαίνετε.
8: Σαρδελοφαγία.
5: Ακριβώς.
7: Παιδιά, είναι φουλ στο
5: φουλ. Θεωρείται το καλύτερο φαγητό που μπορεί να φάει.
8: Είναι ο Σολομός του φτωχού, πιο φτωχού. Είναι υπέροχες.
5: Είναι
7: πολύ καλύτερο.
8: Και
5: ο Σολομός ο άγριος βέβαια είναι δεύτερος μετά τις σαρδέλες. Εδώ λοιπόν που τρώω στην Αθήνα σαρδέλες και παίρνω και τις κονσέρβες και από τους ψαράδες. Είναι μαρτύριο. Δεν το κάνω με ευχαρίστηση. Δηλαδή κατεπιέζουμε πάρα πολύ. Στη Μυτιλίνη, όχι τώρα που κάνω αυτή τη δίαιτα, τον καιρό που δεν ήξερα για τις σαρδέλες, έτρωγα μόνο σαρδέλες, είναι τέτοια τόσο καταπληκτική η γεύση τους. Δηλαδή,
7: πώς τις κάνουνε, ψητές ή...
5: Τις κάνουν συνήθως ψητές, αλλά είναι παπαλίνα συνήθως, είναι μικρούλες. Οι ψητές λοιπόν, ή τις κάνουν παστές που είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι δηλαδή, αλλά τις παστών τους βάζω στο αλάτι μισή μέρα, όχι παραπάνω.
8: Και οπότε δεν είναι τόσο αλμύρι πια
5: καθόλου,
8: να
5: μην. Καθόλου, ναι. Είναι τόσο ωραίο. Είναι το σούσι, το ανακαλύψανε και τρέχουμε, ας πούμε, τώρα με τους στα Ιαπωνέσκα και τέτοια. Αλλά η σαρδέλα, αλλά αυτό δεν μεταφέρεται, δεν μπορείς να το κάνει μόνο εκεί επιτόπου. Το κάνουν το πρωί, τις καθαρίζουν, τις τρως. Είναι απίθανη η σαρδέλα, γιατί να σας πω, ο κόλπος, τα ψάρια, όσο πιο πολύ προέρχονται από κλειστά ύδατα, δηλαδή τα ωκεανήσια ψάρια είναι σαν άχυρο, δεν έχουν γεύση. Μπορεί να είναι μεγάλα και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν γεύση, δεν είναι νόστιμα. Και οι γαρίδες και τα πάντα, και οι αστακοί. Της Μεσογείου είναι σαφώς καλύτερα. Του Αιγαίου είναι ακόμα πιο καλή, την κλειστή θάλασσα του Αιγαίου. Η Καλονή είναι ένας κόλπος πάρα πολύ κλειστός.
8: Έλεγα να καταλάβω, η κλειστή θάλασσα δηλαδή τι προσφέρει?
5: Να σας πω τι προσφέρει. Ναι. Ότι πέφτουν τα φερτά με τα ποτάμια, με τις βροχές. Υπάρχει μια απορροή και πέφτουν όλα τα θρεπτικά συστατικά από τα χωράφια. Υπάρχει πλακτό, τρέφεται με αυτά και έχουν να φάνε. Η τροφή που τρώνε αυτά τα ψάρια είναι πάρα πολύ
8: καλή. Μάλιστα.
5: Και γι' αυτό και ειδικά ο κόλπος Καλονής νομίζω ότι είναι ο πιο κλειστός κόλπος στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο σίγουρα, πιστεύω και στη Μεσόγειο και γενικά, που έχει τόσο ωραία. Είναι πάρα πολύ φημισμένος ο κόλπος Καλονής. Και ο Αριστοτέλης όταν μελέτησε τα ίδια, έμεινε 7 χρόνια στην Καλονή. Δεν ήταν μόνο τα ψάρια, ήταν και όλοι. Ακόμα υπάρχουν φλαμέγκο, υπάρχουν. Δηλαδή μελέτησε την ανθρώπινη, όχι την ανθρώπινη, μελέτησε την πανίδα και τη Χλωρίδα, αλλά κυρίως την πανίδα, είναι μοναδική στην Καλονία.
8: Μα θα την όρεξη.
7: Λοιπόν, πάμε άνω τελεία, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Δήμητρα Μουτζούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια.
9: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajet.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε.
18: Με Seajet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
23: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
24: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κυρία Μουτζούρη, μας λένε εδώ πέρα για τα κτέλ. Έχει κτελάκια έχει το ηχείος.
5: Λοιπόν, ηχείος έχει πρόβλημα, το οποίο αρμόδια για να το λύσει είναι η κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια έχει κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, την οποία βέβαια δεν θα ανακοινώσω εγώ, αλλά γίνονται διάφορες διεργασίες και συμφωνίες.
8: Με ιδιώτες κλπ.
5: Τα κτέλ είναι ιδιώτες.
8: Ναι, εκτός λέω του, αφού δεν υπάρχει.
5: Ναι, απλά να έρθουν κτέλ από... έχουν ενδιαφερθεί. Τώρα δεν ξέρω και αν έχω την επαρκή γνώση και τον επαρκή, πώς να το πω, εξουσιοδότηση για να τα πω αυτά. Γιατί είναι και εργασίες και θέματα που γίνονται καμιά φορά.
8: Πάντως κάτι πάει να κάνει, προσπαθείτε να κάνετε.
5: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Και είναι επειδή είναι ιδιώτες τα κτέλ, είναι θέμα να θελήσουν και τα ίδια τα κτέλ. Τώρα δεν θέλω να μπω σε περισσότερες
8: λεπτομέρειες,
5: αλλά πάντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
7: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία μέρη τα νησιά
8: πάρα
7: του Βορείου Αιγαίου. Κυκλάδες έχουμε πάει πολλές φορές, άλλα μέρη έχουμε πάει πολλές φορές. Φέτος ας κάνουμε τη διαφορά και ας υποστηρίξουμε νησιά που και θα μας αρέσουν και θα βοηθήσουμε τις ντόπιες κοινωνίες, γιατί είναι σημαντικό να μένει νεολαία εκεί να κινείται.
5: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και να σημειώσω ότι σε αυτά τα νησιά, δεν ξέρω, μπορεί κάπου αλλού, μιλάω χωρίς να ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι σε άλλα μέρη μπορεί να είναι το όνειρο των κατοίκων, των χωριών να μεταναστεύσουν να πάει στην Αθήνα. Σε αυτά τα νησιά ή κάτι
7: μένουν,
5: και
7: να πούμε,
5: θέλουν πάρα πολύ. Αν φεύγουν είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, δεν βρίσκουν δουλειά. Αλλά η επιθυμία και ο πόθος όλων των ανθρώπων είναι να μείνουν στο νησί τους.
8: Αλλά και μόνο Αθηναίων είναι η επιθυμία να πάνε να μείνουν στις... ναι. Στην εξοχή, ναι. Στην επαρχία, αλλά δεν μπορούν.
7: Είναι εύκολο.
5: Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι...
8: Πόσο μάλλον να είσαι και
5: ναι, ναι. Είναι δηλαδή το να κάνεις ό,τι μπορείς για να βοηθήσεις τον τόπο. Δυστυχώς είναι θέματα κεντρικά, είναι πολύ λίγες οι εξουσιοδότες, οι τομείς που μπορεί ουσιαστικά να παρεύει η περιφέρεια. Αυτά είναι θέματα κυβέρνησης. Καλό είναι γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει που σταματάει το ένα, που ξεκινάει το άλλο.
7: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι μπερδεμένα.
5: Μπερδεμένα
7: δηλαδή
5: δεν είναι.
7: Εδώ είναι μια τρύπα στο δρόμο. Όχι, και λέει: μισή τρύπα ανοίξει στον Δήμο και η άλλη μισή θα ανοίξει στην περιφέρεια.
5: Για τους δρόμους, κοιτάξτε, οι εσωτερικοί δρόμοι μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά ανήκουν στο Δήμο. Οι δρόμοι που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους ανήκουν στην περιφέρεια. Τώρα στην Αθήνα που υπάρχει και εθνική οδός, μπλέκει, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ας πούμε όμως ότι είναι ξεκάθαρο με τους δρόμους. Ας πούμε. Αλλά βέβαια πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί κανείς δεν θέλει και τις ευθύνες. Αλλά...
8: έτσι.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, πού μπορεί κάποιος να μπει και να ενημερωθεί για αυτό το πλούσιο πρόγραμμα και αν θέλει μπορεί να έρθει από την Αθήνα ή από άλλο νησί να παρακολουθεί το φεστιβάλ.
5: Βεβαίως, και είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτος και αυτή είναι η επιθυμία.
7: Δωρεάν είσοδος,
5: το τονίζουμε.
7: Ναι.
5: Δωρεάν είσοδος. Έχουμε ένα site το οποίο λέγεται πολιτιστικαδρόμενα.gr. Εκεί έχουμε τα πάντα, μπορεί να βρει και τα πρόμενα, να βρει φωτογραφίες από παλιότερες, να βρει βίντεο, να βρει τα πάντα. Και βέβαια άμα βάλει Δυχείως Φεστιβάλ Χίου, θα τον παραπέμψει σε αυτό.
8: Τέλεια.
5: Που κάνουμε.
7: Λοιπόν, ευχαριστούμε,
5: ευχαριστούμε
7: πάρα πολύ.
5: Εγώ
7: καλή επιτυχία,
5: πολύ.
7: Καλό καλοκαίρι και μην ξεχνάτε τα νησιά Βορείου Αιγαίου που είναι πραγματικά μπιζουδάκια. Κυρία Μουτζούρη, σας ευχαριστούμε.
5: Εγώ ευχαριστώ.
8: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου. Και με αφορμή το επικείμενο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο ΣΠΑ του Βελγίου, το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μεθαύριο δηλαδή, φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Είναι μια πολύ διαφορετική πίστα αυτή του ΣΠΑ, ασχέτως του αν κάποιος την αγαπάει ή δεν την αγαπά ως θεατής. Την αγαπούν αρχικώς οι οδηγοί και θα θέλω να μας πεις γιατί συμβαίνει αυτό.
3: Γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες οδηγικές προκλήσεις που έχουν, συναντάνε στη σεζόν. Δηλαδή είναι τρεις είναι οι πίστες που ξεχωρίζουν για τις γρήγορες και προκλητικές τροφές. Είναι το Silverstone, η Σουζούκα και το Spa. Mm-hmm. Το Spa ίσως είναι η καλύτερη εξ αυτών ενδεχομένως και για την ιστορία του. Τρέχουν στα δάση των Αρδενών από τη δεκαετία του 1920. Και για την πρόκληση που έχει μαζεμένες πολύ ωραίες μορφολογικά και προκλητικές στροφές στο μεσαίο σέκτορ της. Έχει τεράστιες ευθείες, έχει προκλητικές φουρκέτες και σικέιν, δηλαδή έχει τα πάντα, μαζεύει τα πάντα σε μήκος 7 χιλιόμετρων.
2: Μου έκανε πάντοτε εντύπωση το γεγονός ότι οι μηχανικοί σε αυτή την πίστα αναφέρονται στις στροφές με τα ονόματά τους, από τα ονόματα των στροφών εννοώ, και όχι με το πρώτη, δεύτερη, δέκατη, τρίτη, δωδέκατη, έβδομη.
3: Σχετικό είναι αυτό. Είναι μύθος. Οι μηχανολόγοι προτιμούν τους αριθμούς γιατί είναι πιο απλοποιημένοι. Είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αλλά στις κλασικές πίστες, στις παλιές πίστες, υπερισχύει η ονομασία των στροφών στην καθομιλουμένη.
2: Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει πολλούς διαφορετικούς οδηγούς να τερματίζουν νικητές και να ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Θυμίζω το 25 ο Πιάστρι με McLaren, το 24 ο Hamilton με Mercedes, από το 21 μέχρι και το 23 ο Verstappen με Red Bull στο Βέλγιο, το 20 ο Hamilton και πάλι με Mercedes και ο Leclerc το 19 με Ferrari. Τα μεγάλα ονόματα της Φόρμουλα 1, εξαιρώντας τώρα τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη που λόγω νεότητας δεν μπορεί να περιλαμβάνει σε αυτή την λίστα, έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια στο Spa. Φέτος τι βλέπεις?
3: Βλέπω σίγουρα ότι η Mercedes θα έχει τον πρώτο λόγο, κυρίως λόγω των μεγάλων ευθειών.

0: αυτή την περίοδο τερμαγκάζι από την πρώτη φουρκέτα τη Lasors μέχρι τη Lecom, που είναι 23 δευτερόλεπτα με τερμαγκάζι, περνώντας κιόλας από την κλασική, έτσι, την θρυλική ορούζ και ραντιγιόν.
1: Και εσύ είδες με τις ονομασίες τις λες, δεν τις λες.
0: Ναι. Άμα έλεγα τώρα 1, 2, 3, δεν θα καταλάβουν κανείς τι εννοώ. Αλλά εκεί πέρα νομίζω ότι η Mercedes θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή στο τέλος της ευθείας θα συνεχίζει να αποδεσμεύει ενέργεια, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν μεταβεί σε λειτουργία ανάκτησης.
1: Mm-hmm. Mercedes έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πανηγυρίσει και φέτος τον τίτλο των κατασκευαστών.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Και σε επίπεδο οδηγών, πού θα στοιχημάτιζες τώρα που βρισκόμαστε στο μέσο της σεζόν?
0: Με βάση όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, σίγουρα στον Ανδρέα Κιμιαντονέλη, από την άποψη ότι ο μικρός είναι ταχύς σε κάθε πίστα που πηγαίνουμε πλέον, οποιασδήποτε μορφολογίας, από την πρώτη στιγμή που μπει στο μονοθέσιο. Ενώ βλέπουμε τον George Russell να χτίζει το Σαββατοκύριακό του, να φτάνει σε κατακτήριες δοκιμές, μερικές φορές να το καταφέρνει, αλλά μετά στον αγώνα σχεδόν πάντα ο ρυθμός του είναι κατώτερος από αυτόν του Ιταλού.
1: Θα με συμβούλευες να αντιμετωπίζω τον Lewis Hamilton ως ένα δυνητικό διεκδικητή της νίκης στο Spa ή απλά ως ένα ευχάριστο outsider που αν κερδίσει, να, μια έκπληξη ας πούμε?
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για έκπληξη, για νίκη για τον Χάμιλτον, από τη στιγμή που έχει βρεθεί στο βάθρος στους τελευταίους 5-6 αγώνες μονίμως. Οπότε σίγουρα είναι μια πίστα που ξέρει πολύ καλά. Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Ferrari δεν θα του επιτρέψουν να κατακτήσει τη νίκη σε ίσο αγώνα, mm-hmm. αλλά αν συμβεί κάτι απρόοπτο με τις Mercedes, το οποίο δεν είναι και πολύ σπάνιο φαινόμενο στους τελευταίους αγώνες, τότε γιατί όχι να μην πανηγυρίσει δεύτερη νίκη με τη Ferrari.
1: Και ποιον θα περιμένεις ως έκπληξη σε αυτόν τον αγώνα, όχι για τη νίκη, αλλά για μια παρουσία στο βάθρο ή για μια κατάταξη ψηλά στην πρώτη δεκάδα?
0: Νομίζω ότι η McLaren θα είναι έκπληξη, το ίδιο και ίσως και... η μεγάλη έκπληξη θα ήταν αν βλέπαμε τον Ιζάκ Χατζάρ στο βάθρο της Red Bull.
1: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Μιλώντας ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης για τη Mercedes, σας θυμίζω ότι στο www.motoran.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τη νέα Mercedes GLB, η οποία πάτησε στους ελληνικούς δρόμους. Στο motoran.gr θα διαβάσετε αναλυτικά για τις δυνατότητες, τις εκδόσεις και βέβαια τις τιμές πώλησης του... Πώς να το πω τώρα, στα δικά μου μάτια, πολύ ικανού SUV της γερμανικής φίρμας. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Φάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή.
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
15: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
15: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Τι βλέπω?
18: Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
26: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
27: Φιλάμε, κλείσε με.
26: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω εξτασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
32: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331. Παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Στέφανε.
5: Ναι.
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
16: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
16: Μπα, όχι.
5: Ε, πού θα πας?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και το απόγευμα στις 6 ώρα σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με μία είδηση που πραγματικά έτσι μας θλίβει. Είναι ο θάνατος της μεγάλης ηθοποιού, της Μάρος Κοντού, μία γοητευτική και ταλαντούχα ηθοποιός που τίμησε με την αδιάλειπτη παρουσία της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο για σχεδόν 60 χρόνια. Απεβίωσε ηλικία

0: Έφυγε αναλύωτη με την έννοια ότι δεν θέλησε να παραμορφωθεί η γυναίκα αυτή και είναι δηλαδή νομίζω από τις λίγες Ελληνίδες. Δεν θα πω πια ηθοποιούς, γιατί πια η παραμόρφωση έχει επεκταθεί σε όλες τις, τα κοινωνικά στρώματα, επαγγελματικά κλπ. Μία γυναίκα πολύ καλή ηθοποιός, σαν άνθρωπο έλεγαν ότι ήταν πολύ καλή συνάδελφή της. Αυτό που έβγαζε έτσι ήταν μια αρχοντιά. Και νομίζω ότι είναι και από τις τελευταίες έτσι μεγάλες Ελληνίδες του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, πάμε μετά από αυτή την είδηση να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τι λέμε πάντα, τι κάνουν εκεί, θα λύσουν το Μεσανατολικό ή το Κυπριακό. Άλυτα είναι γεγονός αυτά τα θέματα. Η Μέση Ανατολή λοιπόν οδεύει με δραματική ταχύτητα προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να ισοπεδώσει μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και προειδοποίησαν για πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Η Μέση λοιπόν Ανατολή, όπως είπαμε, φλέγεται την ώρα που αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο και επαναφέρουν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, απίφθινε ένα νέο τελεσίγραφο απειλώντας να ισοπεδώσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα λάβουν ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, θέτοντας στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές, μια ενέργεια που βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνιστά έγκλημα πολέμου. Την επόμενη εβδομάδα, είπε, τα πράγματα γίνονται ακόμη πραγματικά άσχημα για αυτούς, επειδή έρχεται η σειρά των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Καταλαβαίνετε τώρα με όλα αυτά που ακούμε, τι σκέψεις κάνουμε όλοι μας, έτσι. Και η σειρά των γεφυρών θα εξουδετερώσουμε, λέει, όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, θα εξουδετερώσουμε όλες τις γέφυρες, εκτός αν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και εδώ, στο νησί της Σάμου, όπου πραγματικά έχουμε μπαϊράμι από ό,τι μαθαίνω ξανά, και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένος ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών, με αποτέλεσμα να είναι σε οριακό σημείο, δηλαδή μαγαζιά, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. Και καταλήματα. Αν και ο Ιούνιος κατέγραψε μείωση στο ποσοστό της άφιξης των Τούρκων επισκεπτών, ενώ αντίθετα είδαμε ότι στο αεροδρόμιο είχαμε 12,3% στις αφίξεις. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον ναυτιλιακό πράκτορα, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη από το Πυθαγόριο, για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα, Βιολέτα μου, και σε εσένα και στους ακροατές. Και ένα καλό Ιούλιο να έχουμε.
0: Αμήν, νομίζω ότι είναι καλός ο Ιούλιος. Αυτό διαφαίνεται.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ.
0: Τώρα εμείς που δεν έχουμε κάποια σχέση με κατάστημα εστίαση πέρα από αυτά που ακούμε από συγγενικά πρόσωπα, φίλους, γνωστούς, μας λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Ιούλιος. Αλλά και ο Ιούνιος δεν ήταν άσχημος, όπως και ο Μάιος, ότι ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών.
1: Δεν ήταν στις προσδοκίες που έπρεπε, αλλά είναι συνηθισμένο αυτό. Αυτές οι δουλειές είναι συνηθισμένο.
0: Ο Ιούνιος πάντα κάνει κοιλιά.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι από τη δεκαετία του 90 δηλαδή αυτό.
1: Είχαμε καλομάθει το Μάιο που μπήκε δυναμικά, ναι, και μας κακοφάνηκε μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα στοιχεία. Τι στοιχεία υπάρχουν για τις αφίξεις των Τούρκων επισκεπτών?
1: Δεν έχω ακόμα, κυρία Βιολέτα, είναι ακόμα νωρίς, αλλά οι αφίξεις είναι πολύ αυξημένες. Δηλαδή έχουν τη συνέχεια τα καράβια όχι γεμάτα, αλλά με πάρα πολλούς. Δηλαδή με αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Δηλαδή περίπου η άφιξη

0: εκεί οι αφίξεις φτάνουν τις 500 ημερησίες ή περισσότερες?
1: Στο Πυθαγόριο είναι παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Είναι σχεδόν 600 κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ετοιμάζουμε τώρα μια επιστολή να στείλουμε στο Λιμενικό Ταμείο.
0: Ναι.
1: Να τους βάλουμε στη διαδικασία από τώρα να ξεκινήσουν ό,τι έργα χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι του χρόνου. Γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Το θέμα είναι ότι ό,τι οι υποδομές φτιάχτηκαν ήταν με δεδομένα της άφιξης των 200, 300, πόσοι έφταναν στο Πυθαγόριο.
1: Παρόλα αυτά, κύριε Τρυπόδη, όταν το ξέρεις ότι το καλοκαίρι που θα έρθει θα έχεις αυξημένη κίνηση, έχεις λάβει και τα μέτρα σου.
0: Ναι. Σωστό αυτό, βέβαια.
1: Δεν περιμένεις ποτέ να το δεις. Να δεις ότι όντως έχεις πρόβλημα και μετά να το διορθώσεις. Γιατί μετά δεν διορθώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε μοναχά μπαλώματα.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει, δηλαδή από το χώρο τον,
1: για μελλοντική φάση άλλο ένα κτίριο. Να φτιαχτεί άλλο ένα κτίριο δίπλα. Δηλαδή στην ουσία να διπλασιαστεί στην ουσία η τηλιακή εγκατάσταση. Αυτή η μελέτη που υπήρχε που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό μπορεί να γίνει μια προσωρινή επέκταση του υπάρχοντος κτηρίου, ίσα ίσα να μεγαλώσει κι άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων που δουλεύουν μέσα.
0: Πόσο περίπου κάνουν τώρα για να περάσουν το διαβατηριακό έλεγχο, πόση ώρα?
1: Το δεύτερο καράβι που έχετε κατά τις 11,
0: ναι.
1: Μας έχει τύχει να τελειώσουν και στις 2 το μεσημέρι.
0: 3 ώρες αναμονή.
1: Ναι.
0: Έχετε πόσοι χωράνε εκεί, δηλαδή 2 υπάλληλοι είναι και ένας για βίζα?
1: Δύο υπάλληλοι και ένας για τις βίζες.
0: Μάλιστα. Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χώρος για να μπουν τα μηχανήματα.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλος χώρος. Πρέπει να φτιαχτεί κατεπηγόντως, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από τώρα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι το χειμώνα, το χειμώνα θα είναι αργά. Θα το ξαναλέω αυτό και να με θυμηθείτε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως το θέτετε, πρέπει τα...
1: Γιατί όπως είναι το δημόσιο, ναι, πρέπει από τώρα να ξεκινήσεις, να κάνεις τη μελέτη, να πάρεις την άδεια τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, έτσι ώστε να έχεις τον χρόνο και εργολαβία να δώσεις και να μπει ο εργολάβος να το τελειώσει και να είσαι έτοιμος τον Απρίλιο.
0: Να ρωτήσω, έχουμε αύξηση επισκεπτών μέσω πτήσεων τσάρτερ, όπως κατέγραψε η Fraport.
1: Ναι, και αυτό. Ναι.
0: Άρα
1: και
0: λοιπόν...
1: Και όλας και από τους επισκέπτες που κυκλοφοράνε. Δηλαδή φάνηκε ότι έχουν έρθει
0: Ευρωπαίοι.
1: Οι Άγγλοι.
0: Mm-hmm.
1: Και Άγγλοι.
0: Οι Άγγλοι, ναι, που ενισχύουν.
1: Οι Άγγλοι έχουν κάνει
0: σίγουρα
1: τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει τη διαφορά. Το βλέπεις παντού, δηλαδή και στα μαγαζιά και στα μπαρ και στις ημερήσιες εκδρομές, βλέπεις Άγγλους, επιτέλους.
0: Και όπως λένε τέλος πάντων όσοι είστε εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, φέτος θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τις Άμμον.
1: Αυτό ναι.
0: Σε απλώς, σύνολο.
1: Για Τρυπόδη,
0: ναι,
1: πρέπει να προσέξουμε, το λέω σε όλους, να προσέξουμε με τις τιμές μας, να είμαστε σε όσο γίνεται λογικά επίπεδα, δηλαδή τα πράγματα έχουν ακριβήνει, το κόστος έχει ακριβήνει, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις τιμές, μην ακριβήνουμε πολύ και μας γυρίσει μπούμεραγκ αυτό κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θέλει μια προσοχή αυτό, έτσι. Μην επαναπαυτούμε δηλαδή στους αυξημένους αριθμούς επισκεπτών και ότι δουλεύουμε κανονικά, γιατί εντάξει, ξέρετε πώς είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός δεν αργεί να γυρίσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό το λέτε από δική σας εμπειρία, τι σας μεταφέρουν εκεί Τούρκοι επισκέπτες, Ευρωπαίοι?
1: Ναι, γενικά, ναι, ότι εντάξει, βέβαια, δικαιολογούνται όλα, γιατί σας έχω πει, όλο το χειμώνα έχουν ακριβήνει τα πάντα και πρέπει και τιμές να ανέβουν προς τα πάνω, αλλά θέλει μια...
0: Θέλει εκεί να το στο Πυθαγόριο υπάρχει γενικότερα η άποψη ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένο το φαγητό, δηλαδή πάρα πολύ πιο ακριβό σε σχέση με την υπόλοιπη Σάμμο. Η πρώτη ύλη στοιχίζει το ίδιο. Βέβαια, στο Πυθαγόριο, για να νοικιάσει κάποιος ένα κτίριο, είναι σίγουρα διπλάσια η τιμή.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν είναι όλα αυτά.
1: Δεν είναι και ναι, παντού και όλα. Είναι ανάλογα σε ποιο κατάστημα πας, τι θα φας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι, ναι, όλα σχετικά είναι. Απλώς έχουμε έρθει τώρα σε ένα σημείο που αυτά πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Ναι. Είναι κομβικό το σημείο,
1: λέτε. Έτσι ώστε ναι, να κοιτάξουμε για το μέλλον. Για το μέλλον κοιτάζουμε τώρα και για το μέλλον δουλεύουμε. Mm-hmm. Φέτος θα πάει καλά η χρονιά.
0: Εξάλλου το είχε υποθεί και από την αρχή. Είχαμε έτσι ένα πάγωμα των προκρατήσεων μετά τον πόλεμο, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι δεν επηρέασε και πολύ. Δηλαδή είναι αυτή η τελευταία στιγμή, last minutes, που κλείνουν Ευρωπαίοι, αλλά και οι Τούρκοι, μπορεί να μην ήταν τόσοι τον Ιούνιο, αλλά αυτές τις ημέρες είναι και κάποιο μπαϊράμ.
1: Όχι, όχι καθόλου. Απλώς έχουν από τέλος Ιουνίου, από 25 Ιουνίου κλείσαν τα σχολεία και έχουν βγει όλοι για διακοπές. Έχουν πάρει τις οικογένειες.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε θα πάει έτσι.
1: Θα συνεχιστεί μέχρι τέλος Αυγούστου σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και μετά πάλι το τέλος Αυγούστου, αρχά Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα μαζευτούν και θα είναι ο Σεπτέμβρης ένας κανονικός μήνας, όχι σαν τον Ιούνιο, λίγο καλύτερος από τον Ιούνιο, γιατί. Αλλά, εντάξει, δεν
0: κάποιοι, ξέρετε, μου μετέφεραν ότι έχουν μπαϊράμ, γι' αυτό είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Και μάλιστα κάποιοι μου είπανε πού θα πάει, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα σταματήσει αυτό. Όχι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σε κάποιες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Είναι δηλαδή τόσος
1: είναι
0: ο κόσμος.
1: Είναι ανεξέλεγκτη γιατί είναι τεράστια η αγορά.
0: Αυτό.
1: Είναι μια αγορά η οποία είναι τεράστια και είναι δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Και είναι δίπλα μας και ακριβώς.
0: Αυτό θέλαμε εξάλλου.
1: Σε μια ώρα έρχεσαι από τα παράλια εδώ. Και από το Πειραιά θες 8 ώρες να έρθεις.
0: Καλά, είσαστε και πολλοί, έτσι. δεν είναι 8, είναι παραπάνω. 9, 10, τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, εμείς κρατάμε ότι ο Ιούλιος σίγουρα θα κλείσει με αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιούνιος έκλεισε με μία μείωση περίπου της τάξης του 20%. Αλλά έχουμε την αύξηση στους Ευρωπαίους το 12% γενικότερα από πτήσεις τσάρτερ, άρα ισοσκελίζεται λίγο αυτή η διαφορά.
1: Απλώς θα λέμε ότι ο Ιούνιος ήταν υποτονικός.
0: Ναι. Όπως άλλωστε κάθε
1: όλα.
0: Φορά.
1: Όπως,
0: ναι.
1: Άλλωστε. Σωστά. Όπως σωστά. Άλλωστε όλοι
0: σωστά. Με τα κρουαζιερόπλια το Σάββατο είδαμε 2 εκεί στο Πυθαγόριο.
1: Ναι, δεν έχει καμία αλλαγή. Είναι αυτό το τουρκικό που έρχεται κάθε Τρίτη και
0: Σάββατο.
1: Τετάρτη και Σάββατο, ναι. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ είναι.
0: Και φεύγει 12
1: έχει
0: το βράδυ.
1: 450. Και φεύγει 12 το βράδυ, ναι.
0: Θυμήστε μας λίγο πώς λέγεται.
1: Blue Sapphire.
0: Το Blue Sapphire. Το μπλε διαμάντι. Κάπως...
1: Το μπλε ζαφύρι.
0: Ζαφύρι διαμάντι.
1: Ναι.
0: Diamond. Το Σάββατο...
1: Είναι καλό γιατί είναι μια σταθερή
0: πελατεία.
1: Ξέρεις ότι κάθε Τρίτη ή Τετάρτη και Σάββατο έχεις 450-500.
0: Είναι ή Τρίτη ή Τετάρτη, μας λέτε.
1: Ναι, ανάλογα τους καιρούς που κάνει, αν θα πιάσει πρώτα Πάτμα και μετά εδώ ή θα πιάσει πρώτα εδώ και μετά θα πάει Πάτμα, ανάλογα.
0: Mm-hmm. Είχε όμως άλλο ένα το Σάββατο.
1: Ναι, ήταν αυτό το Discovery Explorer, ένα, εγώ τους λέω, Indiana Jones. Εξερευνητικό αυτά τα τέτοια, τους εξερευνητές.
0: Ναι, που θέλουν να πάνε να εξερευνήσουν τη φύση.
1: Ναι, κάνανε εκδρομές και τέτοια. Ναι, είναι αυτοί πιο δραστήριοι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήτανε κάτι έκτακτο αυτό?
1: Όχι, ήταν προγραμματισμένο.
0: Α, είναι για πόσα δρομολόγια ακόμη? Δηλαδή
1: ναι, έχουν... αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι. Όπως και μερικές φορές που έρχονται κάτι πανάδικα και αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι, είναι νομίζω 2-3 φορές μέσα στο καλοκαίρι, δεν έχει παραπάνω προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, οι θέσεις στάθμευσης ξέρουμε ότι είναι πλέον δυσέβρετες. Καλά, το Σάββατο που είχε και πανηγύρι με και 2 κρουαζιερόπλια εκεί, το πανηγύρι κατέβηκε πολλοί κόσμος το Σάββατο, κατεβαίνει στο Πυθαγόριο. Υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που επί μία ώρα έκαναν βόλτες για να βρουν μία θέση στάθμευσης. Σε κανένα, ούτε σοκάκι, ούτε τι να σας πω.
1: Τίποτα. Φανταστείτε, και αυτό πρέπει να το λύσουμε
0: τον
1: χειμώνα.
0: Ναι, σκέφτομαι.
1: Του χρόνου θα βάλει αρχαιολογία μπροστά να κάνει ένας καφές.
0: Α, είναι αυτό που θα κλείσει.
1: Ναι, βέβαια. Το χειμώνα δηλαδή πρέπει να βρεθούν απαραίτητα, επιγόντως όσο γίνεται περισσότερο.
0: Ναι. Μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, και γιατί σας χάσαμε. Ωραία, μια χαρά. Μιλάμε για ένα πάρκινγκ. Πόσων θέσεων είναι αυτό?
1: Μεγάλο και Τρυπόλη. Αυτό το εκεί κάτω μαζί με τις πάνω πεζούλες χωράει και 500 αυτοκίνητα.
0: Καλά. Με μηχανάκι.
1: Δηλαδή δεν βρίσκουμε χώρο εμείς. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, εγώ δεν το παίρνω το αυτοκίνητο το βράδυ, γιατί μετά ξέρω ότι άμα γυρίσω δεν θα βρω που να παρκάρω.
0: Ναι, είναι εσείς που ζείτε εκεί, δεν το συζητάμε, βέβαια. Ναι. Πρέπει να περιμένετε να φύγουν από τη βόλτα τους κάποιοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά είναι και οι άνθρωποι που έρχονται και μένουν, νοικιάζουν αυτοκίνητα. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ τώρα στο Κοκάρι, από ό,τι ξέρουμε, έχουν γίνει άλλα 3 μεγάλα πάρκινγκ εκεί. Ναι. Στο Κοκάρι. Πραγματικά είναι πολύ θετικό αυτό.
1: Εμείς εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί το πάρκινγκ είναι το Α και το Ω. Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα να πάνε κάπου να παρκάρουν για να μπορούν να σε επισκεφτούν. Αλλιώς, κάνουν μια-δυο βόλτες βαριούνται και λοιπόν πάμε αλλού.
0: Εγώ θα σας πω ότι κατέβηκα. Βρήκαμε εντελώς τυχαία, γιατί κάποιος έφευγε. Αυτό ήταν jackpot, δεν το συζητάμε. Η παρέα μου έκανε μία ώρα για να έρθει. Ήταν αποφασισμένοι να φύγουν, να πάνε να παρκάρουν στο Ηραίον και να έρθουν με τα πόδια, πάρουν ένα ταξί, να πάνε στο Βαθύ. Είναι, ναι. Ή θέλει ένα μηχανάκι. Στην καλύτερη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια επίσης.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Όντως το Κοκάρι, αυτά τα δύο χωράφια που διαμορφώθηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους στάθμευσης έχουν λύσει το θέμα, αν και το Κοκάρι δεν συγκεντρώνει αυτό το πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών, γιατί τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία είναι στην πλευρά την ευρύτερη του Πυθαγορείου. Αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό να το δουν από φέτος, ώστε να εξασφαλιστεί ένας νέος χώρος, αφού θα κλείσει αυτό το πάρκινγκ για ανασκαφές, στο Πυθαγόριο, γιατί διαφορετικά, φανταστείτε, αφού τώρα δεν έχει να σταθμεύσεις κάπου. Πάμε και στον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Γιώργο Χατζηδημητρίου, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Τον έχουμε ωραία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα πάνε καλά από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι, βέβαια. Ο Ιούλιος έχει μπει δυναμικότατα.
2: Ναι, ο Ιούλιος έχει μπει δυναμικότατα. Υπάρχει μια πληρότητα της τάξης του 95% στα ξενοδοχεία. Μπορώ να σας πω και πλησιάζει πλέον και το 99% σε κάποια καταλήμματα. Ένας μέσος όρος είναι στο 95%. Έχει μια δυναμική ο Ιούλιος σε επισκεψιμότητα. Βέβαια, κακά τα ψέματα, πάλι θα το πω, γίνομαι γραφικός, αλλά οφείλεται και στο ότι έχει αυξηθεί πάλι η εισρωή της γείτονας χώρας στο νησί μας, με όλα τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να φέρει για τον μήνα που διανύουμε. Παράλληλα όμως παρατηρείται και μία από την άλλη πλευρά ένα θέμα που δημιουργείται στα πρακτορία, ότι λόγω της πληρότητας των ξενοδοχείων δυστυχώς αναζητούν δωμάτια των πελατών charters, τα οποία βγαίνουν
0: εκτός.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά έρχεται στην αντίληψή μας και δημιουργεί σοβαρό θέμα τον μήνα αυτό και τον επόμενο.
0: Εγώ θα πω ότι είναι 15 Ιουλίου. Συνήθως το πικ της επιβατικής κίνησης είναι 18-20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου και αναρωτιέμαι τι θα γίνει τότε.
2: Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο σας προανέφερα. Θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε θέματα κλινών, διότι όλα τα πρακτορία του εξωτερικού αναζητούν καθημερινά δωμάτια.
0: Και ευτυχώς που υπάρχουν, ευτυχώς βέβαια για το θέμα του τουρισμού, δυστυχώς για τους ανθρώπους που ψάχνουν μια μόνιμη μια κατοικία για να νοικιάσουν, είναι πάρα πολλά τα σπίτια Airbnb. Δηλαδή, εγώ βλέπω και στη δικιά μου γειτονιά, με ρωτάνε κάποιοι Τούρκοι ανεβαίνοντας από το λιμάνι, δεν ήξερα καν ότι το διπλανό μου σπίτι π.χ. νοικιάζεται έτσι. Και κάπως ισώνεται η κατάσταση.
2: Εντάξει, αυτό εμείς οι ξενοδόχοι κάνουμε ότι δεν τα ακούμε.
0: Ναι, κάνετε ότι δεν τα ακούτε και καλά κάνετε. Και
2: αυτό δεν είναι. Είναι ένας ανταγωνισμός ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ξενοδοχεία, τα έξοδα της κτλ. Που μπορείτε να καταλάβετε. Τι στοιχίζει για ένα ξενοδόχο να διατηρεί μία μονάδα έστω και των δύο δωματίων σε σχέση με τα Airbnb, τα οποία καταλαβαίνετε τι γίνεται πίσω από αυτό. Απλούστατα είναι μια μόδα η οποία έχει βγει τα τελευταία χρόνια. Βοηθάει μεν στον πελάτη, δεν τον βοηθάει οικονομικά. Μην νομίζετε ότι είναι φτηνή αυτή η λύση. Απλούστατα δεν βρίσκει, όπως είπατε, καταλήμματα στα ξενοδοχεία και αναγκάζεται να πάει στα σπίτια.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό για ανακαίνιση κάποιων υφιστάμενων υποδομών,
2: ναι, υπάρχει,
0: καταλημάτων.
2: Υπάρχει. Αφενός υπάρχει για κλειστά ξενοδοχεία που θα αγοραστούν, mm-hmm. γιατί επιδοτεί και την αγορά. Mm-hmm. Πρέπει να είναι κλειστό ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 χρόνια για να επιδοτηθεί ο υποψήφιος αγοραστής και για την αγορά ξενοδοχείων. Για τα ανοιχτά ξενοδοχεία υπάρχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο υφίσταται.
0: Όμως δεν βλέπουμε και εκεί, από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Βαλής, ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται σχεδόν, είναι ελάχιστοι, να το πούμε έτσι, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και αυτό μας απογοητεύει, γιατί είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή ο κύριος Βαλής έλεγε ότι αν αυτό δεν το εκμεταλλευτούν τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη κρατική επιδότηση.
2: Είναι 75%. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη κρατική επιδότηση που, όπως είπε σωστά προανέφερε, δυστυχώς πρέπει να την εκμεταλλευτούν, διότι δεν νομίζω ότι θα επαναληφθεί τόσο συχνά μια τέτοια
0: ευνοϊκή
2: επιδότηση.
0: Έτσι, ναι.
2: Ευνοϊκή επιδότηση. Mm-hmm. Αλλά έχει κάποιους περιορισμούς όπως όλες οι επιδοτήσεις. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν και κλειστά ξενοδοχεία που μπορούν να αγοραστούν και να επισκευαστούν με το πρόγραμμα αυτό, διότι σου δίνει και την αγορά και την επισκευή.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι
2: στη
0: κρίμα.
2: Στη Σάμο έχουμε κλειστά ξενοδοχεία,
0: πολλά.
2: Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία, να σωθούν αυτά τα ξενοδοχεία και να ξαναπάρει και η πόλη.
0: Βέβαια, μόνο στην πόλη έχουμε 3-4 καλά ξενοδοχεία μεγάλα.
2: Ακριβώς.
0: Που υπήρχαν και
2: η
0: έχουν
2: πόλη
0: κλείσει.
2: Μπορεί να πάρει ζωή που την έχει χάσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν κλειστά ξενοδοχεία.
0: Βέβαια. Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας με λιγότερους Τούρκους, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία. Όμως
2: είχε
0: ο Ιούνιος...
2: καλή πληρότητα όμως.
0: Α, είχε καλή πληρότητα.
2: Είχε καλή πληρότητα.
0: Δηλαδή έφτασε πού η πληρότητα αυτή.
2: Η πληρότητα του Ιουνίου, μια εικόνα που έχουμε σαν ένας ξενοδόχων, είναι της τάξης του 85% με 87%.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ήταν πάρα πολύ καλή πληρότητα για τον Ιούνιο, καλύτερα από την περσινή.
0: Οπότε προχωράτε τώρα και...
2: Εντάξτε, τώρα πρέπει και προσωπικά αλλά και σαν Ένωση Ξενοδόχων πιστεύω ότι είναι ο καιρός και οι 2 μήνες που πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για τους επισκέπτες μας. Γενικά όχι μόνο οι ξενοδόχοι αλλά γενικά και όλα τα συναφή επαγγέλματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται γρήγορση. Και να ξέρουμε, να υπολογίζουμε πάντα ότι ο πελάτης ο οποίος μας επισκέπτεται στη Σάμο, mm-hmm. πρέπει να τον κάνουμε να μας ξαναεπισκεφθεί και να μην τον βλέπουμε σαν πελάτη της μιας ημέρας. Είναι σημαντικό αυτό, διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η υπερπροσέλευση πελατών για το μήνα Ιούλιο που βοηθάει η γείτονας χώρα, αλλά να βάλουμε και πίσω στο μυαλό μας ότι αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει τους σταθερούς μας πελάτες που είναι τα τσάρτερ να τους προσέχουμε και να τους η φιλοξενία μας να είναι τέτοια που να τους δημιουργεί την ανάγκη της διαφήμισης της Σάμου και της επιστροφής τους.
0: Βέβαια. Και γενικότερα, επειδή πολλοί θεωρούν ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που είναι και λίγο πιο ακριβά όλα, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Δεν νομίζω ότι είναι πιο ακριβά όλα.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτό που το λέει δεν νομίζω ότι ισχύει. Οι τιμές δεν αλλάζουν για ένα μήνα.
0: Ναι. Κάποιοι θεωρούν ότι ίσως δεν ευχαριστηθώ. Δεν διαφαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποια κοιλιά ή οτιδήποτε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό.
2: Δεν υπάρχει κοιλιά. Το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου ξεκινάει με πολύ καλές περγαμηνές. Ούτε αυτό ισχύει στη Σάμου ότι δεν θα έρθω και δεν θα περάσω καλά. Α, Αντιθέτως, βεβαίως, ότι το 20ο του Αυγούστου, μετά τις 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο νησί. Αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Και αυτό θέλουμε, αλίμονο τώρα.
2: Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό υπάρχει σε όλα τα νησιά. Εμείς είμαστε ένα νησί το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε το καλύτερο. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό και ότι όλοι οι συνάδελφοι και όλα τα επαγγέλματα, τα συναφή με τον τουρισμό, αυτό προσπαθούν και αυτό κάνουν. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξέλιξη στο επάγγελμα και ότι όλοι προσπαθούν για το καλύτερο.
0: Και έχει γίνει και μια καλή διαφήμιση, γιατί εγώ, παραδείγματος χάρη, από τους ανθρώπους που φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον 3 θα έρθουν φέτος στο νησί. Και αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι σε άλλα νησιά δεν υπάρχει αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη Σάμο.
2: Κοιτάξτε, η Σάμος φαίνεται αυτή η αύξηση, αυτή η σοβαρή αύξηση, διότι τα προγενέστερα χρόνια
0: δεν είχε δουλειά.
2: Θυμάστε ότι δεν είχαμε δουλειά.
0: Αυτό, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, μην φαίνεται, διότι τα ποσοστά που κάθε χρόνο, αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια που αυξάνονται, με τα προγενέστερα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται αναγκαστικά η διαφορά, διότι ήμασταν κάτω.
0: Σωστά.
2: Ενώ τα άλλα νησιά, τα οποία έχουν ήδη κορεστεί, καταλαβαίνετε ότι έχουν κορεστεί από τις τιμές, έχουν κορεστεί από την επισκεψιμότητα, έχουν κορεστεί από αυτό το που λέμε το pack των πελατών. Γι' αυτό και παρουσιάζεται, ο κόσμος ζητάει εναλλακτικά νησιά πλέον.
0: Ναι. Χαιρόμαστε που είμαστε μεταξύ αυτών και μας επιλέγουν στις πρώτες επιλογές.
2: Να είμαστε και να παραμείνουμε, κυρία Τρυπόδη, και θέλει προσοχή από όλους μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Θέλει προσοχή και ο πελάτης, να μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει αυτή τη στιγμή σε αυτό το level το οποίο είμαστε.
0: Βέβαια. Και να πούμε και κάτι άλλο, μάλλον να υπενθυμίσετε. Την Παρασκευή γιορτάζει το Κλισάκι.
2: Την Παρασκευή είναι γιορτάζει ο προστάτης του ομίλου μας, που είναι η Αγία Μαρίνα. Την Πέμπτη στις 8 η ώρα έχουμε τον Εσπερινό και θα μοιράσουμε μετά και την γιορτή λόγω Παρασκευής, που είναι ανήμερα της η χάρη της. Και την Παρασκευή το πρωί θα είναι η Θεία Λειτουργία και μετά θα προσφέρουμε λουκουμάδες.
0: Επειδή την Παρασκευή, να πούμε, δεν γίνεται συνήθως γιορτή με κρέας, οπότε εσείς θα την κάνετε από το Σάββατο, από
2: την Πέμπτη. Το απόγευμα.
0: Τέλεια.
2: Το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια
2: να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά αναφορικά με την κίνηση, την τουριστική. Η Σάμος ζει κυρίως από τον τουρισμό. Έτσι ήταν η ισορροπία, έγινε. Κατ' εμέ θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ισορροπία, δηλαδή και με τον πρωτογενή τομέα κλπ. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό. Ο κόσμος θα πάει και οι νέοι προτιμούν να πάνε να βγάλουν ένα καλό μεροκάματο, γιατί πλέον ένας εργαζόμενος στην εστίαση σήμερα, στην κουζίνα και στο σερβίρισμα, χτυπάει 1.500-1.400 ευρώ, συν τα δώρα, συν τα μπουρμπουάρ, και σκέφτεται γιατί να πάω στο χωράφι ή στο ψάρεμα που δεν θα πάρω αυτά τα χρήματα και αυτό το μεροκάματο. Έτσι είναι οι περιοχές που είναι αναπτυγμένες τουριστικά και προσπαθούν με τα χρήματα αυτά να ζήσουν και το χειμώνα οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς είναι μόνο 3 μήνες η ανεργία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
4: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια

0: των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892 πυρηνικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χάρη Λαουτρικούπη. 15 Ιουλίου 1913 αρχίζει τρίμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέρος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965. Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. 15 Ιουλίου 1965. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. 1974. Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν. 15 Ιουλίου 2006. Αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. 15 Ιουλίου 2016. Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. 15 Ιουνίου 2015. Απεβιώνει ο Βλαδίμηρος I Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου, και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. 15 Ιουλίου 1899. Απεβιώνει ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή; Ένα GTA 26 δεν έχετε; Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.

0: Μερός υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω
17: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock'n'roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Σιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ!
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκη.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης
26: 2000 FM.
27: Στις 10 μετών η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και μιας και μιλούσαμε για προγράμματα, χρηματοδοτικά δηλαδή εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος, αρκεί βέβαια να υπάρχει και ένα αποθεματικό. Έχουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έως 70% επιδότηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις, κυρίως σε τουρισμό, καταλήμματα, ξενοδοχεία. Αφορά επιχειρήσεις σε Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία και τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Από αυτήν έχει εξαιρεθεί από αυτό το πρόγραμμα και η Σάμος και η Λίμνος. Επιλέξιμη κλάδη είναι τα καταλήμματα και ο τουρισμός, η εστίαση, η μεταποίηση, αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες και άλλες επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι, είναι από τις 14 του Ιούλη μέχρι 30 Σεπτέμβρη και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, όπως είπαμε, για μικρά νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για όλα τα μικρά νησιά, πλην υποτίθεται δεν είναι μικρό νησί η Σάμος και η Λίμνος, απλά είναι μόνο για Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία και όλα τα μικρά νησιά. Προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων και υπεύθυνοι που ετοιμάζουν τους φακέλους για τέτοια προγράμματα. Ακόμη δεν έχει καταστεί εφικτό, εντάξει, θα το δούμε. Από την Δευτέρα 13 Ιουλίου άνοιξε τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρλοβάσου, υποδέχεται πάλι μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, εκγύμνασης και ευεξίας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία του Κολυμβητηρίου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και βέβαια ισχύουν και οι κάρτες εισόδου μέχρι, οι περσινές μέχρι και τη λήξη των δικαιολογητικών. Ενδεικτικό ωράριο κοινού είναι τη Δευτέρα 8 με 1 και 5 με 8 το βράδυ, την Τρίτη 9 με 5, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Τετάρτη πάλι επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά είναι πρωί 8 με 1 και 5 με 8 το βράδυ, και την Πέμπτη είναι κλειστά. Επίσης Παρασκευή και Σάββατο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, μια εξαιρετική ευκαιρία για άθληση, ευεξία, δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού για όλες βέβαια τις ηλικίες.

0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τελικά τι γίνεται με το δρομολόγιο του High Speed που από ό,τι φαίνεται μας το έχουν πάρει τα 12 άνισα, αν και από ό,τι ενημερωθήκαμε χθες και σας το λέγαμε, κάποια στιγμή υπήρξε, ανέβηκε χθες το σύστημα, κατέβηκε όμως πολύ γρήγορα. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δεν έχουμε ακόμη βρει άκρη, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν έχουμε βρει άκρη και με κάποιον από το Υπουργείο για να μας διευκρινίσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Το μόνο που ξέρουμε είναι τώρα ότι έχουμε το καθημερινό δρομολόγιο του Μύκονος από το Καρλόβαση, εκτός από μία φορά την εβδομάδα που προσεγγίζει το λιμάνι της Σάμου. Έχουμε τα λευκά όρη, 2 φορές την εβδομάδα που κατεβαίνουν από Πειραιά, Κο, Ρόδο και επιστροφή. και το Διαγόρα. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο να βρούμε αυτή την ώρα ανθρώπους που μπορούν να μας μιλήσουν γι' αυτό, γιατί όλοι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν και πώς το λένε, αυτή τη στιγμή και τα τουρκικά καραβάκια. Το Σμύρινα Λεβάντες είναι πιο... Α, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον τουριστικό ναυτιλιακό πράκτορα, τον κύριο Μανώλη Κυπρέου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόλη.
0: Ξέρω ότι είμαστε καλά, ξέρω ότι ο χρόνος είναι, σας πιέζει πάρα πολύ. Απλά θέλουμε...
1: Είμαστε στη φούρια μας.
0: Στη φούρια, έτσι, έτσι, πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε λίγο να βρούμε μια άκρη, ποια είναι τα δρομολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από Πειραιά προς το λιμάνι της Σάμου και αντίστροφα. Αν μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα και τι έχει γίνει με το high speed που κάποια στιγμή το βλέπουμε στο σύστημα και μετά κατεβαίνει. 2 φορές έγινε αυτό.
1: Μπορώ να σας πω, κύριε Τρυπόδη, ότι είστε πιο ενημερωμένος από μένα.
0: Πιο ενημερωμένη, Εντάξει, προσπαθώ. Μπαίνω στα συστήματα και βλέπω πολλές φορές.
1: Συγγνώμη, αλλά πραγματικά η ακτοπλοεία μας θα έχει κάνει λίγο...
0: Είναι λίγο μπέρδεμα φέτος. Δεν ξέρω
1: ακριβώς,
0: γιατί γίνεται αυτό.
1: Ακριβώς. Από Πειραιά για Σάμο, εν πάση περιπτώσει, έχει καθημερινά δρομολογία. Είναι το Blue Star Mykonos, το οποίο φεύγει 7 και 4 το πρωί και πάει στην Καρλόβαση. Μία φορά την εβδομάδα πιάνει βαθύ.
0: Ποια μέρα?
1: Είναι η Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα είναι το Σμύρνα de Levante, το οποίο φεύγει από πάνω στις 6 ώρα το απόγευμα, την Πέμπτη, την Κυριακή και την Τρίτη.
0: Από Πειραιά εννοείται, έτσι.
1: Από Πειραιά 6 ώρα, ναι.
0: Πέμπτη, Τρίτη, Κυριακή.
1: Αυτά είναι για την ώρα.
0: Το Σμύρνα αυτό πάει μέχρι, έρχεται Σάμο.
1: Έρχεται Σάμο απευθείας από Πειραιά και μετά πιάνει Πάτμο, Κο και Ρόδο.
0: Α, πιάνει και εκεί. Πάτμο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: Πάτμο,
0: είναι ένα καινούριο λιμάνι, γιατί δεν το είχε παλιά. Θυμάμαι τα Λευκά Όρη κατεβαίνανε...
1: Το Λευκά Όρη το πιάνε πέρυσι το, την Πάτμο.
0: Α, την έπιανε την Πάτμο,
1: την
0: μάλιστα.
1: Έπιανε. Α, τώρα βλέπω φέτος το έχουν βγάλει. Το, ναι, ναι. Αυτά που σας έλεγα τώρα ήταν βασισμένα στο δρομολόγιο του, των Λευκών, στα Λευκά Όρη.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω είναι Πειραιάς, Βαθύκο, Ρόδο.
0: Κάθε Πέμπτη,
1: δίκιο, ναι.
0: Πέμπτη, Τρίτη, Κυριακή.
1: Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: 6 ώρα από, το... από τον Πειραιά.
0: Και έχουμε και το Διαγόρα.
1: Ο Διαγόρας είναι από πάνω. Από την Καβάλα πρέπει να είναι ο Διαγόρας και από Θεσσαλονίκη.
0: Άρα κοντολογείς για τη Σάμο έχουμε μέχρι στιγμής 3 δρομολόγια για το βαθύ.
1: Για το βαθύ 3 δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: 3 δρομολόγια με το Λεβάντε και με το Μύκονος 1. Οπότε είναι στο σύνολο στα 4.
0: 4.
1: Το Διαγόρα κάνει πάνω Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή κάνει Καβάλα και τέτοια.
0: Δεν περνάει από εμάς καθόλου αυτό?
1: Περνάει από εμάς, αλλά δεν ενώνει τον Πειραιά που λέγαμε πριν.
0: Ναι, δεν ενώνει τον Πειραιά, μάλιστα. Για πείτε μας λίγο τι γίνεται με τους Τούρκους επισκέπτες πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι τον Ιούλιο...
1: Αυτό μπορώ να σας πληροφορήσω επακριβώς.
0: Για πείτε μας λοιπόν, το επακριβώς εγώ θέλω. Τον Ιούνιο είχαμε μία κοιλιά.
1: Είχαμε, ναι, όπως ήταν και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα δεν είχαμε διακοπές, τα σχολεία ήταν όλα ανοιχτά. Τώρα αρχίσαν τα σχολεία, αρχίσαν οι διακοπές των Τούρκων όπως και οι δικές μας, οπότε έχουμε αυξημένες αφήξεις. Σήμερα συγκεκριμένα το Ιντοακτενής έκανε και δεύτερο δρομολόγιο γιατί ήταν γεμάτο το πρώτο και είχε και άλλα 170 άτομα να φέρει. Οπότε στο σύνολο η Ιντο μόνο έχει φέρει πάνω από 1.100 άτομα σήμερα.
0: Μόνο η μία εταιρεία?
1: Μόνο η μία εταιρεία στο βαθύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γύρω στα 600
1: μιλάμε σε όλο το νησί, ναι. Πρέπει να ξεπερνάμε τις 2.000.
0: Την ημέρα.
1: Την ημέρα.
0: Μάλιστα. Καλά,
1: για
0: είναι
1: σήμερα.
0: Αριθμοί
1: τώρα,
0: που δεν τους είχαμε.
1: Αύριο πέφτουν τα νούμερα, αλλά και πάλι δεν είναι λίγα. Δηλαδή μιλάμε για 1.500 άτομα την ημέρα, να έρχονται κάπου εκεί. 1.600, 1.700, ενίοτε 2 και... έχει αρχίσει καλά η κίνηση πια.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε έτσι από την εμπειρία σας ότι θα ξεπεράσουμε και το περσινό αριθμό?
1: Αυτό θα το δούμε στο τέλος του Ιουλίου όταν θα ρίξουμε γραμμή και συγκρίνουμε το αντίστοιχο διάστημα το περσινό με το φετινό.
0: Είναι νωρίς ακόμη. Ως προς την έκδοση βίζας, έχουμε αυξήσεις?
1: Ναι, η βίζα κυλάει πάρα πολύ όμαλα. Φέτος είναι υποδειγματική η αντιμετώπιση από τον έλεγχο διαβατηρίων. Γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ ανώδυνα για τους πελάτες. Παρόλο που έχουν μεγάλα νούμερα, περνάνε αρκετά γρήγορα. Στις περισσότερες φορές περνάνε και πιο γρήγορα από τους κανονικούς πελάτες.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 ή 6 άτομα στο διαβατηριακό έλεγχο και 2 στη βίζα.
1: Στην κάθε βάρδια είναι γύρω στα 10 άτομα.
0: 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολλά. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο την καλοσύνη σας και τον χρόνο σας που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνω να συνεχίσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Γεια σας, κύριε Κυπρέου. Λοιπόν, είναι έτσι πραγματικά. Σήμερα, λέει, έκανε και διπλό δρομολόγιο. Άρα είναι στο νησί περίπου 2.000 άτομα Τούρκων επισκεπτών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε μήπως μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μυριτζή. Ενημέρωσε με Δημήτρη. Σήμερα είμαστε στο 4, στον χάρτη επικινδυνότητας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Είναι όλοι βέβαια και χθες έτσι, 9 η ώρα τελειώνουν οι περιπολίες, 10, είναι όλη μέρα τουλάχιστον 12 περιπολίες σε όλο το νομό, από ό,τι ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μην κάνουμε το λάθος, πετάξουμε κάποιο τσιγάρο στα ξερά χόρτα, εκεί στους δρόμους, στις άκρες, με τα πευκοτσίγκανα που λέμε που μπορεί να πεταχτεί ανά πάσα στιγμή, να προκληθεί μια πυρκαγιά που μπορεί να πάρει και να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δεν κάνουμε κάτι στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Για όλα αυτά λοιπόν, όπως μας έχει πει πολλές φορές και ο κύριος Μιαούλης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Δεν είναι τόσο οι θερμοκρασίες, πολλές φορές μπορεί να έχει άπνοια, αλλά να έχουμε σαραντάρια. Άρα και πάλι είναι πολύ πιθανό να προκληθεί πυρκαγιά και υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Στο χάρτη λοιπόν πρόβλεψης της επικινδυνότητας, η Σάμος είναι στο πορτοκαλί. Θα δούμε αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιαούλη, τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για να μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπολίες, τα πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται έξω, πόσο συμβάλλει καθοριστικά και το εθελοντικό κίνημα σε όλη αυτή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιαούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά. Ναι. Μας ακούτε?
2: Καλημέρα.
0: Μας συγχωρείτε, ξέρουμε είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα, γιατί δεν είναι μοναδική. Στο πορτοκαλί λοιπόν η Σάμος, και πόσες είναι οι περιπολίες που υπάρχουν σε όλο το νομό?
2: Συνεχίζουμε με αυξημένη ετοιμότητα στο δίκτυο επικίνδυνοτητας 4.
1: το σχεδιασμό που έχουμε από τα περιπολικά οχήματα στα δικιά μας. Από 18 έως και 20 περιπολικά είναι μαζί με τα οχήματα της επιχειρησιακούς αξιωματικούς στο νομό μας. Σε σύνολο μαζί με τους εθελοντές μας αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται αυτό. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μια διασπορά οχημάτων έτσι ώστε να έχουμε άμεση απόκριση σε κάθε σημείο που μπορούμε όσον αφορά την ταχύτητα χρόνου. Γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε με τον παράγοντα χρόνου, το έχουμε πει πολλές φορές. Θέλουμε αυτή την εγρήγορση και την επαγρήγορση από τους πολίτες μας όσον αφορά τις θερμές εργασίες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Και... αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα είναι το περιβάλλον τώρα έτσι, όσον αφορά τους ανέμους και τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στις μεσημεριανές ώρες. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας να συνεχίσουμε σε αυτή την ηρεμία που υπάρχει.
0: Έτσι είναι και βέβαια έχει απαγορευτεί και η διέλευση στα δάση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί ούτε βέβαια και να κάνουμε κάποιοι πάνε για πικνίκ που μπορεί να πετάξουν ένα τσιγάρο, να θέλουν να βάλουν φωτιά και οτιδήποτε. Ακόμη και μια ψισταριά στο μπαλκόνι του σπιτιού μας πρέπει πολλή ώρα μετά να βεβαιωθούμε γιατί σιγοκαίει η φωτιά ότι έχει σβήσει.
1: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Αυτή την αμέλεια προσπαθούμε να αποτρέψουμε με μια λάθος κίνηση που μπορεί να έχουμε μια έναρξη πυρκαγιάς που αυτή τη χρονική περίοδο βλέπετε ότι η ταχύτητα εξάμπλωσης και το φαινόμενο μπορεί να γίνει πολύ ακραίο και πολύ επικίνδυνο για όλους μας, έτσι όσον αφορά με την βλάστηση που υπάρχει στο υπερμετρικά του νησιού μας, βλέπετε ότι και το ύψος των χόρτων είναι πολύ μεγάλο γιατί γενικά το ανεξέλεγκτο στα δάση μας μπορεί να προκαλέσει έτσι επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Βέβαια. Θα συνεχιστεί αύριο, μεθαύριο, τι εικόνα υπάρχει?
1: Εμείς έχουμε περίπου στους ίδιους ανέμους και για την αυριανή ημέρα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει μια ενίσχυση και με ένα δεύτερο ελικόπτερο στο νομό μας που εδρεύει στο αεροδρόμιο. Βλέπετε ένα ίδιο τύπο Γκούστα Μπέλ. Mm-hmm. Επειδή οι άνεμοι είναι στα νησιά μας, έχουν επιλέξει τη Σάμο για να καλύψουμε και τα υπόλοιπα νησιά. Με ένα δεύτερο ελικόπτερο ίδιου τύπου, συγγνώμη, όπως υπάρχει στο νησί μας ήδη ένα.
0: Mm-hmm. Άρα έχουμε και ενίσχυση, μας είπετε.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα δεύτερο ελικόπτερο ίδιου τύπου, το οποίο δρεύει στο νησί μας μέχρι και την Παρασκευή όσον αφορά την επάσπιση των μέτρων.
0: Άρα έχει γίνει αντιληπτό ότι είμαστε ένα καταπράσινο νησί, τεράστιος όγκος, δεν το συζητάμε, πολλά χιλιόμετρα, άρα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί τα πρώτα δευτερόλεπτα, το έχετε πει πολλές φορές, τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πορεία μιας φωτιάς και την εξέλιξη.
1: Είδατε το περιστατικό στον πύργο μας, το ρίβι σε όλους μας και η περιοχή και όπου έχουμε την έναρξη του περιστατικού, ο χρόνος απόκρισης, βλέπετε ότι πόσο μακρινές είναι οι αποστάσεις και το είδος βλάσης που πλέον υπάρχει αυτή τη χρονική περίοδο που μας προβληματίζει όλους μας έτσι όσον αφορά την ραγδαιότητα των περιστατικών πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά και από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Σάμου. Υπάρχει δεύτερο ελικόπτερο πυροσβεστικό που θα εδρεύει εδώ στον αερολιμένα της Σάμου μέχρι και την Παρασκευή προκειμένου να συνδράμει στην περίπτωση που θα έχουμε κάποια φωτιά. Περισσότερα από είναι 20 περιπολίες, μιλάμε δηλαδή οχήματα με άνδρες σε όλο το νομό, μιλάμε για Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, αλλά αν βάλουμε και τα εθελοντικά, ξεπερνάμε τα 35 σίγουρα, τις 35 περιπολίες, γιατί κάθε χωριό έχει ένα σχεδόν εθελοντικό κλιμάκιο, που οι άνθρωποι αυτοί, οι εθελοντές, κάνουν εξαιρετική δουλειά στον ελεύθερο χρόνο τους, που δεν είναι πλέον και πάρα πολλοίς, αυτοί τον αφιερώνουν για να είναι κοντά μας και να μας προστατεύουν από την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, τον πρόεδρο των συμβούλων επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, για να δούμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, από το οποίο ωστόσο έχει εξαιρεθεί η Σάμος και η Λίμνος. Άραγε γιατί, κύριε Μυριτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στα δημοτικά διαμερίσματα Μυτιλήνης και Χίου, δηλαδή το παλιό στενό κομμάτι του Δήμου, την πόλη αποκλειστικά. Αυτό είναι το ένα παρακλάδι. Και το δεύτερο είναι τα μικρά νησιά. Μικρά νησιά, όταν λέει, εννοεί Φούρνη, Ψαρά, Ινούσες, Αϊστράτης κλπ. Και τελευταία στιγμή χώθηκε μέσα και η Ικαρία, τύχη αγαθή. Δεν ήταν λοιπόν το πρόγραμμα το κατάλληλο για να μπουν η Σάμος και η Λίμνος, διότι προβλέπεται να βγει άλλο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο θα πιάνει όλες τις περιοχές που δεν μπήκανε σε αυτό εδώ. Δηλαδή θα πιάνει την Ήπεθρο της Λέσβου, την Ήπεθρο της Χίου, τη Λίμνο και τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είναι το λεγόμενο ταπτόκ της περιφέρειας. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα είναι. Είναι προγράμματα της περιφέρειας. Τους υποχρεώσαν να τα σπάσουν σε δύο κομμάτια, πρακτικά τρία, γιατί αφού είπαμε τις δύο μεγάλες πόλεις συν τα μικρά νησάκια, έτσι, που είναι τώρα σε αυτήν εδώ τη φάση, και η επόμενη φάση θα είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο λόγος. Αν θέλετε την άποψή μου, έτσι και τελείως προσωπικά και υποκειμενικά, το ευχάριστο είναι ότι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και η Ικαρία στα μικρά νησιά, η οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει και αυτή ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τους κατοίκους εκεί να κάνουν κάποια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, και θα κάνουν λίγο υπομονή, κανένα τρίμηνο περίπου, μέχρι να προκηρυχθεί το κυρίως πρόγραμμα που θα είναι και τα περισσότερα χρήματα.
0: Ωραία, γιατί ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο ότι η Σάμος είναι το πιο τουριστικό νησί του Βορείου Αιγαίου.
1: Σαφές,
0: και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν χρόνο, όχι να σκεφτούν και να φτιάξουν φακέλους, ούτε να φάνε εδώ στη Σάμο αυτή τη στιγμή.
1: Το έχω βιώσει, πιστέψτε με, βγαίνανε κατά καιρούς προγράμματα μέσα στο καλοκαίρι, όπου όταν είναι τουριστικές περιοχές και μιλάμε για αυτές, έλεγε ο άλλος, πιο καλά να μην πάρω κανένα πρόγραμμα
0: παρά
1: να μπλέξω αυτή τη
0: δεν
1: περίοδο
0: υπάρχει, δεν υπάρχει
1: που έχω
0: αυτό.
1: Τη φούρια μου. Οπότε έτσι, ίσως είναι καλό για αυτούς ότι θα βγουν αυτά τα προγράμματα γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, που θα είναι σε μια περίοδο, τέλος πάντων, που είναι τουριστική άπνοια σχετική, για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά τους καλύτερα.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, τι άλλο πρόγραμμα τρέχει? Δηλαδή, μας λένε οι ξενοδόχοι ότι τρέχει ένα πρόγραμμα και μάλιστα με 75% κρατική επιδότηση για αγορά και ανακαίνιση κλειστών καταλυμάτων τουριστικών.
1: Όχι, για καταλύματα δεν υπάρχει. Για σπίτια υπάρχει μόνο, το οποίο είναι το ανακαινίζω, το οποίο όμως δεν έχει αρχίσει ακόμα να ξεκινάει. Απλά υπάρχει μόνο η δυνατότητα ουσιαστικά τώρα να κάνεις έναν προέλεγχο για να δεις αν είσαι επιλέξιμος όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα του ζεστέλου,
0: ναι,
1: να μπορέσει να.
0: Αυτό το ξέρουμε, αλλά οι ξενοδόχοι, και πριν από λίγο μιλούσαμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και προχθές με τον πρόεδρο, τον κύριο Βαλή, υπάρχει και μάλιστα πήρε παράταση ένα μήνα.
1: Δεν το έχω υπόψη μου, θα είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο,
0: ναι.
1: δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Άλλο πρόγραμμα που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος
1: αυτή
0: που μας
1: ακούει? Αυτή την περίοδο όχι, υπάρχει μόνο ανοιχτό ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για νέους επιστήμονες, το οποίο δίνει ένα επίδομα γύρω στους 13.000.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς βάζει όρους και προϋποθέσεις αρκετά περίπλοκους, με αποτέλεσμα ελάχιστοι να μπορούν να υποφεληθούν. Ζητάει δηλαδή το πτυχίο το πρώτο να έχει πάρθει μετά το 2015, να μην έχει κάνει έναρξη πάνω από 2 χρόνια, οπότε όλα αυτά είναι κάποιες δικλείδες που ουσιαστικά τους περισσότερους τους αφήνουν να παίξουν.
0: Και αφορά σε μία...
1: Αφορά νέους επιστήμονες, δηλαδή δικηγόρους, ναι, γιατρούς, μηχανικούς, λογιστές κλπ.
0: Ωραία. Μπορεί να πάρουν τα χρήματα αυτά και να κάνουν την επένδυση στο ιατρείο τους, στο γραφείο τους κλπ. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε, μας λέτε,
1: σίγουρα,
0: το φθινόπωρο.
1: Σίγουρα, μόλις περάσει το καλοκαίρι που θα είναι όλοι πιο ήρεμοι, νομίζω ότι θα βγουν τα κυρίως προγράμματα και μάλιστα εγώ θα πάρω την πρωτοβουλία, επειδή μου δίνετε βήμα από το σταθμό σας κάθε φορά. Όταν είναι για να βγουν, που θα έχουμε μια πρώτη πληροφόρηση, να επικοινωνήσω μαζί σας για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας.
0: Ωραία. Σχετικά με το Leader...
1: και το leader είναι και αυτό που θα βγει μέσα, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακούνε τρία παραπλήσια προγράμματα, ένα της Περιφέρειας και δύο του Υπουργείου Γεωργίας, που ουσιαστικά θα καλύπτουν σχεδόν όλους τους κωδικούς δραστηριότητες.
0: Οπότε όσοι μας ακούνε έχουν το χρόνο να σκεφτούν ποια είναι αυτή η επένδυση που θέλουν να κάνουν και ανάλογα να επιλέξουν χρηματοδοτικό εργαλείο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μυριτζή, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν σχολίασα καθόλου. Χθες που είχαν και την μεγάλη εκεί γιορτή ανεξαρτησίας στην Γαλλία, που δεν τους έκανε τη χάρη η ομάδα να προκριθεί στον τελικό. 2-0 πήραν στην αρχή αυτό το πέναλτι και μετά η ψυχολογία νομίζω πήγε στα τάρταρα, δεν ξέρω. Με ένα πέναλτι. Αυτό που άκουγα κι εγώ από τον Χάρη, τον άντρα που έβλεπε το ποδόσφαιρο και σχολίαζαν τέλος πάντων οι Γάλλοι σε ανταπόκριση ότι ήταν έτοιμοι εκεί στις γιγαντοοθόνες. Ο κύριος Μακρό λόγω εχθές που είχε την γιορτή και είχε όλους τους αρχηγούς των κρατών μελών τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Ο Ουκρανός ήταν πρώτο τραπέζι πίστα που λέμε, δίπλα ακριβώς στον κύριο Μακρόν. Και η τελευταία χρονιά του κύριου Μακρόν, δεν μπορεί να ξαναβάλει από το χρόνο για πρόεδρος. Τέλος πάντων και είπε θα πάω στον τελικό. Αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα. Τώρα έχουμε, Δημήτρη, Ισπανία με...
2: Τώρα έχουμε Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αργεντινή-Αγγλία και ο νικητής θα πάει με την Ισπανία που έχει ούτως ή άλλως πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Η καημένη Ελλάδα τίποτα. Εκείνο το 2004 θυμάμαι κρατούσαμε συγκεκριμένες καρέκλες για να πάμε να δούμε τους αγώνες. Τι ωραίο καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα τα ίδια νιού, έτσι δεν λένε. Εντάξει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση. Σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
16: Μάλιστα. Διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
16: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
16: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γη.
17: Ζήκω.
16: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
16: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
19: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
20: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock and roll 7 και 20! Έζα 3 και 29! Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69! Λέις 1 και 10! Magic 4 και 40! Χυμή Δέλτα 2 και 10! Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%! HD βαφές 2 και 45! Φέρι 2 και 69! Τέζα 2 και 25! Softex 3 και 19! Πάμε μπαζάρ!
21: 2000 FM.
22: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
23: Λοιπόν, είμαστε εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πραγματικά απορώ με κάποιους ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα να ανεβάζουν φωτογραφίες που δυσφημούν το νησί. Λες και ξαφνικά όλα τα κακά έχουν γίνει τώρα. Εντάξει, το κατανοώ. Υπάρχει μια συντονισμένη έτσι, προσπάθεια κάποιοι να δείξουν το νησί μας είναι το χειρότερο, ξέρω εγώ. Ξέρω, μπορεί να μην θέλουν τουρισμό, μπορεί να θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σκέφτονται βέβαια που μπορεί να βρουν δουλειά, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Γενικότερα να υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτοί που δεν θέλουν καθόλου τους Τούρκους επισκέπτες. Εντάξει, όλα τα κατανοούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, προσπαθώντας

δεν έχει εργάτες για να τα εκτελέσει. Και αναρωτιέμαι, εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυσκολία, πώς μπορείς να τα παίρνεις όλα αυτά τα έργα? Αν δεν μπορούν οι ντόπιοι εργολάβοι, συγγνώμη που θα το πω, ας κατεβεδούν μήπως υπάρχουν άλλοι από την Αθήνα. Γιατί το να υπάρχουν τα χρήματα και να μην εκτελούνται τα έργα είναι τραγικό. Το να υπάρχουν περιπτώσεις καταγγελιών για να μην μπορεί να πληρώσει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, δεν ξέρω πραγματικά ποιον βοηθά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει και με ποιο σκοπό. Υποπτευόμαστε βέβαια και λέμε ότι το σκοπό του καθένος που έχει είναι να μην προχωρήσει κάτι. Αλλά αν δεν προχωρήσει κάτι, εγώ που είμαι εδώ κάτοικος, δεν θα υποφεληθώ. Δηλαδή ένας μόνιμος κάτοικος του νησιού, αυτό που θέλει είναι να προοδεύει το νησί, να κάνουν έργα οι δήμοι, η περιφέρεια, για να τα απολαμβάνουμε εμείς, οι κάτοικοι, οι ντόπιοι, οι μόνιμοι. Τώρα το να πας να κάνεις διάφορα ώστε να μην λειτουργεί τίποτα και να μην γίνεται κανένα έργο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι σαν την περίπτωση του Παγόνδα, που κάποιος σκέφτηκε τα 20 μέτρα δασικής έκτασης να μην χαθούν για να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε και να βάλουμε προτεραιότητες για το τι είναι πιο απαραίτητο να γίνει. Τώρα, το γράμμα του νόμου, εγώ τη μαγιά θα την παραδεχτώ σε αυτούς να καταγγείλουν και τα πολύ σοβαρά κακώς κείμενα που δυστυχώς υπάρχουν, αλλά δεν τα καταγγέλνουν γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ίδιο συμφέρον. Οπότε εκεί, όταν είσαι και θες να είσαι μάγκας, είσαι σε όλα και όχι επιλεκτική μαγιά. Δεν είναι μαγιά. Συγγνώμη που θα το πω. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. Ας πιέσουν και οι τεχνικές υπηρεσίες τους εργολάβους. Δεν είναι υπάλληλοι των εργολάβων οι τεχνικές υπηρεσίες τους δήμους. Είναι αυτόνομες υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργούν. Ας δουν λοιπόν και να πιέσουν τον κάθε εργολάβο. Βέβαια, άμα τους έχουν και απλήρωτους, να μου πείτε απ' την άλλη, δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το έρμο το νησί. Να υπάρχουν τα χρήματα, τόσα χρήματα, και να μην γίνονται τα έργα γιατί δεν μπορούν να βρουν εργατικά χέρια, ας απευθυνθούν και στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, ας απευθυνθούν οπουδήποτε, να υπάρξουν οι άνθρωποι αυτοί που θα εκτελέσουν τα έργα, επιτέλους, για να μην σκοντάφτουμε στο ξενία. Να έχει τώρα ένα χρόνο τα λεφτά και να μην μπορεί να κάνει το έργο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή να πέσει άσφαλτος, πότε θα πέσει το χειμώνα, εκεί στις Μαούνες. Πόσο πια δύσκολο είναι? Δεν ξέρω από τεχνικά έργα, αλλά υποθέτω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βλέπουμε τώρα ένα συνεργείο που έχει εδώ έρθει και φτιάχνει το δρόμο προς το Καρλόβαση και μιλάμε ότι πάει σφαίρα, που λέμε έτσι απλά και λαϊκά. Δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι ακατάπαυστα και έχουν κάνει έργο, τι να σας πω, απίστευτο. Άσχετα με το αν συμφωνούν κάποιοι ότι χαλάει το φυσικό κάλλος και δεν ξέρω τι, γίνεται πολύ γρήγορα η δουλειά. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον κύριο Σάβα Καραγιάννη από τη Φραπόρ, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, γιατί είδατε έχουμε αριθμούς, νούμερα που δείχνουν ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση. Βέβαια, όταν είχαμε, δηλαδή τώρα αύξηση, να πούμε ένα παράδειγμα, όταν η Κέρκυρα κάνει 1.800.000 το χρόνο τουρίστες, αφήξεις, και εμείς κάναμε 100 και ξαφνικά θα κάνουμε 110, είναι τεράστια η αύξηση. Εντάξει, όλα είναι μεγέθη που πρέπει να συγκρίνουμε και να λαμβάνουμε και υπόψη μας. Τέλος πάντων, έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας. Για όλα αυτά θα μιλήσει ο κύριος Καραγιάννης. Εγώ κάτι τελευταίο να πω, ότι την Παρασκευή 17 του μήνα στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ειρήνη συνεχίζει αυτή την πολύ όμορφη δράση και την πρωτοβουλία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου Ο Λυκούργος, που είχε και ένα πολύ όμορφο πανηγύρι το Σάββατο εκεί στο Πυθαγόριο, και θα προβάλλει παιδική ταινία δωρεάν, με δωρεάν επίσης διανομή
σνακ και νερού. Οπότε τα παιδάκια μπορούν να πάνε εκεί στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Δροσιά, στην πλατεία Ειρήνης και να απολαύσουν με τους γονείς τους μια πολύ όμορφη ταινία. Λοιπόν, αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί, συντονισμένοι στους

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαγών έγινε λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
18: Μάλιστα. Διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Ζήκω!
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
18: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
21: No habla español.
20: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
21: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
20: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
24: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
25: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
24: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
25: Πάρτο!
26: Tell me why tonight I feel like dreaming.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
28: I always wanted you to be what you want.
29: 2000 FM. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μεσημέρι Τετάρτης. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, στο μέσον της εβδομάδας, 15 του μηνός Ιουλίου. Και στο μέσον αυτού του καλοκαιρινού μήνα, ένας καλοκαιρινός μήνας ο οποίος έτσι θα μας ταλαιπωρήσει λίγο από άποψη ζέστης. Και αυτό το λέμε διότι από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μέχρι και 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Και καλά μας έχει πάει μέχρι στιγμής, αυτό το λέμε βέβαια συνέχεια, ότι καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνουν, θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η επικινδυνότητα είναι, είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4, σε πολύ ψηλή κατηγορία κινδύνου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα δάση μας και μεγάλη προσοχή βέβαια και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο και τον Κύρικο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο και οτιδήποτε άλλο. Και να ευχηθούμε για ένα καλό μεσημέρι φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 7 78, 2000 FM, τεχνική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Και ασχοληθήκαμε σήμερα και στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη με τον τουρισμό, γενικότερα με τις αφίξεις, με αριθμούς, πώς τα πηγαίνουμε, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι και λίγο πώς στο αεροδρόμιο. Ότι το νησί αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική, προσελκύοντας έτσι περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό στα στοιχεία. Το πρώτο λοιπόν εξάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο Αρίσταρχος Οσάμιος καταγράψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, 12,3% από 199.000 επιβάτες, ενώ μόνο τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η αύξηση άγγιξε το 15%. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία γεννά αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα γεννάει και κάποια ερωτήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η αύξηση για τη ΣΑΜΟ, πού οφείλεται, πώς διαμορφώνεται γενικότερα εικόνα για το υπόλοιπο της τουριστικής περίοδου και της Fraport Greece για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Μαζί μας είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece, ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και μου φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε λίγο, διότι η ΣΑΜΟΣ καταγράφει, όπως λέμε, την υψηλότερη αύξηση επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Και θέλω να μας πείτε έτσι λίγο στην αρχή της κουβέντας μας πόσο σημαντικό είναι αυτό το αποτέλεσμα και γενικότερα τι μήνυμα στέλνει.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο που λέει ότι έχετε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ και οριακά τα είπατε λίγο καλύτερα από μένα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Πάμε στο προκείμενο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για το μήνα Ιουνιό, γιατί εμείς όπως ήδη γνωρίζετε τα στοιχεία τα δίνουμε περίπου 10-12 μέρες από τα τέλη του προηγούμενου μήνα και αυτός, και ο λόγος αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος, γιατί δεν δυνάμεθα να τα δώσουμε στη δημοσιότητα πριν ανακοινωθούν και επίσημα από την μητρική εταιρεία. Για τον Ιούνιο λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, το αεροδρόμιο Αρίστας Οσάμιος έχει αποτυπώσει τη μεγαλύτερη αύξηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα 14 αεροδρόμια, αγγίζοντας το 15%. Μεσοσταθμικά, να ξέρετε, για το εξάμηνο, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του χρόνου, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το προηγούμενο διάστημα, η αύξηση.
0: Έπεσε η γραμμή του με τον κύριο Καραγιάννη. Εντάξει, έχει καιρό να μας το κάνει, πιστεύω. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί. Μιλάμε με τον κύριο Καραγιάννη, λοιπόν, τον επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece, ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Μιλάμε έτσι λίγο για τις αφίξεις και γενικότερα για τους αριθμούς που καταγράφονται στο αεροδρόμιο Αρίσταρχος Οσάμιος. Ναι, κύριε Καραγιάννη, σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς. Έλεγα λοιπόν ότι για τον για το εξάμεινο του χρόνου σε αντίστοιχο με, για το εξάμεινο αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το εξάμεινο του 2025, η αύξηση είναι περίπου 12,3%. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 200.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σημαντικός αριθμός.
1: Σε σχέση με τις 178.000 περίπου που είχαμε το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει το εξής, ότι ο τουρισμός πλέον αρχίζει και δείχνει την πραγματική του δυναμική. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά η αύξηση στην διεθνή κίνηση είναι 19,1%, ενώ η αύξηση αντίστοιχα στην εγχώρια κίνηση είναι 5,5%. Αναφέρομαι πάλι σε επιβάτες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια τάση από ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό με πολύ συγκεκριμένη προτίμηση για τον εισιτησά μου. Και όπως έχουμε δει και εμείς, αυτές οι τέτοιου είδους προτιμήσεις δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή ο άλλος δεν πρόκειται να πάει κάπου επειδή κάποιος άλλος απλά δεν το έχει πει. Όλοι πλέον το τουριστικό προφίλ έχει αλλάξει πια. Το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν έχει αλλάξει πια. Ο καθένας κάνει την έρευνά του για το πού θέλει να πάει και πάει πολύ συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει και μια πιστότητα, να ξέρετε. Δηλαδή αν αυτό που έχει διαβάσει, έχει δει, έχει ακούσει, θα το βρει και στον προορισμό, θα συνεχίσει να ξαναπηγαίνει.
0: Κύριε Καραγιάννη, ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Με βάση αυτό το ποσοστό, το 12,3%, αυτό είναι αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να πούμε, καλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας, αυξημένης ζήτησης, όπως μας το αναφέρατε και εσείς, ή έτσι μιας προσπάθειας όλων των φορέων του νησιού μας?
1: Θα σας πω λοιπόν το εξής. Γενικότερα, σε όλο το κομμάτι το οποίο αφορά στις πτήσεις, για να έχετε και μια απόλυτη εικόνα, οι πτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι αυξημένες κατά 6,7%. Το international κομμάτι είναι περίπου στο 11% και το εγχώριο είναι περίπου στο 5,1%. Που σημαίνει λοιπόν αυτό, το ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, περισσότερες πτήσεις για να εξυπηρετηθεί ο προορισμός. Εδώ λοιπόν τώρα είναι και το μεγάλο στοίχημα. Και πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, αυτού του είδους τα δεδομένα δεν έρχονται μόνα τους. Είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ όλων των φορέων που αποτελούν ένα κομμάτι της τουριστικής αλυσίδας. Βασίζονται στη συνέργεια καταρχάς του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του αεροδρομίου με το Δήμο, με την περιφέρεια, με τους ξενοδόχους, με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις χώρες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον προορισμό, για την καλύτερη δυνατή προώθηση του τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό. Και αυτό φαίνεται ότι δείχνει αποτελέσματα. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα.
0: Ναι, μόνο δηλαδή, τον Ιούνιο, ας πούμε, υπάρχει μια αύξηση από ό,τι διαβάζουμε στο δελτίο που μας έχετε στείλει, 15% από ό,τι είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δείχνει δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο η σεζόν εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.
1: Ισχύει. Οι παράγοντες τώρα, όπως σας είπα, είναι πολλοί και αφήνονται σε πάρα πολλά θέματα. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι αρχίζει το νησί και δείχνει τη δυναμική την οποία έχει και μπορεί να προσδώσει.
0: Κύριε Καραγιάννη, πείτε μου, ολοκλήρωστε.
1: Το μεγάλο το στοίχημα λοιπόν τώρα εδώ είναι το εξής. Θα πρέπει αυτή η δυναμική με κάποιο τρόπο να μπορέσει να απορροφηθεί μέσα από τις υποδομές του νησιού, και αυτό το συζητάμε ως γενικό κανόνα, γιατί ο κόσμος ο οποίος έρχεται θέλει να ζήσει πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία, η οποία να βασίζεται και στην εντοπιότητα. Οι έρευνες οι δικές μας έχουν δείξει, και αυτά τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από την Εμπορική Διεύθυνση, ότι η επιλογή ενός προορισμού που κάνει κάποιος βασίζεται στην εμπειρία που θέλει να ζήσει αναφορικά με την εντοπιότητα. Είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε το locality. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος θα έρθει στη Σάμο θέλει να μυρίσει σε εισαγωγικά και να νιώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει δει, έχει διαβάσει, έχει ακούσει, να γίνει ένα κομμάτι της ζωής του νησιού.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο το στίχημα, όπως ξαναείπα, στους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν αυτό το προϊόν να μπορέσουν να το δώσουν στον επιβάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να το φροντίσουν εκεί που θα μείνει, να το φροντίσουν εκεί που θα φάει, να τον φροντίσουν ώστε εκεί που θέλει να πάει και στη μετακίνησή του θα έχει την κατάλληλη υποδομή.
0: Έπεσε πάλι η γραμμή. Έχουμε αυτό το θέμα με κάποια συγκεκριμένα έτσι, κινητά, ενώ συγκεκριμένους αριθμούς κινητών, με το 693 συγκεκριμένο, οπότε είναι κινητό 693 του κύριου Καραγιάννη, οπότε θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του, διότι είναι σημαντικά αυτά τα οποία μας αναφέρει ο κύριος Καραγιάννης. Το θέμα πάλι των υποδομών, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πέφτει στο τραπέζι, και γενικότερα το θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών. Γενικότερα αυτό το πράγμα το συζητάμε συνέχεια για την εξυπηρέτηση των πελατών, ότι πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι οι πελάτες, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη και πάλι, απλά αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μιλάτε για τις υποδομές. Πριν πέσει η γραμμή, μιλούσατε για τις υποδομές. Θα ήθελα λίγο να βάλουμε στην κουβέντα και τις υποδομές του αεροδρομίου, διότι οι αυξημένες αφίξεις δημιουργούν σίγουρα και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Το αεροδρόμιο μας μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, ή υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για περαιτέρω παρεμβάσεις, ας πούμε?
1: Ξεκάθαρα, σε αυτή τη φάση που συζητάμε τη χρονική, το αεροδρόμιο όχι μόνο μπορεί να αποδειχθεί αυτόν τον όγκο των επιβατών, αλλά και να τον διαχειριστεί με την καλύτερη δυνατή θερήση και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια που προσφέρουν και όλα τα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο έχει πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσει σε αυτό που λέμε στη θέρουσα ικανότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να εξετάσουμε σχέδια τα οποία θα έχουν να κάνουν με αύξηση χώρων κτλ. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να φτάσει ένα αεροδρόμιο μέχρι εκεί. Κάθε χρόνο δημιουργούνται πολύ συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την κίνηση. Είμαστε όπως πάντα σε συνεργασία και με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, επειδή εκείνη είναι η αρχή η οποία έχει και το καλώς έχει το κομμάτι της ασφάλειας κτλ. Και το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η ΣΑΜΟΣ δεν ανήκει σε ένα από αυτά τα αεροδρόμια.
0: Κύριε Καραγιάννη, λαμβάνω ένα μήνυμα τώρα με βάση αυτά τα οποία συζητάμε, με τις υποδομές και γενικότερα με τις παρεμβάσεις που γίνονται και που θα γίνουν. Νομίζω πέρυσι είχε κλείσει το αεροδρόμιο ένα μικρό χρονικό διάστημα για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες εργασίες. Τώρα μας ρωτούν λοιπόν κάποιοι φίλοι ακροατές αν αυτό θα γίνει και φέτος. Αν έχετε κάποια εικόνα προς το παρόν,
1: δεν ξέρω. Θα σας πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό σχεδιάζουμε να δούμε εάν θα υπάρξει περίοδος κατά την οποία θα ανασταλεί η λειτουργία του διαδρόμου ή όχι, και θα το κάνουμε τμηματικά. Περιμένουμε κάποια σχετική πληροφόρηση για τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου στο αεροδρόμιο, όπως και στα υπόλοιπα, είναι πλέον στην τελευταία τους φάση. Να είστε βέβαιοι.
0: Γιατί υπήρχαν και κάποια παράπονα, αντιλαμβάνεστε έτσι πώς το, το λέμε.
1: Θα σας πω το εξής όμως. Η περίοδος η οποία αναστέλλεται τη λειτουργία του διαδρόμου είναι η καλύτερη δυνατή, έτσι ώστε να αποφευθούν πάρα πολύ μεγάλες διαταραχές όσο από τις πτήσεις όσο και από την υπόλοιπη λειτουργία. Αυτό το κάνουμε πάντα σε συνεργασία και με τους φορείς και με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε λίγο να δούμε σε τι κατάσταση, σε τι φάση πλέον, σε τι ποσοστό είναι τα έργα τα οποία έχουν επιτελεστεί από την αρχή του χρόνου, ώστε να δούμε πώς τελικά θα προχωρήσουμε. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις απαντήσεις γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Καραγιάννη, θα ήθελα να μας πείτε έτσι και να πείτε και στους κατοίκους αλλά και τους επαγγελματίες του τουρισμού γενικότερα έτσι ένα μήνυμα πώς μπορούμε και πώς βλέπετε ότι θα κινηθεί γενικότερα η κίνηση, η αγορά, τα μηνύματα, μετά τα θεωρητικά αυτά στοιχεία που έχουμε.
1: Τα μηνύματα τα οποία έχουμε σε αυτή τη φάση, βασιζόμενοι και στα στοιχεία, αλλά και στις συζητήσεις που έχουμε με τις αεροπορικές, είναι πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κομμάτι της τουριστικής κίνησης να έχει μια αυξητική πορεία, χτύπα ξύλο τηρουμένων των συνθηκών και των αναλογιών, έτσι, με το τι συμβαίνει γύρω στον κόσμο. Δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, ναι, θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Υπάρχουν νέες αγορές που βλέπετε να αποκτούν ενδιαφέρον ή σχεδιασμός για νέες αεροπορικές γραμμές ή περισσότερες πτήσεις?
1: Νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει συνδέσεις και με νέες, αγορές. Σίγουρα, να ξέρετε ως θέσφατο αν θέλετε, ότι ένας προορισμός όταν αρχίσει να αυξάνει τη δυναμική του, αμέσως θα αποτελεί ένα πάρα πολύ ελκυστικό προϊόν και για νέες αγορές και για νέες αεροπορικές.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πολύ θετικά στοιχεία μας δώσατε και πραγματικά χαιρόμαστε όταν ακούμε έτσι θετικά πράγματα για το νησί μας γενικότερα. Να σας ευχαριστήσω.
1: Έχετε ένα από τα πιο όμορφα νησιά, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ό,τι καλύτερο. που είμαι και απολυσία, η καταγωγή μου είναι και απολυσία.
0: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε λοιπόν καλά γενικότερα τον κλάδο με. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζητού σχετικά με τους αριθμούς γενικότερα που, για το αεροδρόμιο της Σάμου. Ο κύριος Σάβας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece. Πολύ θερατικά αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Σάμος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα θετική πορεία και ευχόμαστε αυτή η δυναμική να συνεχιστεί με ακόμη περισσότερους επισκέπτες, με καλύτερες υπηρεσίες, το κυριότερο αυτό, διότι όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, οι καλύτερες υπηρεσίες και οι χειρότερες μάλλον υπηρεσίες ταξιδεύουν σε χρόνο ντετέ, με τα μέσα ίντερνετ, οπότε σε αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και γενικότερα οι καλύτερες υπηρεσίες και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε ο κύριος Καραγιάννης, τα οποία είναι βέβαια πραγματικότητα αυτά, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας του νησιού μας. Παραμείνουμε στα θέματα του τουρισμού. Ακούστηκαν προηγουμένως εδώ από κάποιους φίλους ακροατές τα σχόλια με βάση αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Χατζηδημητρίου, με 90% πληρότητα τα ξενοδοχεία τον προηγούμενο μήνα, μέχρι και 95%. Ωστόσο, σε αυτό το οποίο πάσχουμε εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι στις υποδομές. Δεν φτάνουν τα ξενοδοχεία, δεν φτάνουν οι κλίνες. Καλό θα είναι λοιπόν να το δουν σοβαρά υπόψη, να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον τουρισμό, να ενταχθούν είτε σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να βοηθηθούν και να περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες για να μπορέσουμε κι εμείς να καλύψουμε τις ανάγκες. Για ανάσα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Κράτη Ζέιμι 21, νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Ζήκω!
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγο. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον τοπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Η προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, γύμνα τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-006.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο, ταταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 έως από 145 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145.
18: Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια jean μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 90. Και πουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock'n'roll 7 και 20. Έζα 3 και 4 και 69. Λέει 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD Βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Teza 2 και 25. Softex 3 και 19.
2: Τολικά στη Μεσόγειο Θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το Πανέτερα. Ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Η ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
22: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ μεσημέρι Τετάρτης και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας να αναφερθούμε λίγο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, διότι όπως λέμε κάθε μέρα νησί και καλοκαίρι χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι σε νησί. Θέλω να πάμε λίγο εδώ στην πλευρά της Ανατολικής Σάμου και συγκεκριμένα να πάμε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως ο Καπετάν Λαχανάς. 24 χρόνια είναι πολλά και όταν ένας θεσμός καταφέρνει να συμπληρώνει τόσα χρόνια ζωή σημαίνει ότι έχει αποκτήσει τη δική του αξία και ότι ο κόσμος βέβαια τον έχει αγκαλιάσει γενικότερα. Έχουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό καλοκαίρι της Σάμου. Χορευτικά συγκροτήματα, μουσικές από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακές φορεσιές και γενικότερα μια γιορτή που ενώνει τον κόσμο, που ενώνει τις γενιές. Πάμε να συνομιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Φρατζή. Κύριε Φρατζή, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
22: 24ο φεστιβάλ, λοιπόν, παραδοσιακών χωρών.
23: Ναι, πράγματι, το 24ο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, το Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως Σάμου, ο καπετάν Λαχανάς, συμμετέχει και ο Σύλλογος, Επιμορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων.
22: Μάλιστα.
23: Όπως είπατε και εσείς, ενώνονται οι ρίζες από κάθε γωνιά της Ελλάδος, οι μουσικές, οι φορεσιές και οι χωροί γίνονται μια μεγάλη γιορτή που θυμίζει πως όσο διαφορετική κι αν είναι η τόπη μας, η καρδιά της παράδοσης χτυπά πάντα στον ίδιο ρυθμό.
22: Εκτός από το συγκρότημα από τους Γαργαλιάνους, θα φιλοξενήσετε για κάποιο άλλο συγκρότημα?
23: Όχι. Γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά μας δεν είναι...
22: Καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολο, ναι, σίγουρα.
23: Προσπαθούμε ακριβώς. Γιατί υπάρχουν διαμονές, υπάρχουν φιλοξενίες, υπάρχουν ξενάγκες, υπάρχουν και δύο άλλα τα οποία... Εντάξει, προσπαθούμε...
22: Πάντως παρόλες τις δυσκολίες και μπράβο σας, καταφέρνετε και όλοι συλλογοί βέβαια να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες των καιρών και παρόλα αυτά να γίνονται εκδηλώσεις.
23: Να διατηρούμε την παράδοσή μας ζωντανή και κάθε χρόνο παίρνουμε και ένα άλλο συμπρόσωπο, τέλος πάντων, πότε από Μακεδονία, πότε από Θράκη, πότε από Πελοπόννησο.
22: Οπότε φέτος τι θα παρακολουθήσουμε, δηλαδή ποιο θα είναι το θέμα, ας πούμε?
23: Φέτος θα έχουμε Καρδίτσα, θα έχουμε Κυκλάδες, Μύκονο, θα έχουμε Ιόνια νησιά.
22: Α, ωραία.
23: Θα έχουμε Βόρειο Αιγαίο Λίμνο, οπότε
22: γενικώς
23: θα έχουμε σχεδόν από όλη την Ελλάδα, ας πούμε, χορούς.
22: Μπράβο, πολύ ωραία. Και μας είπατε και από Ιόνια νησιά. Αυτό το έχουμε, δεν το έχουμε δει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον εδώ στη Σάμου, αν κάνω λάθος.
23: Ναι. Πράγματι, έχουμε αρκετά χρόνια να δούμε Ζάκυνθο, ας πούμε.
22: Μπράβο, ναι.
23: Και
22: είναι ωραία χωρή από εκεί. Είναι
23: από
22: πολύ ωραία
23: πλευρά. Ναι, είναι ιδιαίτερη χωρή, όπως ξέρετε. Δεν είναι συνηθισμένη για εμάς τους αιγιοπελαγίτες. Και εντάξει, επιλέξαμε φέτος να βάλουμε και κάποιους χορούς από τα νησιά των Ιωνίων.
22: Ανταποκρίνεται ο κόσμος, κύριε Φρατζή, έτσι? Πιστεύω ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και κυρίως...
23: Ναι, φυσικά ανταποκρίνεται και υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εμείς έχουμε συνηθίσει στο Άνω Βαθύ να μην βάζουμε εισιτήριο, τέλος πάντων, όπως βάζουν κάποιοι άλλοι σύλλογοι. Προσπαθούμε μέσα από κάποια δώρα, από κάποια κλήρωση, πουλώντας σουμπλάκια ή τέλος πάντων λουκουμάδες, να βγάλουμε κάποια επιπλέον έξοδα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
22: Άρα λοιπόν να πούμε ότι είναι χωρίς εισιτήριο η συγκεκριμένη εκδήλωση.
23: Υπάρχει μια λαχιοφόρο αγορά. Εντάξει, θα βγουν κάποιες κερδίσεις με κάποιους λαχνούς. Όποιος μπορεί και θέλει, μπορεί να αγοράσει κάποιο λαχνό να κερδίσει και ένα δωράκι, τέλος πάντων.
22: Μάλιστα, βεβαίως. Στο θέατρο του Αγιαννάκη, κύριε Φραντζή, έτσι.
23: Στο θέατρο του Αγιαννάκη πάντα. Εκεί είναι η έδρα μας, εκεί κάνουμε τις εκδηλώσεις μας.
22: Πολύ ωραίος χώρος εκεί.
23: Και να σας πω, το θέατρο του Αγιαννάκη γι' αυτό φτιάχτηκε. Πριν δηλαδή γίνει ο ενιαίος Δήμος, τέλος πάντων, με τον Καποδίστρια, φτιάχτηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του καπετάν Λαχανά. Ο τότε δήμαρχος, πρόεδρος τώρα πάνω της κοινότητας, ο κύριος Πετρούσκας, έφτιαξε αυτό το χώρο εκεί πέρα και έφτιαξε αυτό το θεατράκι για να καλύπτει τις ανάγκες του χωριού, τέλος πάντων, του συλλόγου. Σε συνέχεια βέβαια με τον Καποδίστρια τώρα μπορεί ο κάθε σύλλογος να κάνει ένα έτοιμο στο Δήμο και μπορεί να κάνει την εκδήλωση.
22: Είναι πολύ ωραίος χώρος εκεί.
23: Είναι ακριβώς, ακριβώς.
22: Πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση?
23: Με ωραίο ίδιο βασίλεμα και τα λοιπά.
22: Εννοείται βέβαια. Και αρκεί να το πετύχουμε και στην ώρα, δηλαδή να είμαστε εκεί, να τα δούμε όλα και το ηλιοβασίλεμα.
23: Ναι,
22: και
23: βέβαια,
22: το... πότε θα γίνει, κύριε Φραντζή, επιθυμίστε μας λίγο.
23: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, αυτό το Σάββατο, 18, 8.30-9 παρατέλος πόδι, θα ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε τους χορούς από τα μέρη τα οποία προανέφερα.
22: Τώρα μας στέλνουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, είναι το δεύτερο μήνυμα που λαμβάνω. Να μεριμνήσει λέει ο σύλλογος να βάλει κάποιο λεωφορείο, διότι το πάρκινγκ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολο και επειδή θα είναι και πολλοί ο κόσμος, να μεριμνήσετε να βάλετε λεωφορείο, μας λένε. Εγώ σας μεταφέρω τι μου λένε.
23: Είναι ένα θέμα η πρόσβαση, αυτό το ξέρω, το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι ότι και τα λεωφορεία δεν μπαίνουν εύκολα μέσα. Ναι. Δεν μπαίνουν. Δηλαδή όσες φορές επιχειρηθήκαμε τουλάχιστον να μεταφέρουμε τα συγκροτήματα τα οποία φιλοξενούμε, δεν μπαίνουν τα λεωφορεία μέσα. Δηλαδή οι οδηγοί και ο ιδιοκτήτης μας λέει στον περιφερειακό πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε την απόσταση από τον περιφερειακό να κατέβει ο άλλος στον Αγιαννάκη. Είναι αυτό το προβληματάκι υπάρχει.
22: Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι
23: δεν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί
22: σίγουρα
23: δεν υπάρχει.
22: Θα υπάρχει κάποιος χώρος ανοιχτός όπως και τις άλλες φορές που γινόταν...
23: τα πάρκινγκ που υπάρχουν και από πάνω το άλλο προς το Μήλο που λέμε.
22: Το μεγάλο πάρκινγκ εκεί.
23: Από την πάνω πλευρά το μεγάλο πάρκινγκ, τέλος πάντων, εκεί στους Αγίους Αποστόλους από πάνω. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία, τέλος, για να παρκάρει κάποιος.
22: Δυστυχώς.

0: νεκροταφείο, στο Αναβαθί. Για να έρθουν στο σύλλογο και από εκεί με τα πόδια στο θεατράκι.
1: Οπότε και πάλι περπάτημα.
0: Καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία δηλαδή που θα υπαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δυστυχώς.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτό. Δεν πειράζει.
0: Τουλάχιστον για την πρόσβαση.
1: Μένουμε στα καλά. 8.30 ώρα λοιπόν το Σάββατο.
0: Ακριβώς.
1: Με την πολύμορφη εκδήλωση 24ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Κύριε Φραντζίνα, σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 24ο Φεστιβάλ λοιπόν Παραδοσιακών Χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως ο Καπετάν Λαχανάς. Μας τα είπε εδώ ο κύριος Φραντζής, ο πρόεδρος του Συλλόγου. 8.30 ώρα το Σάββατο στο θέατρο του Αγιανάκη. Ένας πολύ όμορφος χώρος εκεί. Αν πετύχετε και το ηλιοβασίλεμα, ακόμη πιο όμορφα θα είναι. Και θα έχουμε την ευκαιρία όσοι μπορέσετε να παρευρεθείτε εκεί, να παρακολουθήσετε χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα συμμετέχει βέβαια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Γαργαλιάνων, χορούς από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από το Αιγαίο και από τα Ιόνια νησιά. Και αυτό το λέμε, το τονίζουμε μάλλον, διότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει περισσότερο, βλέπουμε ας πούμε χορευτικά που να επικεντρώνονται κυρίως σε Θράκη, σε Μακεδονία. Λίγο λιγότερο βέβαια τώρα πλέον σε νησιά. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει λίγο τα χορευτικά, τους χορούς από τα νησιά μας. Θα μου πείτε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια μόνο νησιά βλέπαμε και χορεύαμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο λίγο έχουμε πάει προς τα εκεί. Και Μικρασία, Σμύρνη, Μικρασιάτικα και τέτοια. Ναι. Τώρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία το Σάββατο να παρακολουθήσουμε και χορούς από τα Ιόνια νησιά. Είναι ιδιαίτερη χορή. Ξεσηκωτική, διαφορετική και πολύ όμορφη. Και καλό θα είναι λοιπόν να το παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Σάμο Καπετάν Λαχανάς. Πολλές εκδηλώσεις και το επόμενο διάστημα θα τα λέμε εδώ καθημερινά. Δεν σας τα λέμε συνέχεια και δεν σας φορτώνουμε έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μην μπερδευτείτε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, από άκρη σ' άκρη, στα χωριά μας γενικότερα και όποια μέρα και αν βρεθείτε εκεί, οπουδήποτε μάλλον βρεθείτε, θα έχετε κάτι να παρακολουθήσετε από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ξεκινάνε βέβαια και τα πανηγύρια μας, τα πανηγύρια των Αγίων, 16 του μηνός στον Τόρισα η Αγία Μαρίνα Παραμονή και 17 ανήμερα. Και γενικότερα θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε την εκπομπή μας στο σημείο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Και φυσικά με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: ένα
2: τους.
1: Τσακ. Στη μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, είναι. Ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στροφάκια.
1: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, διάβαζα διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο. Δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι, ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά, να πηγαίνει να σταματήσει, να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του φάνε λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύει λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι, και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία.
0: Θα μπορούμε αν ήταν να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές. Όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι, άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβάλλικος μας και δραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: μισή δυο. 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963, οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται, ναι, σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα, με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε, στην Κωνσταρίκα παιδιά οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ, σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία.
1: Ναι,
0: του.
1: Γιατί δεν θέλει να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται με

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Σάμος λόγω των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που επικρατεί στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Όπως δήλωσε στον 2000 FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου Γιώργος Μιαούλης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας, θα εδρεύει στη Σάμο και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο έως και την Παρασκευή. Η απόφαση ήλθε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, με στόχο την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς και την καλύτερη κάλυψη της Σάμου και των γύρω νησιών. Ο κ. Μιαούλης τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και απίφθην έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση Τούρκων επισκεπτών προς τη Σάμο, με τις αφίξεις να καταγράφουν υψηλά επίπεδα και το ενδιαφέρον για το νησί να παραμένει έντονο. Για την εικόνα της τουριστικής κίνησης μίλησε στον 2000 FM ο τουριστικός πράκτορας Μανώλης Κυπρέος. Όπως ανέφερε, μόνο για σήμερα έφτασαν στο λιμάνι της πρωτεύουσας 1.700 άτομα και χρειάστηκε το ένα ημερόπλιο να εκτελέσει δεύτερο δρομολόγιο, καθώς 176 άτομα είχαν μείνει εκτός λόγω έλλειψης θέσεων. Συνολικά, οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών σε ολόκληρη τη Σάμο εκτιμάται ότι ξεπέρασαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου της 2000, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη δυναμική της τουριστικής αγοράς της γειτονικής χώρας. Ο κ. Κυπρέος στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι του Βαθέως, επισημένοντας ότι φέτος η διαδικασία εξελίσσεται με υποδειγματικό τρόπο, χωρίς τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών έχει διαδραματίσει η ενίσχυση του προσωπικού, καθώς στον διαβατηριακό έλεγχο υπηρετούν 10 άτομα σε κάθε βάρδια. Η στελέχωση αυτή έχει συμβάλει στην σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους στο νησί. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του τουρισμού στη Σάμο κατά τον Ιούλιο, με τις πληρότητες σε πολλά ξενοδοχειακά καταλήμματα να αγγίζουν το 95% και το 99% σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου Γιώργο Χατζηδημητρίου, ο οποίος μίλησε στον 2000 FM. Όπως ανέφερε, η αυξημένη ζήτηση έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην εξέβρεση διαθέσιμων δωματίων, καθώς αρκετά τουριστικά πρακτορία αναζητούν καταλήμματα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Ο κ. Χατζηδημητρίου αναφέρθηκε και στα προγράμματα ενίσχυσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Κλείνοντας, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου στάθηκε στη σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της φιλοξενίας, επισημένοντας ότι στόχος δεν πρέπει να είναι το άμεσο κέρδος, αλλά η δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους επισκέπτες. Σημαντική αύξηση καταγράφεται φέτος στις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών και στο Πυθαγόριο, με περίπου 600 άτομα να περνούν καθημερινά την πύλη εισόδου του. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αναμένεται να διατηρηθεί ως τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πυθαγορείου και τουριστικό πράκτορα Τάσο Νικολαίδη. Όπως τόνισε, η τουρκική αγορά αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δεξαμενή επισκεπτών για τη Σάμο, καθώς βρίσκεται δίπλα μας και προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στις υφιστάμενες υποδομές. Παράλληλα, ο κ. Νικολαίδης αφήθη την έκκληση προς τους επαγγελματίες του νησιού να επιδείξουν σύνεση στην τιμολογιακή τους πολιτική. Επίσης, ανέφερε πως σε βάθος χρόνου απαιτείται η κατασκευή ενός νέου κτηρίου δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του διαβατηριακού ελέγχου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Μέχρι τότε, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια προσωρινή επέκταση, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Γι' αυτόν τον λόγο ετοιμάζεται επιστολή προς το Λιμενικό Ταμείο, ζητώντας να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο του διαβατηριακού ελέγχου να είναι πλήρως έτοιμο για την επόμενη τουριστική περίοδο. Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου δημιουργεί το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την επιδότηση να φτάνει ως και το 70%. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου Παναγιώτης Μυριτζής, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά νησιά του Βορείου Αιγαίου, ωστόσο η Σάμος και η Λίμνος δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση της δράσης. Οι δύο περιοχές αναμένεται να ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί από τον Οκτώβριο έως και το τέλος του έτους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου είχε καρκίνο στο πνεύμονα, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάβα. Η Μαροκοντού εισηχθεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΜ κύριο Μιχάλη Γιαννάκο να ενημερώνει τότε για την κατάσταση της υγείας της και όπως είχε αναφέρει, η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, ωστόσο δεν κρίθηκε τότε αναγκαία η εισαγωγή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
0: 2000 FM 2000 FM
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
3: νοσμό. Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι, τώρα διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν
1: ήρθε?
0: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί
1: ναι,
0: στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ
0: συγκεκριμένο. Βγάλε λόγο βαρισίματο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι
1: το ροκανίσει.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι. Έτσι, ναι. Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει η ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί? Να μου πεις, εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm. και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα όσο άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και
0: τώρα
1: το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιει σκύλο, θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
0: γλώσσες. Εγώ θα
1: έπαιρνα
0: κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Του πόδια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκαν?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες, ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από το μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε ψυχρό, ο άλλος... Και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό
1: αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Έτσι,
0: ακόμα και Τετάρτη, γιατί. Δεν είναι ωραίο?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω
0: γεγονός,
1: τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω
0: ακάθεκτη. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Ποιος έθαψε,
0: τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον
0: φας. Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, είδες όμως ότι μάθε τεχνικιά στην Ελλάδα, έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν, κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι, πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτόν του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις: «Να, αυτό με δάγκωσε», για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες, αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το

0: Καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, Levites πυρόλυσης ξύλου.
0: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273. 0 27 537.
0: Δείτε μας ζεστά.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

έχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

προχώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.